0: www.ctfm.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ακούτε Κόσμος.

0: 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Ακούτε Κόσμος.

ακούτε κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: είναι την Κοπακαμπάνα.
1: Ακούτε Κόσμος. Και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa Animal.
1: Ακούτε Κόσμος

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Ελάγιου. Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως χθες τη διμερή συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι λεπτομέρειες αναμένεται να διευθετηθούν στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή. Υπογράφτηκε, το υπέγραψα μόλις στις Βερσαλίες, ανέφερε σε αναρτησή του Αμερικανός Πρόεδρος, την οποία συνόδευσε με το βίντεο από τη διαδικασία της υπογραφής. Είχε προηγηθεί ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αμερικανού Πρόεδρου. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά, με το πρακτορείο Ιρνά να μεταδίδει φωτογραφίες που απεικονίζουν τον Πρόεδρο Μασούτ Μπεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία έχει εισέλθει πλέον σε φάση εφαρμογής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε δημόσια τοποθέτησή του χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη, σημειώνοντας ότι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και στη μείωση των τιμών. Από την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη της μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών που προβλέπει η συμφωνία. Όπως διευκρίνησε, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για τον μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας, ενώ προειδοποίησε ότι η πιθανή συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του Μνημονίου των 14 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει την άμεση πάυση εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, τη σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, καθώς η συμφωνία περνά πλέον από το στάδιο της διαπραγμάτευσης στην εφαρμογή, με τις δύο πλευρές να καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο. Το ξημέρωμα της ειρήνης έχει φτάσει μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, επεσήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του. Τόνισε ότι το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι η πλήρης εφαρμογή των δεσμεύσεων από όλες τις πλευρές. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού. Σε ό,τι αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι ηγέτες θα συζητήσουν το νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο, το λεγόμενο Nego Box, που καταρτίστηκε από την Κυπριακή Προεδρία για πρώτη φορά με ενδεικτικά μεγέθη. Η θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημόσια ο Πρωθυπουργός, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνοδεύονται από έναν αντίστοιχα φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Στις 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με drones. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστη όπου στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα από το μεσημέρι, ωστόσο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική στερεά Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105.

0: Λοιπόν, εμείς οι Κολομβιανοί κερδίσαμε 3-1 το Ουσμπεκιστάν και γι' αυτό βάλαμε τον Die Die της Σακίρα. Ναι, για να τιμήσουμε αυτή τη νίκη της Κολομβίας μας. Έτσι.
1: Της Κολομβίας μας.
0: Εμείς, ναι. Αφού αγαπάμε τη Σακίρα, αγαπάμε τη Σοφία Βεργκάρα, μην το ξεχνάμε.
1: Δεν το ξεχνάμε καθόλου. Ξεχνιέται η Βεργκάρα. Όχι. Λοιπόν.
0: Και πώς το λέγανε ρε ψωμιάδι αυτό το ποδοσφαιριστή της Κολομβίας με το φουσκωτό μαλλί, το ξανθοβαμένο που ήταν παλιά. Το... Κάποιος θα ακούει, θα θυμηθεί. Ναι, αυτό. Ναι.
1: Κάποιος από τους φίλους.
0: Ναι, ναι.
1: Προς το παρόν, να καλημερίσουμε το φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι, ο οποίος με τεχνητή νοημοσύνη έχει βγάλει μια φωτογραφία που, η οποία είναι στο ράλι Ακρόπολης, κάπου στον Παρνασσό, λέει. Ωραία διαδρομή. Είναι πάνω στην Εύβοια. Εκεί, Ριτσόνα.
0: Αυτή είναι δύσκολη ανάβαση.
1: Πολύ δύσκολη. Από τις δυσκολότερες ειδικές διαδρομές του Ράλι Ακρόπολης.
0: Αφού πας σε ένα ταξίδι, ας πούμε, και πέφτεις σε κάνα δρόμο που έχει πολλές τροφές και λέει πως ανάβει κατά τη Ριτσόνα.
1: Ναι. Καλημέρα στον κύριο Αλέξανδρο που μας λέει ένα περιστατικό για το Εγάλεο που μια ομάδα από Ρωμά χτύπησε άνευ λόγου 19χρονο και τον έστειλε στο νοσοκομείο και ότι πυκνώνουν αυτά τα επεισόδια. Πάντως δεν είναι πάντα. Οι καταγγελίες που γίνονται και αναφέρονται δεν είναι πάντα και ακριβείς. Για παράδειγμα, μόλις προχθές είχε αναφερθεί ένα παρόμοιο περιστατικό και αναγκάστηκε να βγει ο δήμαρχος και να πει: παιδιά, είναι άσχετα τα πράγματα που συνδυάζεται μεταξύ τους, για ομάδες κοινωνικές, σε πάση περιπτώσει, κτλ. Για τις πράξεις κάποιων δεν ευθύνεται μια ολόκληρη κοινωνική ομάδα. Έτσι, να το πούμε αυτό. Φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό το είναι. Ο Βαλτεράμα, μας λέει ο κύριος Βάδρος.
0: Βαλτεράμα, ναι, Βαλτεράμα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Βαλτεράμα.
1: Και ο Δημήτρης.
0: Ναι, ναι,
1: ο Βαλτεράμα.
0: Ευχαριστούμε, παιδιά.
1: Είπαμε. Κάποιος θα το θυμηθεί από τους φίλους ακροατές. Να το. Αυτό.
0: Ρε, παιδί μου, εκείνες τις εποχές τώρα που βλέπαμε, ας πούμε. Χτες, ας πούμε, θυμήθηκα αυτό το φοβερό αγώνα της Βραζιλίας με την Ιταλία, που κέρδισε η Ιταλία το 82.
1: Ναι.
0: Που έβαλε 3 γκολ ο Ρώση.
1: Ναι.
0: Ο Παόλο Ρώση. Και που έπαιζε ο Σόκρατες τότε. Σόκρατες, ο Φαλκάο.
1: Ναι.
0: Σπουδαίοι παίκτες, ας πούμε, Βραζιλιάνοι. Και ο Σόκρατες το είχε πάρει πολύ βαριά τότε. Τον αποκλεισμό, ας πούμε, της Βραζιλίας από το Μουντιάλ, από την Ιταλία. Και είχε πει ότι εκείνη τη μέρα η Ιταλία σκότωσε το ποδόσφαιρο. Γιατί παίζανε πολύ τεχνικό, πολύ.
1: Ποιο έπαιζε πολύ τεχνικό?
0: Οι Ιταλοί.
1: Τότε οι Ιταλοί παίζαν κατενάτσιο.
0: Πάντα θα παίζουν.
1: Νομίζω το είχε καταλήψει τώρα τελευταία. Δεν είμαι σίγουρος.
0: Είχαν κάνει σχολή τότε.
1: Ναι, αλλά το κατενάτσιο.
0: Σκότωσε το ποδόσφαιρο.
1: Πολλοί το λέγανε, εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτό το σύστημα ήταν αντιποδόσφαιρο, δεν ήταν ποδόσφαιρο. Το λέγανε πάρα πολύ. Γι' αυτό και κάποιοι δεν κουστάρουν καθόλου την. Πώς το λένε, Σκουάντρα Τζούρα.
0: Ναι, είχαν αποκλείσει οι Ιταλοί τότε την Αργεντινή και μετά απέκλεισαν και τη Βραζιλία.
1: Καλημέρα στον κύριο Μάρκο, ο οποίος μας λέει: μια αναζήτηση έκανα χθες για κατατροφή στη νέα εφαρμογή. Ναι. Πήγα στο σούπερ μάρκετ γιατί φαινόταν ευκαιρία. Ναι. Το προϊόν δεν υπήρχε ούτε ως κενό ράφι. Πόσο αξιόπιστη είναι η εφαρμογή?
0: Εντάξει, δεν φταίει η εφαρμογή αν έχει τελειώσει το προϊόν. Μπορεί να το δάνε κι άλλοι και να πήγανε.
1: Δεν μπορούμε να πούμε για αυτό το πράγμα τώρα.
0: Δεν λέει και διαθεσιμότητα.
1: Ναι.
0: Τιμές λέει, ε?
1: Μάλιστα.
0: Σκέψου, για να γυρίσω στο προηγούμενο, ότι ο Ρώση λέει, έλεγε ότι όποτε πήγαινε στη Βραζιλία, δεν τον έπαιρνε κανένας ταξιτζής κούρσα.
1: Ναι. Πολύ αυτό του ενός που υπογράφει ως συνήθως ως Αντώνης από του Παπάγου. Πολύ ωραίο το μήνυμά σας. Πολύ ωραίο να τα βλέπετε όλα από αυτό το φίλτρο το δικό σας. Πολύ ωραίο. Ποιος θα ψηφίζει ποιον. Ενδιαφέρον. Μας αρέσει. Καλημέρα, κύριε ενδεχομένως Αντώνη από του Παπάγου. Καλημέρα και στον κύριο Χρήστο που έστειλε πριν νωρίτερα ένα μήνυμα. Να είστε καλά. Άλλα θέματα.
0: Τι άλλα θέματα έχει?
1: Α, το, και ο φίλος μας ο κύριος Σωτήρης μας στέλνει φωτογραφία έξω από το Άμστερνταμ.
0: Έξω
1: από... με τα κανάλια, με τα αυτά, με τα λιβάδια, τα πράσινα εκεί. Δεν ξέρω αν είναι κάτι κουκίδες που φαίνονται στο. Είναι αγελάδες που βόσκουν στα λιβάδια κτλ. Ωραία είναι το Άμστερνταμ.
0: Ναι. Πολύ ωραίο το Άμστερνταμ.
1: Πολύ ωραίο. Καλημέρα, κύριε Παύλο. Κάνετε λάθος. Το 82 η Ιταλία έπαιζε εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Είχε εκπληκτική ομάδα. Ωραία.
0: Δεν λέμε εμείς ότι δεν είχε εκπληκτική ομάδα.
1: Να διορθώσω. Εγώ λέω ότι λέγαν πολλοί και νομίζω ότι η φράση αυτή ακούστηκε ότι σκότωσαν το ποδόσφαιρο οι Ιταλοί, γιατί οι Ιταλοί παίζαν αυτό το κατενάτσιο το οποίο θεωρούνταν καταστροφικό παίξιμο. όχι, τώρα, αν ήταν το 82 ή ήταν άλλη χρονιά,
0: όχι,
1: μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά το κατενάτσιο.
0: Ναι. Το την είπε ο Σόκρατες μετά στην αυτοβιογραφία του.
1: Μάλιστα.
0: Την έγραψε. Ότι εκείνη τη μέρα η Ιταλία σκότωσε
1: το
0: ποδόσφαιρο.
1: Πάντως το σύστημα κατενάτσιο δεν το λέω εγώ. Όλοι οι ποδοσφαιρικοί αναλυτές λένε ότι είναι αντιποδόσφαιρο. Δεν είναι ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Αυτό.
0: Πέφτει το πετρέλαιο. 78 το Brent.
1: Ναι.
0: 75 το WTI.
1: Μπράβο.
0: Να πάμε, άντε και στα 50.
1: Να πάμε να ψωνίσουμε WTI. Ναι, εγώ επειδή κάνω πάντα αυτό το πνεύμα αντιλογίας, ας πούμε, θα πω ότι ο κύριος Παπαγεωργίου μας είπε εδώ πέρα ότι να ξαναφτάσει στα προπολέμου, δηλαδή στα 50-55 βαρέλια, θα περάσει πάρα πολύ καιρό.
0: Εντάξει, δεν είπαμε να φτάσει
1: αυτό,
0: σήμερα.
1: Ναι, η ευχή μας είναι να φτάσει στα 50, μην φτάσει και στα 40.
0: Να συνεχίσει να πέφτει.
1: Η ευχή μας. Ναι.
0: Να συνεχίσει να πέφτει. Εντάξει, αυτό ήταν.
1: Εντάξει, είναι πάντως δεδομένο ότι θα πέσει, γιατί προχθές που τα συζητούσαμε αυτά με τον κύριο Παπαγεωργίου, δεν είχαμε τα δεδομένα της απόφασης, της συμφωνίας που υπεγράφει. Η συμφωνία που υπεγράφει, για παράδειγμα, λέει ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια θα κυκλοφορεί ελεύθερο το ιρανικό πετρέλαιο, ας πούμε. Για παράδειγμα.
0: Γιατί έγινε όλο αυτό το πράγμα? Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιο.
1: Ο Τραμπ πρέπει να τα εξηγήσει αυτά και να τα απαντήσει. Δεν πρόκειται να τα απαντήσει ποτέ. Βγήκε χθες στις δηλώσεις που έκανε. Πάει και του λέει ένας δημοσιογράφος, κάποιος σοφός άνδρας είχε πει κάποιο διάστημα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να κερδίζουν πολεμικά, αλλά οι Ιρανοί κερδίζουν πάντα διπλωματικά, στις συμφωνίες δηλαδή και τις διαπραγματεύσεις που κάνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Και τσαμπουκαλεμένος ο Τραμπ λέει, ποιος το έχει πει αυτό? Εσείς, του λέει, πριν από χρόνια. Εσείς.
0: Ο οποίος Τραμπ,
1: δεν το θυμόταν. Ο οποίος Τραμπ, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, ο καημός του είναι να πείσει, ανεπιτυχώς σε μεγάλο βαθμό, ότι η δική του συμφωνία είναι καλύτερη από τον Ομπάμα. Δηλαδή, ο καημός του μεγάλος δεν είναι, ρε παιδί μου, λύσαμε ένα πρόβλημα, κάναμε αυτό στο Ιράν ή δεν κάναμε εκείνο στο Ιράν, ενισχύσαμε το Ισραήλ ή δεν ενισχύσαμε το Ισραήλ, το ένα ή το άλλο, τα όποια επιχειρήματα μπορεί να έχει, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι ότι ο Ομπάμα τους είχε δώσει λεφτά, εμείς τους δώσαμε βόμβες. Έκανε και τέτοια ανάρτηση στα social media, ας πούμε. Και εμείς είμαστε, η δική μου η προεδρία και η δική μου η συμφωνία είναι πολύ καλύτερη από του Ομπάμα. Το ότι δεν πείθει, το λέω με βάση την αρθρογραφία την Αμερικανική, η οποία Αμερικανική λέει ότι ούτε στο νυχάκι της συμφωνίας του Ομπάμα δεν είναι η συγκεκριμένη. Δεν ξέρω τέτοιες λεπτομέρειες για να μπορέσω να τις συγκρίνω, εν πάση περιπτώσει, τις δύο συμφωνίες, εγώ προσωπικά, γι' αυτό και σας μεταφέρω την αρθρογραφία την Αμερικανική.
0: Γέρος ο Θαπατέρο, Ο Θαπατέρο.
1: Γέρασε.
0: Γέρασε, παιδί. Ναι. Εντάξει, έχει και βάσανα τώρα. Είναι στο δικαστήριο. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Τι να κάνεις. Έχει καύσωνα στην Ιτάλη, στη Γαλλία.
1: Πόσο?
0: Έχει πολύ ζέστη.
1: Ναι.
0: Και θα υπάρξει και σε άλλες χώρες, λέει, θα υπάρξει άνοδος θερμοκρασίας. Ιταλία, ας πούμε. Ιταλία έχουν μέρες που έχουν 42-43.
1: Έφτασε 42.
0: Βέβαια.
1: Εδώ αυτοί λέγανε ότι είχαν καύσωνα με 34 και 36.
0: Ναι. Καλά, και στη Γερμανία. 33 βαθμοί λένε έχουμε καύσωνα.
1: Ναι.
0: Λογικό δεν είναι?
1: Τώρα που λες για καύσωνα, μας στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Μιλιά Μετσόβο. Με βάση τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σήμερα στο χωριό μας έχουμε τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε όλη την Ελλάδα. Στη Μιλιά Μετσόβου.
0: Πόσο?
1: 6,8.
0: Ω, βροσό.
1: 6,8 είναι.
0: Ναι. Καλή δροσιά είναι αυτή, παιδιά.
1: Εκεί έχουν ακόμα, χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης ή ξυλόσομπες ή οτιδήποτε άλλα θερματικά μέσα χρησιμοποιούν.
0: Ναι,
1: πάνω,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με 6,8 το πρωί.
0: 6,8.
1: Γιατί έχει και υγρασία.
0: Αυτό είναι κρύο.
1: Ναι, όταν μας λένε και διάφοροι φίλοι ακροτές, ας πούμε, ότι στο Μέτσοβο, στα Γιάννενα, ας πούμε, έβρεχε και τα λοιπά. Αλλά έχει και υγρασία. Δεν είναι και 6,8, έχει και υγρασία στην ευρύτερη περιοχή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ούτως ή άλλως το Μέτσοβο έχει υγρασία λόγω γιατί έχει πολλά δάση γύρω-γύρω. Άρα θέλει. Εκτός από παπλωματίνη που λες εσύ.
0: Όχι, θέλει αυτό, και... δεν θέλει παπλωματίνη το 6,8.
1: Θέλει παπλωμα, κανονικό.
0: Κανονικό.
1: Και θέλει και θερματικά,
0: ναι,
1: μέσα.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Πάλι έξοδα. Τέλο
0: πάντων. Πράγματα, ρε παιδί μου. Φοβερά πράγματα.
1: Γίνονται.
0: Γίνονται, δεν γίνονται.
1: Δεν γίνονται.
0: Λοιπόν. Στο Αφγανιστάν καλά.
1: Ποιο Αφγανιστάν, πώς ήρθε τώρα?
0: Θα σου πω, γιατί διαβάζω διάφορα κάθε μέρα.
1: Για το Αφγανιστάν.
0: Ναι, ναι, διαβάζω.
1: Τι διαβάζεις για το Αφγανιστάν, παιδάκι μου?
0: Απαγόρευσαν τα smartphones στους δημοσίους υπαλλήλους. Συνεχίζω. Είναι ένα
1: εξυγχρονιστικό μέσο.
0: Κύμα δημοκρατίας και ελευθερίας.
1: Όχι, συγγνώμη. Αν οι δημόσιοι υπάλληλοι αντί να ασχολούνται με το δημοσιοπαλληλί και ασχολούνται με τα κινητά τους, ενδεχομένως καλά κάνουν και τους τα απαγορεύουν. Mm. Ενδεχομένως, δεν ξέρω. Mm. Mm. Όπως εδώ, ας πούμε, που είπαμε τα απαγορεύσαν στους μαθητές. Ενδεχομένως να κάναν καλά, ενδεχομένως και όχι. Γιατί τους τα απαγορεύσαν όμως? Αυτό έχει σημασία. Το ότι τα απαγορεύσαν γενικώς δεν λέει κάτι.
0: Γιατί εξηγούν αυτά τα καθεστώτα γιατί απαγορεύουν.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Συγγνώμη τώρα.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ότι ήταν ένα προφορικό διάταγμα,
1: ναι,
0: το οποίο αναγνώστηκε, το διαβάσανε, το κοινοποίησαν σε όλους τους επικεφαλείς τμήματων ότι από χθες, κανένας υπάλληλος των υπηρεσιών των Ταλιμπάν δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί smartphone.
1: Μάλιστα.
0: Και όποιος παραβεί την απαγόρευση. Τώρα θα έχουν αυτά τα παλιά, τα ξέρεις, με τα κουμπάκια.
1: Τα παλιά, ναι, ναι, ναι, δεν είχαν συστήματα.
0: Αυτά τα λένε πακιστανικά όμως, πώς θα έχουν τα αφγανιστά.
1: Δεν τα λένε πακιστανικά αυτά. Πακιστανικά λένε άλλα, ρε παιδί μου.
0: Αυτά λένε που δεν είναι smart.
1: Λένε κυρίως τα.
0: Τα χρησιμοποιούν οι παράνομοι.
1: Τα burner, τα πώς τα λένε, κάπως τα λένε αυτά.
0: Ναι, αυτά.
1: Τέλος πάντων. Γιατί βγαίνουν πάρα πολλές ημιτασιών, εν πάση περιπτώσει, παιδί μου. Μαϊμούδες που λένε στην καθομιλουμένη. Αυτό. Συνήθως αυτά λένε.
0: Εντάξει, τι να κάνεις τώρα. Λοιπόν, πάμε. Επιστρέφουμε στα δικά μας.
1: Επιστρέφουμε.
0: Γιατί? Σας είχαμε ξαναμιλήσει από εδώ για το θέμα του, για τον,
1: των ανελκυστήρες.
0: Ασανσέρ πήγαν τα πω, ασανσέρ τα λέμε.
1: Ανελκυστήρες τα λέμε. Ναι, ασανσέρ τα λέμε.
0: Ναι, λίγη λοιπόν η προθεσμία, τέλος του μήνα.
1: Θυμόμαστε, γιατί είχαμε ξαναμιλήσει με εκπρόσωπο της Πομιδά, ο οποίος μας είχε πει ότι το τότε ήταν που ζητούσαν την παράταση.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν προλαβαίνουν, γιατί όλες οι εταιρείες που μπορούν να κάνουν πιστοποίηση είχαν κλεισμένα όλα τα ραντεβού για πάρα πολλές ημέρες. Δεν προλαβαίνανε, εν πάση περιπτώσει, να ελέγξουν όλα τα σερ που
0: να
1: πρέπει.
0: Γίνει η απογραφή που να ελεγχθούν. Να γίνει.
1: Αυτός ο τρόπος. Το λέμε γιατί μετά την 30η του μηνός, το τέλος του μηνός, θα αρχίσουν να πέφτουν και πρόστιμα ενδεχομένως με αυτές τις ιστορίες, αν δεν έχουν ελεγχθεί. Και αυτό αφορά πολυκατοικίες, κατοίκους πολυκατοικών.
0: Στις
1: περισσότερες πόλεις πλέον έχουμε πολυκατοικίες. Κακώς, κατά τη γνώμη μου, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε πολυκατοικίες. Άρα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μάνο Κρανίδη, που είναι πολιτικός μηχανικός και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά, για να μας πει σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Καλημέρα, κύριε Κρανίδη.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, για χαρά εσείς.
2: Καλά μου να μαζί σας.
0: Και εμείς.
2: Λοιπόν, ναι, είναι διαδικασία που καλά πολύ ωραία τα είπατε. Τελειώνει η προθεσμία 30 Ιουνίου. Μιλάμε πάντα για την απογραφή τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Η πιστοποίηση, αν και είναι αρκετή πιστοποιημένη. Εγώ χθες απέγραψα ενός πελάτη μου που δεν έχει καλή πρόσβαση στο διαδίκτυο, είναι μεγάλος άνθρωπος, στην πλατφόρμα, γιατί ήταν ήδη πιστοποιημένος. Για παράδειγμα, αυτός δεν χρειάζεται να κάνει κάτι.
0: Ναι.
2: Να κάνει την απογραφή, δεν χρειάζεται να πιστοποιήσει, το είναι, έχει πιστοποιήσει τον ανελκυστήρα του. Απλά είναι η μειοψηφία έχει πιστοποίηση, να ξέρετε.
1: Η μειοψηφία ακόμα.
2: Πιστοποίηση.
1: Ναι.
2: Προσέξτε, όχι απογράψη.
0: Ναι, ναι.
2: Μην το παιδέψουμε. Διότι τώρα τι γίνεται, τελειώνει η απογραφή και το επόμενο βήμα είναι πια νέες προθεσμίες που θα δοθούν για την πιστοποίηση. Για να πω εντάχει να καταλάβει και οι ακροατές μας, αυτή ήταν μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει από το, ξέρω, πάρα πολύ παλιά, από το 7-8, πολλά χρόνια.
1: Ναι.
2: Και ήταν πεθαμένη, ήταν νεκρή, δεν είχε γίνει τίποτα.
1: Mm-hmm.
2: Εμείς λοιπόν τότε πρωτοστατήσαμε να γίνει αυτή η πλατφόρμα του Gov. Στην εποχή του Gov, δεν είμαστε.
0: Ναι.
2: Η οποία είναι μια πολύ απλή πλατφόρμα. Δηλαδή ένας που έχει μια απλή, έχει τα στοιχεία και μπορεί να το κάνει, το κάνει σε 2-3 λεπτά, 4 λεπτά, 5 λεπτά, έτσι, είναι γρήγορη πλατφόρμα. Δεν έχει να ανεβάσει στοιχεία, δεν έχει κόστος, δεν έχει παράβολα, δεν έχει τέτοια πράγματα. Ο στόχος ποιος είναι? Να απογράψει τους ανελκυστήρες, γιατί το Υπουργείο δεν ξέρει πώς είναι.
0: Ναι.
2: Αλλά το πρώτο είναι να βρούμε πώς είναι οι ανελκυστήρες.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι. Μιλάμε για όλους τους ανελκυστήρες, όπως το είπατε και εσείς, είτε μιλάμε σε επαγγελματικά κτίρια, σε
1: γραφεία, σε σπίτια, ναι, βέβαια.
2: Και αυτοτελή. Προσέξτε αυτό, γιατί είδα πολλοί και μέλη μας δεν το είχαν καταλάβει. Και εγώ είμαι μέσα σε αυτό. Εγώ έχω μια μονοκατοικία με ένα ασανσέρ. Μόνο
0: ναι.
2: Και εγώ πρέπει να απογραφώ.
0: Όποιος έχει ασανσέρ, τέλος πάντων.
2: Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαι μόνος μου, εντάξει, δεν θα με ελέγξω τόσο πολύ. Απλά θα χρειαστώ μια πιστοποίηση, θα έχει την ασφαλειά μου, έτσι.
0: Βέβαια.
2: Άρα, και το πιο σημαντικό, τα ξέρετε καλά, και το δημόσιο. Α, ναι.
0: Uh-huh.
2: Δεν ξέρουμε, το δημόσιο έχει πάει. Κανείς δεν ξέρει.
0: Σωστό, έχετε.
1: Μιλάμε τώρα, μιλάμε για κτίρια, για εφορίες, νοσοκομεία, μιλάμε όλα τα κτίρια, ναι, αποθήκες κτλ.
2: Το μεγάλο ερώτημα είναι, έχει πάει καταρχήν το δημόσιο που λέει ότι πρέπει να πάρει όλοι οι άλλοι.
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα, ναι. Θα το θέσουμε κάποια φορά, ναι.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουν πάει γύρω στους 300.000, έτσι φαίνεται, τις πληροφορίες που έχουμε. Θα βγει για το Υπουργείο, φαντάζομαι, γιατί κάθε μέρα μπαίνουν, γίνονται δηλώσεις. Το οποίο εκτιμάται περίπου, όλοι οι ενεργητές εκτιμώνται έτσι, αυτό είναι μια εκτίμηση βάσει των οικοδομικών αδειών, βάση, ότι είναι περίπου 500 με 600.000. Τώρα εδώ πάντα βάζω το ερώτημα αν έχει πάει το δημόσιο. Το δημόσιο από μόνο του μπορεί να είναι 100.000, μόνο το δημόσιο. Άρα υπάρχει μια πολύ καλή κινητικότητα. Από το 0 στο 300.000 είναι ένα νούμερο, σοβαρό αυτό, δεν είναι λίγο. Και όπως είπατε και εσείς πολύ στην αρχή, είναι πολλοί ενεργητές, δεν προλαβαίνουν οι συντηρητές, είναι διάφορα προβλήματα. Δεν συνεννοούνται πολλές φορές και στην ιδιοκτησία, ξέρετε, είναι πολλοί ιδιοκτήτες, αρχίζουν και μπλέκουν και γύρω
0: στο αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Στις πολυκατοικίες αυτό είναι μείζον πρόβλημα.
2: Είναι μείζον πρόβλημα, ξέρετε. Προβλήματα. Εμείς λοιπόν τώρα θα έχουμε και μια συνάντηση στο Υπουργείο για αυτό το θέμα. Υποδομητικές συναντήσεις είναι αυτές, έτσι. Υπάρχει καλή συνεργασία και υπάρχουν ανοιχτά αυτιά και οφείλω να το πω. Και εμείς έχουμε πει ότι επειδή πάει πολύ καλά αυτή η διαδικασία, δηλαδή υπάρχει κινητικότητα, να μπορούσε να δοθεί ένα διάστημα, γιατί είναι και το καλοκαίρι, πάντα είναι δύσκολο. 36 Ιούλη, έχει 100 πράγματα. Μια ακόμα μικρή παράταση, γιατί μετά η διαδικασία, άμα δεν δοθεί παράταση, πώς θα είναι, θα πρέπει να ανοίξουν νέες προθεσμίες για την πιστοποίηση πλέον. Εκεί θα έχουμε προβλήματα, ειδικά με τους παλιούς ανελκυστήρες, οι οποίοι είναι στα παλιά κτίρια και υπάρχει και το μεγάλο πρόβλημα των εισοδημάτων, γιατί εκεί μπορεί να χρειαστούν παρεμβάσεις, να έχει κόστος δηλαδή αυτή η πιστοποίηση.
0: Σωστό.
2: Και νομίζουμε ότι το να δώσει μια τέτοια παράταση δεν έχει κάποιο κόστος, γιατί χάσαμε τόσα χρόνια το να χάσει.
1: Αν παρέλθει, δεν δοθεί παράταση, και αν παρέλθει 30 Ιουνίου, ποιες είναι οι συνέπειες?
2: Όποιος δεν έχει απογράψει, ναι, όταν πάει να, για οποιοδήποτε λόγο θα χρειαστεί αύριο να κάνει οτιδήποτε στον ανελκυστήρα του, να πάει να το συντηρήσει, οτιδήποτε από όλα αυτά που κάνει, θα πρέπει να τον απογράψει απλώς ένα πρόστιμο.
0: Α, μάλιστα.
2: Είναι εύκολο να απογράψεις. Εμείς, εγώ είμαι μηχανικός, έχω απογράψει διάφορους πελάτες μου. Οι συντηρητές απογράφουν επίσης οι ίδιοι. Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο. Κάποιος δεν έχει, δεν μπορεί να χειριστεί τον Gov. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί οι συμπολίτες μας, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας. Μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος για αυτούς.
0: Σωστό.
2: Δεν είναι τόσο δύσκολο το φαντάζει το Gov. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι έχουμε και 100 δουλειές. Είναι όπως λέω και εγώ τώρα, τα ξέρετε, έχουμε πάει στην εποχή του Gov στην ψηφιακή. Γι' αυτό και όλο δηλώνουμε. Δηλώσεις για οικόπεδα, ανελκυστήρες, ό,τι φανταζεί δηλώνουμε σε ένα Gov, ας πούμε.
0: Από το να τρέχεις όμως.
2: Ναι, μαζί σας. Εγώ καταλαβαίνω κάποιους έχουν και τα θέματα του, προφανώς. Αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο. Ο κόσμος ούτε έχει κάποιες κυρώσεις, ούτε σημαίνει κάτι. Δηλαδή, ότι απογράφω δεν σημαίνει ότι μετά μου βάζει ένα πιστόλι και μου λέει αύριο πρέπει να πιστοποιήσει. Θα δουν μεγάλες προθεσμίες για τις πιστοποιήσεις. Δεν είναι έτσι για ένας μήνας. Δηλαδή, θα πάμε μετά, θα πάει, φαντάζομαι, και θα πει το Υπουργείο: σας δίνω ένα χρόνο να κάνετε όσοι είστε πριν το 1990. Δηλαδή, δεν είναι έτσι απλά να γίνει μια πιστοποίηση.
1: Πείτε μας λίγο, επειδή κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι όλα αυτά είναι ένας τρόπος μόνο και μόνο για να μαζευτούν πρόστιμα, χρήματα ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Ποια είναι η σκοπιμότητα, γιατί η αναγκαιότητα αυτού του μέτρου να πιστοποιηθούν?
2: Καταρχήν, ασφαλείας.
1: Θέμα ασφαλείας.
2: Βασικό, έτσι.
0: Εμείς δεν ξέρουμε πόσα είναι.
2: Όχι, να πιστοποιήσουμε ότι γιατί ο ανεργητής είναι ένα φορολογικό μέσο. Δηλαδή, οι ίδιοι πρέπει να θέλουν να πιστοποιηθεί που μένουμε μέσα. Όχι εγώ και εσείς.
0: Ναι,
2: είναι μια πολυκατοικία. Πρέπει να ξέρεις αν είναι ασφαλές στο μέσο. Βεβαίως συντηρούνται όλα. Κανένα μήνα όλοι οι ανελκυστές συντηρούνται υποχρεωτικά εδώ και χρόνια. Άλλο η συντήρηση, άλλο η πιστοποίηση. Η πιστοποίηση σου λέει ότι ο τρόπος λειτουργίας, η συντήρηση του όλα αυτά δίνει με πιστοποίηση ότι αυτό είναι ασφαλές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πέρα ότι και όπως λέω και εγώ, δίνει και αξία στο ίδιο στο αυτοκίνητο. Μα έχει μια πιστοποίηση αύριο, άλλη τιμή ζητά μέσα. Γιατί λες, εγώ το έχω πιστοποίησει. Εμπιστοποιημένο ότι είναι ασφαλές. Δεν το λέω μόνο με το κεφάλι μου.
0: Ξέρετε αν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να το κάνουν γιατί δεν έχουν καλή σχέση με την τεχνολογία και όλα αυτά, αν μπορούν να πάνε σε ΚΕΠ για παράδειγμα να το κάνουν?
2: Όχι, θα πάνε στο συντηρητή τους.
0: Στο συντηρητή.
2: Κατευθείαν άμεσα, οι περισσότεροι έτσι το κάνουν.
0: Α, μάλιστα.
2: Αλλιώς θα μπορούν να πάνε στο μηχανικό τους. Να σα λέω κάποιες επιλογές που μπορούν να κάνουν. Να πάνε στο παιδί τους, μπορεί να έχει να μπει με τους κωδικούς τάξης του δικούς τους. Το έχω κάνει, το έχω δει να γίνεται γι' αυτό.
0: Αυτό θα μας δώσει και εικόνα πόσα από τα εκτός από τα πόσα είναι. Πόσα είναι καινούργια τεχνολογία.
2: Βέβαια, είναι ακριβώς. Γιατί μέσα λέει πότε είναι η κατασκευή του, πόσες στάσεις είναι, ποια έχουν πιστοποιήσει. Θα αποκτήσει μια εικόνα πια για να μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα το κράτος. Ενώ ήταν στο απόλυτο μηδέν, είχε τυφλό τελείως. Γιατί η παλιά διαδικασία, είναι καταλάβετε, ήταν φυσική μέσα από τους Δήμους. Αφήστε το τώρα, μια γραφειοκρατία τελείωτη. Και δεν γινόταν ποτέ.
0: Πάντως αυτό που πάτε για το δημόσιο είναι πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια, αυτό το κρατάμε.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
2: Γιατί είναι. Να το απαντήσει ο ίδιος ο υπουργός πρώτα.
0: Είναι μέσα τα οποία τα χρησιμοποιούν χιλιάδες άνθρωποι και σε καθημερινή βάση.
2: Ναι, έτσι. Και να σας πω και κάτι. Εδώ θα ήταν ένας τρόπος να πιέσει, εγώ το να ανήμουν σε αυτή τη θέση. Το πρώτο που θα έκανα να έχω απογράψει όλα τα δημόσια και να πάω να πω στους πολίτες: α, παιδιά, εγώ πήγα, έβαλα τα 50.000 στα δικά μου. Πήγαινε κι εσείς. Τώρα, άμα έρθει κάποιος και σου πει: εσύ τα έχεις βάλει? Όχι, γιατί το ξέχασα κι εγώ, γιατί τα γνωστά του δημοσίου. Είναι ένα φάουλο αυτό από μόνο του. Mm. Αυτό είναι από μόνο του αιτιολογία να δώσει παράταση. Μόνο αυτό.
1: Μάλιστα. Άρα, κρατάμε αυτό.
2: Κάποια στιγμή να δίνει το πράγμα το δημόσιο, πρώτο.
1: Κρατάμε αυτό και κρατάμε επίσης ότι ζητάτε παράταση.
2: Όταν τελειώσουμε, ρωτήστε την ΕΡΤ, έχεις απογράψει τον αναλυτήρα?
0: Ναι.
2: Και σαν λύσεις μπαίνετε εσείς μέσα.
0: Ναι.
2: Είναι ερώτημα.
1: Είναι ένα ερώτημα, θα το θέσουμε.
2: Ναι, πρακτικά το λέω.
0: Καλά κάνετε.
1: Καλά κάνετε και το.
2: Νομίζω ότι όταν κάνεις κάτι πρέπει να ξεκινάς τον εαυτό σου.
1: Να δίνεις το παράδειγμα. Αυτό. Μάλιστα. Κύριε Γρανίτη, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Νομίζω μια μικρή παράταση μπορεί να δώσει μια λύση. Ειδικά μέσα στα καλοκαίρια. Εγώ πάντα ξέρετε και επειδή ασχολούμαι με πολλές προθεσμίες. Δεν είναι ωραίες προθεσμίες στα καλοκαίρια. Κάτι προθεσμίες βάζουν τέλος Αυγούστου, τέλος Ιουλίου, τέλος Ιουνίου. Καλό είναι οι προθεσμίες να τελειώνουν Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο.
1: Ναι. Λογικό ακούγεται.
0: Ναι. Γιατί έχουμε άλλο το μυαλό.
1: Λογικό ακούγεται, γιατί
2: δεν είναι.
0: Ναι, ναι, το έχουμε άλλο το μυαλό.
1: Κύριε Γρανίδη, ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο κύριος Γρανίδης, πολιτικός μηχανικός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, για την προθεσμία που λύγει για την απογραφή των ανελκυστήρων.
0: Γιατί με έχει τόσες δουλειές, α πούμε. Λες, έχω να απογράψω το σανσέρ, να περάσω κθέω, να βγάλω κάρτα καυζαερίων. Να πληρώσω τον έμφυα.
1: Να πάω για σέρβις.
0: Ναι, ναι.
1: Να πάω για σέρβις.
0: Αυτό, άστο. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξ αποστάσεως υπέγραψαν οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το υπέγραψαν μόλις στις Βερσαλίες, ανέφερε σε αναρτήση του Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιβεβαιώνει ότι η συμφωνία περνά σε φάση εφαρμογής. Προηγήθηκε ψηφιακή υπογραφή από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του Μνημονίου των 14 σημείων προβλέπει κατάπαυση του πυρός, επαναλειτουργία των στενών του ορμού, σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων, ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν και πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού εντός 30 ημερών. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επαναλειτουργία των στενών του ορμού, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, άμυνα και ασφάλεια στην ατζέντα των Ευρωπαίων ηγετών. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόνς. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Φεστιβάλ στη σκιά των Βραχών 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, συναυλία Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 18 Ινάτου, μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού, σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Σάββατο 20 Ιουνίου, συναυλία Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Δίρωνα και Δάφνη Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Ο Χάριο Μπελαφόντες.
1: Ήταν αυτός.
0: Ναι, που, ο Χάρη Μπελαφόντε.
1: Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη από τις Σέρες.
0: Καλημέρα.
1: Που μας λέει ότι στην Νιγρήτα,
0: ναι,
1: που χθες είχε πλημμύρες.
0: Πλημμύρισαν οι άνθρωποι.
1: Κάτι, ναι, που έγινε για πρώτη φορά, λέει, στην Νιγρήτα Σερών. Δεν έχει ξαναγίνει πλημμύρα. Έτσι μας λέει ο κύριος Βαγγέλης. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη Σταγιάννενα. Μας λέει ένα συνεφιασμένο βαρύ ουρανό. Καλημέρα και στην κυρία Σπυριδούλα. Λέει, αν παρατηρήσει κανείς, σε κάποια προϊόντα υπάρχουν προσφορές κάθε εβδομάδα σε διαφορετικό σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι με βάση την τιμολογική, πώς το λέμε, πολιτική της κάθε εταιρείας. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι μπορείς από αυτό το μπλιμπλίκι, το εργαλείο, το καινούριο, να δεις που αυτή την εβδομάδα έχει πιο προϊόν προσφορά, ας πούμε, ενδεχομένως να σε εξυπηρετήσει. Ενδεχομένως και όχι.
0: Δεν είναι μόνο προσφορές.
1: Ενδεχομένως.
0: Είναι τι τιμή πουλάει το κάθε σούπερ μάρκετ συγκεκριμένα προϊόντα επίσης. Δηλαδή, αυτό που σου λέγαμε το καφέ που πίνουμε εμείς,
1: ναι,
0: δεν ήταν σε προσφορά.
1: Ναι, εντάξει, κοίτα να δεις. Λίγο πολύ.
0: Αλλά ήταν διπλάσια τιμή, σου λέει.
1: Λίγο πολύ. Η αγορά είναι, ας το πούμε, ελεγχόμενη. Με ποια έννοια το λέω? Με το γεγονός ότι, ξέρω εγώ, μια μεγάλη εταιρεία που έχει πολλά διαφορετικά, ναι, προϊόντα, ας πούμε, κατέχει το 1/3 της αγοράς. Με απορρυπαντικά, με μαντιλάκια, με τρόφιμα, με καφέδες. Είναι επί της ουσίας μια εταιρεία, έτσι, που έχει πολλά διαφορετικά προϊόντα. Αυτή η εταιρεία την μία εβδομάδα θέλει να κάνει αυτή την πολιτική με το. Ή έχει κάνει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, θέλω να πω, και η εταιρεία κάνει παιχνίδια και τα σούπερ μάρκετ κάνουν παιχνίδια. Και δεν έχουν όλα τα σούπερ μάρκετ το ίδιο κόστος, τους ίδιους υπαλλήλους, τα ίδια ενίκια ή τα ίδια, ξέρω εγώ. Εν πάση περιπτώσει, η τιμή διαμορφώνεται στο κάθε ένα διαφορετικά.
0: Καταρχήν, πρέπει να βάλουμε ως αφετηρία μας ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα. Κέρδος θέλουν να βγάλουν.
1: Αυτό δεν το συζητάει κανένας.
0: Όποιος
1: μπορεί να έχει στο μυαλό του ότι είναι φιλανθρωπικά και το κάνουν για την ψυχή κάποιου, δεν το κάνουν, ναι, για την ψυχή κάποιου.
0: Λοιπόν,
1: αυτό είναι το Α.
0: Λοιπόν, πρώτον να ξεκινάμε με αυτό.
1: Και όχι, υπάρχει, ας πούμε,
0: ναι,
1: υπάρχει σε κάποια σούπερ μάρκετ, κάνουν μια προωθητική πολιτική και σου λέει ένα πράγμα μπορεί να το πουλήσουμε και κάτω από το κόστος ενδεχομένως. Έτσι. Γιατί θα έρθεις, θα πάρεις και άλλα προϊόντα από τα οποία βγάζουν πολύ περισσότερο.
0: Αυτά
1: είναι στους κανόνες του παιχνιδιού, εν πάση περιπτώσει, το κάθε ένα. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Και αφού υπάρχουν διαφοροποιήσεις, καλό είναι να τις μαθαίνεις. Πώς θα τις μαθαίνεις? Παλιά τις μάθαινες από διαφημιστικά φυλάδια που σου λέγανε κάτω την πόρτα ή από διαφημίσεις στην τηλεόραση. Τώρα τις έχεις και στο κινητό σου επάνω.
0: Επίσης υπάρχουν, ρε παιδί μου, οι μεγάλες αλυσίδες, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, υπάρχουν και μεγάλες αλυσίδες που σου λέει ότι εγώ δεν. Ένα κονδύλι που είχα, θα έπρεπε να το πληρώσω στη διαφήμιση,
1: ναι,
0: δεν το πληρώνω,
1: ναι,
0: και ρίχνω τις τιμές μου.
1: Πα, μπράβο, και αυτό.
0: Κατάλαβες.
1: Μακάρι.
0: Υπάρχει,
1: να το κάνει.
0: Υπάρχει τέτοια αλυσίδα.
1: Βέβαια.
0: Χρόνια.
1: Προφανώς. Προφανώς. Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, θα φανεί. Θα δείξει.
1: Ναι.
0: Θα δείξει πόσο θα το χρησιμοποιήσουμε, αν θα είναι άλλο ένα εργαλείο το οποίο ήρθε και παρήλθε. Έτσι, γιατί δεν είναι το πρώτο.
1: Ναι. Ή κάποιος θα τους εξυπηρετήσει.
0: Αν θα προκαλέσει και ανταγωνισμό, ναι, ανάμεσα στις αλυσίδες.
1: Μακάρι.
0: Αν θα το πυροδοτήσει αυτό.
1: Μακάρι να δημιουργήσει, γιατί είναι ένας από τους κύριους τρόπους αυτούς και η κατανάλωση. Αυτοί οι δύο,
0: ναι,
1: τρόποι είναι,
0: ναι,
1: αυτοί που συν τις άλλες μπορούν να ρίξουν τις τιμές. Μπορούν να ρίξουν. Υπάρχουν και άλλα μέτρα. Φορολογικά, αυτό, εκείνο, κόστος παραγωγής, κόστος μεταφοράς. Όλα αυτά είναι στο παιχνίδι. Είναι, το κάθε μία είναι ξεχωριστή παράμετρος στην ίδια εξίσωση.
0: Ναι,
1: πολυπαραγωγική, ναι, όπως λένε έτσι και τους αρέσει να λένε, πολυπαραγωγική εξίσωση.
0: Ωραία είναι που τα λες αυτά έτσι.
1: Τα λέω, ναι, ωραία.
0: Ναι, τα λες, ωραία, ο άτιμος, ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, κρατιόμαστε γιατί σε λίγο θα. Για να μην πούμε άλλα αθλητικά. Γιατί βλέπαμε τα γκολ της Αγγλίας, μίξου, καταλάβατε. Και πώς το λένε, για να τα συζητήσουμε σε λίγο.
1: Υπάρχει,
0: με τον Τάσο.
1: Αυτό ήθελα να πω μόνο. Ναι. Υπάρχει πάρα πολύ κουβέντα για μία φάση με τον Μέση. Τον Μέση τον αποθεώνουν όλοι. Έτσι, αυτό το έχετε προφανώς καταλάβει. Ο Μέση προχθές έκανε hat-trick με την Αργεντινή που έπαιζε με μια ομάδα, δεν θυμάμαι ποια ομάδα έπαιζε. Θεωρείται, εν πάση περιπτώσει, βγήκε χθες ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο, όχι ο Πορτογάλος, ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο.
0: Ο κανονικός.
1: Και ο κανονικός Ρονάλντο, δηλαδή. Και είπε ότι επιτέλους ήρθε η ώρα να παραδεχτεί όλος ο πλανήτης ότι το ταλέντο σαν του Μέση δεν υπάρχει. Είναι αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος παίκτης που υπάρχει στον κόσμο. Ο Μέση, έτσι. Υπάρχει μια φάση αμφισβητούμενη όπου πολλοί γράψανε στα social media, έριξε έναν, είχε ένα τζατζάρισμα με έναν παίκτη και τον έριξε κάτω.
0: Ο Ρονάλντο.
1: Όχι, ο Μέση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και λένε ότι αυτό αν το έκανε οποιοδήποτε άλλο παίκτη θα έτρωγε κόκκινη κάρτα.
0: Βέβαια.
1: Ενώ για τον Μέση δεν πείραξε κανένα.
0: Ισχύει.
1: Εγώ δεν ξέρω αν ισχύει. Εγώ διάβασα την ανάλυση του Αμπράμοβιτς. Έτσι, σπουδαίο παίκτη. Ιμπραήμοβιτς, όχι Αμπράμοβιτς, συγγνώμη. Αμπράμοβιτς είναι επιχειρηματίας.
0: Προσπαθούσα να καταλάβω για ποιο παίκτη.
1: Το Ιμπραήμοβιτς, ρε παιδί μου, εντάξει. Το Ιμπραήμοβιτς, λοιπόν.
0: Ομάδα είχε ο Αμπράμοβιτς.
1: Ναι, μπράβο. Το Ιμπραήμοβιτς, γι' αυτό το μπερδεύω. Αθλητικός παράγων ήταν και αυτός υπό μία έννοια. Λοιπόν, ο οποίος είπε ότι όχι, αυτή η φάση δεν ήταν ούτε καν για κίτρινη, όχι για κόκκινη.
0: Εντάξει, δεν είναι ο ιδανικός Διονύσιμο Ιμπραήμοβιτς. Δεν είναι ο ιδανικός.
1: Μισό.
0: Άμα δεις το χαρακτήρα του Ιμπραήμοβιτς.
1: Επειδή εγώ δεν ξέρω τόσο καλά τους κανόνες και πότε βγαίνει η κόκκινη και πότε δεν βγαίνει η κόκκινη, εγώ διαβάζω απόψεις. Διαβάζω και μεταδίδω. Να ολοκληρώσω μόνο. Μεταδίδω και μεταφέρω αυτό που γράφτηκε ότι αν ήταν άλλος θα είχε πάρει κόκκινη. Μεταφέρω και τον αντίλογο από έναν συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος έχει επίσης αφήσει υδρότα στα γήπεδα. Τελεία. Αυτό είπα.
0: Μισό λεπτό. Σημασία έχει και ποιος το λέει όμως. Δεν είναι μόνο ότι επειδή ήταν παίκτης καλός και ο Ιμπραήμοβιτς και άφησε τη σφραγίδα του, γιατί την άφησε τη σφραγίδα του, ότι είναι και αυτό που λέει.
1: Εγώ δεν είπα ότι είναι θέσπατο, γιατί... εγώ είπα και τις δύο απόψεις.
0: Μισό λεπτό.
1: Εγώ δεν λέω ότι είναι το απόλυτο.
0: Όχι. Μισό λεπτό. Η αφετηρία είναι και πώς ήταν και ο Ιμπραήμοβιτς στο γήπεδο.
1: Πώς
0: και
1: ήταν.
0: Τι ποδόσφαιρο έπαιζε.
1: Τι ποδόσφαιρο
0: και αν ήταν καθαρός παίκτης.
1: Μια χαρά, ποδόσφαιρο έπαιζε.
0: Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Αλλά όντως υπάρχει, πολλές φορές αντιμετωπίζουν διαφορετικά τις φίρμες. Τους μεγάλους παίκτες τους αντιμετωπίζουν διαφορετικά οι διαιτητές σχέση με τους υπόλοιπους. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που είδαμε σε αυτό που λες.
1: Διάβασα
0: εσύ
1: και ως άποψη στα social media ότι δεν έχει γεννηθεί ακόμα ο διαιτητής που θα δώσει κόκκινη κάρτα στο Μέση.
0: Ναι, δεν έχει γεννηθεί.
1: Ναι. Δεν το ξέρω δεν αυτό, έχει. Ρε παιδί μου.
0: Και ο Μέση έχει παίξει πολλές φορές βρώμικα.
1: Επειδή δεν τα ξέρω, γι' αυτό τα μεταφέρω όλα. Αυτό. Και τη μία άποψη και την άλλη άποψη. Αυτό.
0: Και εγώ στα λέω.
1: Πολύ
0: γιατί ένα λόγο που δεν. Εγώ τον θεωρώ τεράστιο παίκτη. Πραγματικά. Πραγματικά. Δηλαδή τον βάζω στο πάνθεον. Από την τεχνική του και από τον τρόπο με τον, και τα γκολ που μας έχει χαρίσει και όλα αυτά που έχουμε δει. Αλλά δεν είναι το καλύτερο παιδί.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε στο.
0: Α, ο Καϊμάς.
1: Πάμε στον Δημήτρη τον Καϊμά τώρα. Σε
0: περίμενε.
1: Λίγο. Τώρα, σε λίγο.
0: Περίμενε.
1: Είπα σε λίγο. Πρόλαβα.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: πάμε στο.
0: Α, ο Καϊμάς.
1: Πάμε στον Δημήτρη τον Καϊμά τώρα. Σε
0: περίμενε.
1: Λίγο. Τώρα, σε λίγο. Είπα σε λίγο. Πρόλαβα.
0: Ναι.

0: δημοσιογραφάκος. Και ο άλλος είναι υπερεκδότης.
1: Ναι.
0: Δεν θα κερδίσει μάλλον. Για το ίδιο γεγονός.
1: Δεν είναι στην ίδια, δεν μπαίνουν στην ίδια κλίμακα ο δημοσιογράφος με τον εκδότη. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα.
0: Ωραία.
1: Ένας στάρ της τηλεόρασης, ρε παιδί μου, ναι, αυτό.
0: Ναι, με έναν απλό ανθρωπάκο. Ένα νούμερο κάμματο. Ένα παιδί που μας φέρνει κάθε δες στο γραφείο.
1: Ναι.
0: Είναι πιθανότερο να φάει ποινή το παιδί που φέρει καφέδες, ενώ ο άλλος να σφυρίζει αδιάφορα.
1: Αυτά είναι οι κοινωνικές ανισότητες.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτά.
0: Σε όλο τον κόσμο.
1: Μακάρι να ήταν μόνο αυτά.
2: Μα μου φέρει ως παράδειγμα που λέει ότι δεν ήταν αυτό το πράγμα για κόκκινη τον Ιμπραήμοβιτς. Ο Διονύσης.
0: Να σας πω, και τώρα και η διαιτησία τι γίνεται. Όπως εδώ έχουμε ομάδες, όπως το Κουρασάο.
2: Ναι.
0: Έτσι και στους διαιτητές δεν είναι οι the best, οι καλύτεροι διαιτητές του πλανήτη. Είναι οι καλύτεροι Ευρωπαίοι, ο καλύτερος Αφρικανός, ο καλύτερος Ασιάτης και ο καλύτερος Νεοζηλανδός. Δηλαδή και εκεί θα δούμε διαιτητές που στην Ελλάδα θα μπορεί να είναι Super League 2. Δηλαδή έχουμε και αυτά. Ότι εντάξει, δεν είναι και τέταρτο κλασάτη, αλλά δεν είναι εξίσου καλή με τις κορυφές.
1: Να σου πω όμως, Δημήτρη, έτσι πως έχει γίνει τώρα που σχεδόν όλα περνάνε από VAR και τα ξαναβλέπουν.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αυτό θέλω να σου πω, ότι πλέον. Εγώ είδα, ας πούμε, να ακυρώνεται γκολ γιατί ένας ήταν offside, ας πούμε, το οποίο το αντιλήφθηκαν λίγα δευτερόλεπτα μετά, ας πούμε.
0: Έχεις δίκιο. Ούτε ζητάμε. Έχεις δίκιο.
1: Με τη βοήθεια της τεχνολογίας τώρα αυτά λίγο πολύ έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό εξομαλυνθεί. Όχι σε απόλυτο. Προφανώς όχι σε απόλυτο. Γιατί υπησέρχεται ο παράγοντας άνθρωπος. Αλλά παρόλα αυτά είναι και η τεχνολογία στη μέση που τα μαρτυράει αυτά.
2: Ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, είπαμε. Το καλό μας το παιδί, το αγαπημένο μας, τα συγχωρούμε πιο εύκολα.
1: Μάλιστα. Ναι, ωραία.
0: Όταν κάνει αταξίες και θα φάει λίγο κάτι παραπάνω που δεν πρέπει να φάει.
1: Ωραία. Πάμε τώρα στα ματσάκια που είχαμε. Είχαμε καταρχήν την Πορτογαλία, πάλι σκόνταψε. 1-1. Ισοπαλία.
0: Τώρα έκλαιγε πριν από 30 χρόνια το παιδί τώρα.
2: Τι να κάνεις.
0: Ούτε ήταν παιδάκι τότε.
2: Ποιος τον έκανε πρώτος να κλάψει, πες μου.
1: Καλά, δεν έχει σημασία, παιδιά. Τα εκατομμύρια που έχει, ας πούμε, θα μου πεις έτσι μετριέται η αξία ενός ανθρώπου.
0: Που και πάλι. Να σας πω κάτι. Η πρώτη αγωνιστική, είτε για την Αγγλία που ήταν σούπερ, είτε για την Πορτογαλία που ήταν χαλιά, δεν σημαίνει ότι η Αγγλία θα πάει τρένο και θα πάει τελικό. Η Πορτογαλία σε 10 μέρες θα επιστρέψει σπίτι.
2: Σωστό.
0: Δεν σημαίνει κάτι.
1: Αλίμονο, ένας αγώνας.
0: Πρεμιέρες να είναι για ομάδες που έχουν κατακτήσει το κύπελο, όχι καλές. Είτε να έχουν ιτηθεί, είτε να έχουν φέρει σοπαλία με αντίστοιχες ομάδες όπως το ηρωικό Κονγκό. Έχω παιδί και στο παρελθόν. Και μάλιστα, παιδιά, υπάρχει μία μορφή στο Κονγκό οπαδός που δίνεται σαν το Λουμπούμπα. Για όσους γνωρίζουν, ναι, παλιός, ναι, στο
1: ο ηγέτης, ναι.
0: Ναι, είναι στο Κονγκό. Πώς εμφανίζεται στο γήπεδο? Κουστούμαρισμένος, ναι. Όχι όμως με κλασικά χρώματα κουστούμιών. Μπορεί να φοράει
1: φούξια και γκρενά.
0: Κάτι τέτοιο. Είναι πάνω σε ένα μικρό έδρανο, όρθιος, όλη την ώρα του αγώνα.
1: 90 λεπτά. Εκεί, ναι, ακίνητος, όχι, άγαλμα. Ναι. Είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα.
2: Τι ωραία είναι αυτά που ζούμε, ρε παιδιά.
0: Είτε το παρατσούλι, είτε είναι άγαλμα. Δηλαδή, αν χτες ήταν στο γήπεδο, θα τον έχει δείξει κάμερα τον Ρονάλντο 10, αυτόν 4.
2: Γι' αυτόν έγραψε ο αείμνηστος Μίμης Πλέσσας το άγαλμα.
0: Μετά όμως από τον Ρονάλντο, ήταν μια ματσάρα. Δηλαδή αυτό που λες, ότι ό,τι ώρα και να το έδειχνε να σηκωθούμε να το δούμε, ενώ το
1: Αγγλία-Κροατία,
0: Αγγλία-Κροατία, ναι, 4-2, ναι, ναι, ναι, ναι, με φοβερή διακύμανση στο σκορ, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 και από εκεί πέρα οι Άγγλοι είπαν σταματήστε, υπάρχουμε μόνο εμείς. Που και εκεί οι Κροάτες είχαν κανά δύο ευκαιρίες, γενικότερα ήταν ωραίο παιχνίδι και αυτό που λέμε ότι γι' αυτό υπάρχει το Μουντιάλ, για να βλέπουμε αυτούς τους αγώνες. Με τον Χάρι Κέιν,
2: ναι,
0: πασκουάτερ δύο φορές.
1: Η μία με πέναλτι.
0: Ο Χάρι Κέιν είναι φέτος, έχει το όπως το νομίζω, έχει 88 γκολ φέτος. Θα δει σκοράρει κατά λοιπά συνέχεια. Ναι, παντού, ναι. Όποιος είναι απέναντί του, δεν τον νοιάζει σκοράρει.

0: Οπότε ήταν νομίζω με διαφορά το καλύτερο παιχνίδι.
1: Μέχρι τώρα, ναι.
0: Ως τώρα, με διαφορά ναι. από το δεύτερο. Και τώρα στα υπόλοιπα είχαμε αυτά ξημερώματα για πολύ δύσκολους. Ήταν πριν από λίγες ώρες. Έλα. Το Ουσμπεκιστάν,
2: Κολομβία. Την Κολομβία,
0: ναι. Εντάξει, ήταν αυτοί έπρεπε να κερδίσουν. Και νομίζω από εδώ και πέρα αρχίσουν τα δύσκολα. Καθώς πάμε σε δεύτερη. Σε δύσκολα. Πάμε πλέον σε δεύτερη αγωνιστική.
2: Ναι.
0: Που εδώ τα περιθώρια για λάθη δεν συγχωρούνται. Ας πούμε. Στις 7 η ώρα
2: ναι.
0: είναι Τσεχία Νότια Αφρική. Η Τσεχία στήθηκε πρώτη αγωνιστική από τους Κορεάτες και δεν τους παίρνει να χάσουν. Αν χάσουν, μένουν απ' έξω. Η Τσεχία δεν υποστήριξε να τον πάρει το Μουντιάλ, αλλά σίγουρα ήρθε για να πάει σε μια ακόμη φάση.
2: Είναι σαν νοκάουτ κάποιοι αγώνες, δηλαδή.
0: Όχι.
2: Μεταφορικά ακριβώς. Το λέω. Μεταφορικά.
0: Γιατί θα έχουν ήδη 3 βαθμούς από 3 το Μεξικό. Και η Κορέα.
2: Ναι.
0: Και ένα βαθμό να πάρουν να πάνε 4, μάνι 3 η Νότια Αφρική, εσύ σχεδόν είσαι απ' έξω μετά στην επόμενη αγωνιστική. Οπότε γι' αυτό λέω πολλές φορές και από δεύτερη αγωνιστική, σίγουρα παίρνεις πρόκριση. Δηλαδή τώρα στον αγώνα αυτό που είπαμε Μεξικό, Νότια Κορέα, όποιος κερδίσει προκρίνεται. Mm. Είτε πρώτος είτε δεύτερος έχει πάρει την
1: το
0: πρόκριση.
1: Το εισιτήριο, οπότε, βέβαια.
0: Ναι. Οπότε είναι ήσυχος. Οπότε ξεκινάμε για σήμερα στις 7 η ώρα Τσεχία Νότια Αφρική, στις 10 η ώρα ευρωπαϊκό παιχνίδι, γι' αυτό είναι έτσι και καλή ώρα, Ελβετία Βοσνία, καλό παιχνίδι είναι αυτό. Δεν είναι ομαδάρες, αλλά είναι καλές ομάδες που τις καλές τους μπορεί να δώσουν και ωραίο θέαμα. Τα ξημερώματα 1 Καναδάς Κατάρ και 4 η ώρα Μεξικό Νότια Κορέα.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι τα σημερινά παιχνίδια.
1: Πολύ ωραία.
2: Τέλεια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
2: Ευχαριστούμε,
1: καλά.
2: Καλημέρα. Δεν έχετε παράπονο.
1: Πλούσια αθλητική ενημέρωση.
2: Ναι.
1: Όπως πρέπει.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι ξεκίνημα της ημέρας και πρέπει να ξέρετε, γιατί είναι και πολλά μάτς που γίνονται το βράδυ.
2: Να ξέρετε τι γίνεται.
1: Και να ξέρετε και το πρόγραμμα. Αυτό. Να κάνετε τα κουμάντα σας.
2: Ναι.
1: Πώς λέγεται, ξαναχτυπάει ο Γιώργος.
2: Όπα, Γιώργο, μίλα.
1: Πώς λέγεται ο ηλεκτρολόγος που δεν είναι σίγουρος. Ρε, λες. Μάλιστα.
2: Αυτό δεν το ακούσει.
1: Πολύ ωραία.
2: Εντάξει.
1: Η κυρία Ρούλα μας ρωτάει το εξής. Έχω μια πορεία. Σε αυτό το νέο site θα υπάρχουν όλα τα προϊόντα σούπερ μάρκετ ή κάποια ενδεικτικά? Θα υπάρχει η συντριπτική πλειοψηφία. Από ό,τι είπαν χθες στις δηλώσεις τους.
2: Ναι, ναι.
1: Και θα υπάρχει συντριπτική πλειοψηφία με δύο τρόπους θα γίνονται οι διασταυρώσεις, είτε από επιτόπιους ελέγχους, είτε από τις εταιρείες που από μόνες τους είναι υποχρεωμένες να, από τα παραστατικά τους να ανακοινώσουν τι έχουν μεταφέρει στην εταιρεία.
2: Ακούστε.
1: Γιατί λέει, μπήκα χθες και είδα ένα προϊόν, δεν μου το έβγαζε.
2: Ακούστε,
1: μπορεί τώρα ένα προϊόν να είναι περίπτωση.
2: Επειδή δεν τα ξέρουμε με λεπτομέρειες, έχουν βγει όμως 22 ερωτήσεις και απαντήσεις. Θα τις βρείτε και στο Earth News, άμα μπείτε, στο earthnews.gr. Μπείτε και διαβάστε, έχει 22 ερωτήσεις και απαντήσεις που μπορεί να σας λύσουν κάποιες απορίες για τον τρόπο που λειτουργεί. Αλλά αν δεν το παίξεις εκείνη την ώρα να μπεις μέσα, να χαζέψεις,
1: ναι,
2: να το.
1: Δεν το. Ο φίλος μας ο Γιώργος,
2: ναι,
1: από την Εγνατία, επειδή σε βλέπω να ετοιμάζεσαι να πεις για κίνηση.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, στην Εγνατία, άκου να δεις τι γίνεται με την κίνηση. Πάει από Ξάνθη προς Καβάλα όπως κάθε μέρα. Ο δρόμος είναι λίγο βρεγμένος από τη χθεσινή βροχή. Έχει 21 βαθμούς, ήλιο και μέτρια κίνηση. Και στέλνει, by the way, φιλιά στη μαμά του, τον αδελφό του και την πατρίδα του, την Πτολεμαΐδα.
2: Αχ, την αγάπη.
1: Εντάξει.
2: Μας.
1: Να.
2: Ναι.
1: Καλό δρόμο.
2: Μας.
1: Πες τώρα για την κίνηση εδώ.
2: Είναι πολύ δύσκολα σήμερα.
1: Πάρα
2: πολύ δύσκολα. Ειδικά στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού, είναι από την αρχή, από πριν τη μεταμόρφωση. Μετά φτάνεις στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, σκεφτείτε το, που έχει γίνει ένα ατύχημα. Στο ρεύμα καθόδου. Λίγο πιο πάνω, στο ρεύμα ανόδου, έχει γίνει άλλο ένα ατύχημα, γιατί και εκεί έχει πρόβλημα. Και το μποτιλιάρισμα φτάνει στο ρεύμα καθόδου μέχρι. Πού να πάω, μέχρι την Πέτρου Ράλη σχεδόν, και ξεκινάει από το ύψος της Λένορμαν στο ρεύμα ανόδου. Αυτός είναι ο Κηφισός σήμερα. Δεν ξέρω τι έχετε πάθει. αυτές τις μέρες και έχει τόση κίνηση. Πού πάτε όλοι εσείς? Όχι, τις άλλες μέρες γιατί δεν ήτανε? Γιατί δεν καθόσατε στα σπίτια σας να δείτε μπάλα, ας πούμε. Λοιπόν, αυξημένη είναι η κίνηση και στην Κηφισία.
1: Ωραία, τέλειωσε αγώνας και τώρα που τέλειωσε αγώνα, Ουσμπεκιστάν, ξαμολυθήκαν στους δρόμους.
2: Ναι,
1: για να γιορτάσουν το Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3.
2: Ναι, εντάξει. Λοιπόν,
1: όλοι οι σακυρικοί είναι στους δρόμους ή βεργαρικοί.
2: Στην Κηφισίας έχει κατά διαστήματα και στα δύο ρεύματα κίνηση, δεν είναι δηλαδή ένα μασίβ πράγμα. Στην Μεσογείον είναι από το ύψος του, από το Χαλάνδρη, σκεφτείτε, στο ρεύμα καθόδου και φτάνει και περνάει και το Πεντάγωνο. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Κατεχάκη. Η Συγκρού ακόμα είναι καλή, λίγο πιο πάνω αρχίζει και πει, δηλαδή μέχρι και το Νέο Κόσμο είναι εντάξει, από το Φίξ, ας πούμε, και πάνω είναι δύσκολα. Η Αρδιτού βλέπω είναι πολύ φορτωμένη και θα πάω και στη Θεσσαλονίκη τώρα.
1: Να πας και στη Θεσσαλονίκη. Γιατί να μην πας?
2: Να μην πάω στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ναι. Θεσσαλονίκη έχουμε. Η περιφερειακή, εντάξει, δεν είναι τόσο χάλια όσο άλλες μέρες. Ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης. Ο περιφερειακός, μου έχετε πει να το λέω. Όχι η περιφερειακή. Δεν ξέρω γιατί. Η Τσιμισκή έχει κατά τόπους προβλήματα. Η Όλγας.
1: Ωραία η Όλγα.
2: Όχι, Όλγα. Η Βασιλέως Γεωργίου. Αχ, ξέρετε. Λοιπόν, η Βασιλέως Γεωργίου έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα αφού ανάμεσα στα τα κομμάτια που είναι πριν και μετά την 3η Σεπτεμβρίου. Πώς με βρίσκεις?
1: Τρελαίνομαι.
2: Η Εγνατία έχει πολύ μεγάλα ζητήματα, βλέπω. Η Τσιμισκή κατά τόπους. Και η Λαγκαδά σήμερα είναι, εντάξει, καλή είναι. Δεν τη λες κακή, δεν είναι όπως άλλες φορές. Εντάξει, δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Ναι.
1: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, προσέξτε τώρα, με αυτά και με αυτά, σιγά σιγά εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Έχουμε υπογράψει την ειρήνη μας, έχουμε πώς θα λένε, τη συμφωνία μας, πέφτει το πετρέλαιο. Θα ακούσετε και αναλύσει τη συνέχεια βεβαίως στο πρόγραμμα του Air News Radio 105.
1: Για να κάνετε, πώς το λένε, καταγραφή του ασανσέρ σας, δεν χρειάζεται πάνω από 3-4 λεπτά διαδικτυακά, χωρίς αν χρειάζεται να πληρώσετε τίποτα. Κάντε το μέχρι τις 30 του μηνός.
2: Εντάξει, παιδιά, κάντε
1: να βγαίνουμε από αυτή την.
2: Ντούιτο. Ναι. Δηλαδή δεν είναι δύσκολο.
1: Ναι, μπράβο.
2: Οπότε εμείς.
1: Αγώνες ωραίους έχουμε σήμερα.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Α, λέει ο Χρήστος ο φίλος μας.
1: Τι λέει? Ο δικός μας φίλος. Ναι, ναι. Ο άνθρωπος
2: λέει
1: μας,
2: ότι
1: ναι,
2: αυτή η εφαρμογή, ναι, κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνουν οι περίφημες καταναλωτικές οργανώσεις στην Ελλάδα. Οι διάφοροι τηλεοπτικοί κήρυκες που καταγγέλνουν την ακρίβεια αλλά δεν έχουν ιδέα για την οικονομική πραγματικότητα. Εγώ δεν συμφωνήσω με τον Χρήστο. Δεν υπάρχουν καταναλωτικές οργανώσεις, ούτε υπάρχει και καταναλωτική συνείδηση. Μακάρι να την αποκτήσουμε κάποια
1: στιγμή. Όχι, και σύν τη άλλη, ακούς διάφορα παραμύθια που τώρα θα τα έχεις στα πλήκτρα, στα ακροδάχτυλά σου.
2: Ναι.
1: Και θα βλέπεις, ισχύει ή δεν ισχύει. Και θα κάνεις και τη συγκρίση σου και τα λοιπά. Πάμε παρακάτω, γιατί θα έχει και ένα ιστορικό υπόβαθρο. Έτσι, για τη διακύμανση των τιμών από εβδομάδα σε εβδομάδα.
2: Λοιπόν,
1: το οποίο και αυτό έχει τη σημασία.
2: Μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Καλημέρα, θα τα πούμε αύριο.
1: Βέβαια, καλημέρα.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Ελάγιου. Εξ αποστάσεως υπέγραψαν οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν τη διμερή συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Υπογράφτηκε, το υπέγραψα μόλις στις Βερσαλίες, ανέφερε σε ανάρτησή του Αμερικανός πρόεδρος, την οποία συνόδευσε με το βίντεο από τη διαδικασία της υπογραφής. Είχε προηγηθεί ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμετ Μπαγιέρ Γκαλιμπάφ σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αμερικανού Προέδρου. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά με το πρακτορείο Ίρνα να μεταδίδει φωτογραφίες που απεικονίζουν τον πρόεδρο Μάσουντ Μπεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία είχε εισέλθει πλέον σε φάση εφαρμογής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε δημόσια τοποθέτησή του χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη, σημειώνοντας ότι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και στη μείωση των τιμών. Από την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη της μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών που προβλέπει η συμφωνία. Όπως διευκρίνησε, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για τον μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας, ενώ προειδοποίησε ότι η πιθανή συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του Μνημονίου των 14 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει την άμεση πάυση εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, τη σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, καθώς η συμφωνία περνά πλέον από το στάδιο της διαπραγμάτευσης στην εφαρμογή, με τις δύο πλευρές να καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο. Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Το ξημέρωμα της ειρήνης έχει φτάσει μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, επεσήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του. Τόνισε ότι το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι η πλήρης εφαρμογή των δεσμεύσεων από όλες τις πλευρές. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2024-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε ό,τι αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι ηγέτες θα συζητήσουν το νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο, το λεγόμενο Nego Box, που καταρτίστηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία για πρώτη φορά με ενδεικτικά μεγέθη. Η θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημόσια ο Πρωθυπουργός, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνοδεύονται από έναν αντίστοιχα φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόνς. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστη όπου στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα που από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. Earth Zakynthou 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα.
3: Είπες και τι δεν είπες.
2: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίου.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν για να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια δείπνου που του παρέθεται χθες ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στις Βερσαλίες μετά τη λήξη των εργασιών της G7. Είχε προηγηθεί η ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέντι Βάνς, και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπάγκερ Γκαλιμπάφ, σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αμερικανού Προέδρου. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά με το πρακτορείο Ίρνα να μεταδίδει φωτογραφίες που απεικονίζουν τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία έχει εισέλθει πλέον σε φάση εφαρμογής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, σε δημόσια τοποθέτησή του, χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη, σημειώνοντας ότι η επανλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και στη μείωση των τιμών. Από την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ ανακοίνωσε την έναρξη της μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών που προβλέπει συμφωνία. Όπως διευκρίνησε, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για τον μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας, ενώ προειδοποίησε ότι η πιθανή συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του μνημονίου των 14 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει την άμεση παύση εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, τη σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Η πλήρη άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, καθώς η συμφωνία περνά πλέον από το στάδιο της διαπραγμάτευσης στην εφαρμογή, με τις δύο πλευρές να καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο. Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση επέδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη συστηματική και κατ' επάγγελμα παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο συνελήφθησαν 7 άτομα. Το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βάση δεδομένων που εντοπίστηκε εμφάνισε περισσότερους από 86.000 πελάτες τελικούς χρήστες. Ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε η Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με drones.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα που από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ανατολική Σταρεά Εύβοια Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας από 21 ως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 ως 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτζακίνφο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM. Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Έχει Ερτέκο.
6: Έχω Ερτέκο.
5: Έχει Live Radio.
6: Έχω Podcasts.
5: Έχει On Demand.
6: Έχει Ερτέκο.
5: Έχω Music Mixes.
6: Έχει Music Mixes.
5: Έχω μουσικά σύνολα.
6: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Είδηση. Είδηση. Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
8: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
9: Earth Zaginfo.
10: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να σας πούμε ότι είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση σήμερα. Να σας ενημερώσουμε ότι δεν θα έχουμε εκπομπές. Για καλό γίνεται, γιατί αναβαθμιζόμαστε ηλεκτρονικά, αναβαθμίζονται οι υπολογιστές μας, γίνονται κάποιες αλλαγές στο σταθμό, οι οποίες είναι απαραίτητες για να είμαστε, να συνεχίσουμε να είμαστε πρωτοπόροι. Οπότε θα τα πούμε αύριο live. Τώρα θα μείνουμε συνδεδεμένοι με πρώτο μέχρι το μεσημέρι και μετά με το Ράδιο Κόσμος, όπως σας έχουμε συνηθίσει. Καλή ημέρα να έχετε. Παραμείνετε συνδεδεμένοι έτσι και αλλιώς στην ΕΡΤ. Και το πρώτο, το Radio News, είναι εξαιρετικές οι εκπομπές που έχει. Οπότε εμείς θα τα πούμε πρώτα Θεός αύριο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μνημόνιο 14 σημείων υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τον τερματισμό των συγκρούσεων. Η συμφωνία περνά σε φάση εφαρμογής, επιβεβαιώνει η Τεχεράνη. Στη δημοσιότητα, το πλήρες κείμενο του μνημονίου προβλέπει κατάπαυση του πυρός, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων, ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν και πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού εντός 30 ημερών. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Μεγάλο κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με 86.000 συνδρομητές εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν 7 άτομα. Το παράνομο όφελος υπολογίζεται στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: 9:33 πρώτα λεπτά η ώρα, Airbus Radio 105,8, πρωινέ διαδρομέ. Καλημέρα σε όλε και όλου. Καλή δύναμη. Σήμερα 5η 18 Ιουνίου του 2026. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
0: Λοιπόν, και λέει εδώ ένα φίλο σε ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα που στέλνει ο κ. Ιωάννη Μουταφίδη. Θα σα πω λέει κάτι να μείνει μεταξύ μα. Οι προσφορές στα ράφια των σούπερ μάρκετ δεν προέρχονται από μείωση κέρδους του μαγαζιού, αλλά από έξτρα πιστωτικά του προμηθευτή. Δουλέψτε το λίγο τώρα αυτό που σας είπα. Δεν είναι και άγνωστο αυτό, Ιορδάνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα, αλλά είναι γνωστό.
1: Έτσι λειτουργεί το εμπόριο.
0: Έτσι. Όχι τώρα. Εδώ και κάτι.
1: Βέβαια.
0: Εκατοντάδες χρόνια. Έτσι παίζει. Φυσικά ο προμηθευτής θα κάνει την προσφορά για να είναι, δηλαδή, το προϊόν του ελκυστικότερο ή. Σου λέει από το να επενδύσω σε διαφήμιση, κάτσε να κάνω ένα τέτοιο κόλπο, ας πούμε.
1: Εξού και βλέπεις προσφορά στο σε ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ αυτή την εβδομάδα. Στο ίδιο προϊόν μπορεί να δεις την άλλη εβδομάδα προσφορά σε άλλο σούπερ μάρκετ. Γιατί και οι ίδιοι προμηθευτές δεν κάνουν τις προσφορές τους την ίδια περίοδο σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Είναι η πολιτική αυτή.
0: Η κυρία Έλεν Καρίδη λέει να γράφουμε, θα σκανάρουμε τα αποτελέσματα των ιατρικών μας εξετάσεων. Και θα μας δίνει ιατρική γνωμάτευση και θεραπεία. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Ναι. Και η τεχνητή νοημοσύνη εννοείται.
0: Ναι.
1: Θα μας δίνει γνωμάτευση.
0: Δεν ξέρω.
1: Πρέπει να είναι, η γνωμάτευση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από γιατρό. Εντάξει, μην φτάσουμε εκεί. Ξέρουμε βέβαια πολλούς συμπολίτες μας οι οποίοι συνομιλούν, ζητάνε. Έχω αυτό το σύμπτωμα. Ζητούν όπως πριν ζητούσαν από την Google.
0: Ναι.
1: Τώρα ζητούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι ασφαλές, φαντάζομαι το καταλαβαίνετε κι εσείς.
0: Ναι, δεν ξέρω.

0: 9 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα.
1: Σου έλεγα τις διάφορες πολιτικές ειδήσεις, δεν σου είπα για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Βέβαια, να μου πεις, διότι με έχεις αφήσει ανενημέρωτο και πάλι θα σε μαλώσω.
1: Μια συνέντευξη της κυρίας Γρατσία, πολύ στενότατη συνεργάτη, στενή συνεργάτη της κυρίας Καριστιανού. Αν δεν κάνω λάθος, το Μέγκα, που είπε ότι στόχος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία είναι η αυτοδυναμία.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Δηλαδή. Πρώτο στις εκλογές και αυτοδυναμία. Όχι πρώτο με μία ψήφο διαφορά.
0: Αυτοδυναμία. Η Ελπίδα.
1: Ναι.
0: Η κυρία.
1: Ναι. Εντάξει, είναι θεμητό. Όλα τα κόμματα να στοχεύουν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Δηλαδή πάνε. Δηλαδή για μονοκούκι από το εκλογικό σώμα. Κανονικά πρώτο και αυτοδύναμο.
1: Εντάξει, το και το Πασόκ. Στη νίκη με μία ψήφο διαφορά. Που
0: απλά.
1: Έλεγε.
0: Εάν είναι εύκολο κάποια στιγμή για του ανθρώπου αυτού. Αν είναι εύκολο, τώρα δεν. Θα σου πούμε και εμεί τι θα κάνουν, πώ θα πολιτευτούν. Είμαστε ξυπνάκιδε. Αλλά εάν είναι εύκολο. Να μα μαρτυρήσουν και κανένα στέλεχο από αυτά. Γιατί μέχρι στιγμή βλέπουμε το κυρία Μαρία Καριστιανού, την κυρία Γρατσία τώρα, ναι, και τον κύριο, το φίλο μα τον Θανάση, τον Αυγερινό. Δηλαδή, σημασία έχει και με ποιον θα κυβερνήσει, δεν πρέπει να ξέρουμε. Λέω τώρα.
1: Λέει νέο, νέο είναι το κόμμα. Θα είναι καιρό. Θα μάθετε.
0: Πόσο καιρό.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι, σωστά.
1: Μαρία με λένε, αλλά όχι Γρατσία.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλά τα λες.
1: Δεν ξέρω να σου πω.
0: Καλά τα
1: γιατί
0: λες.
1: Και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, βέβαια, ο κύριος Τσίπρας έφτιαξε ένα επιτελείο επικοινωνιακό που βλέπει συνεχώς, βγαίνουν μπροστά και μιλάνε τα στελέχη.
0: Ο κύριος Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Κύριο Τσίπρα, να σου πω, είναι, λέει, ποιο είναι αυτό το στέλεχος που είπε το περίφημο, λέει, να φορολογήσουμε καμιά 1500αριά. Και να τους αρπάξουμε.
1: Κύριο Σαουλίδη.
0: Τι είναι ο κύριο Σαουλίδη, να αρπάξουμε τα.
1: Ήταν πρώην στέλεχος του Πασόκ, το θυμάσαι, στην παρουσία του βιβλίου.
0: Ο Σαλονικιό.
1: Ναι,
0: ο Σαλονικιό.
1: Στην παρουσία και λέγαμε και τώρα είναι.
0: Χορεύει και γουστάρει ο Σαλονικιό που λέμε. αυτό.
1: Εδώ δεν χορεύει όμως.
0: Γουστάρει όμως.
1: Δεν ξέρω αν ήταν άποψη του κόμματος αυτό ή δική του. Είχε πολύ ενδιαφέρον πάντως. Αυτό ρε παιδί μου που τα λεφτά υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Που όλοι έχουν λύσεις.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι είπε. Θα φορολογήσουμε τους 1500
0: και θα πάρουμε από τα 2 δις.
1: Τέσσερα το βγάλε. Τέσσερα μας λείπουν, τέσσερα θα τα πάρουμε από εκεί. Πρόσεξε, έχει μια βάση αυτό. Πόσοι δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ εισόδημα, 1500 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτούς θα φορολογήσουμε και θα πάρουμε 4 δις.
0: Θα πάρουμε και πήραμε τα δις.
1: Και λύσαμε το πρόβλημα.
0: Ούτε ο Λένιν δεν το έλεγε αυτό.
1: Ούτε γιατί ήταν πολλά χρόνια.
0: Είχε άλλη.
1: Επικαιροποιούνται.
0: Άλλη
1: οπτική.
0: Είχε άλλη οπτική, όχι και πιο οργανωμένη πολιτική, θέλω να πω. Αλλά εντάξει, εδώ τα πράγματα είναι απλά. Είναι απλά. Είναι απλά. Φαντάζομαι ότι και το ChatGPT να ρωτήσεις κάτι ανάλογο θα σου πει. Όχι, όχι. Το ChatGPT.
1: Δεν το ρωτάνε. Μπορεί να είναι
0: περισσότερο.
1: Ναι, πιο.
0: Ίσως, ναι. Ο κ. Σαουλίδης ήταν το εξαιρετικά δημοφιλές τέλεχος που έλεγαν από το κόμμα, από την Ελλάδα, ότι σας πήραμε Φλουρί Κωνσταντινάτο στη Θεσσαλονίκη. Ναι, αυτό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εντάξει, μάλιστα.
1: Ναι, όχι, δεν ήταν ο κ. Νεφούδης, ο κ. Σαουλίδης ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω γιατί μπορεί να μπερδεύτηκε τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε παρακαλώ στο θέμα το βασικό που με έχει μπερδέψει με το πόσο κάνει. Ακούω διάφορα.
1: Αφού πόσο πάει αυτό.
0: Πόσο πάει, πόσο κάνει. Έχουμε στη τηλεφωνική μα γραμμή τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια, Γενικό Γραμματέα Εμπορίου. Τον ευχαριστούμε θερμότατα που είναι εδώ μαζί μας, γνωστός πανεπιστημιακός και άνθρωπο τον οποίο και στο παρελθόν πάντα έτσι καλούσαμε και συμβουλευόμασταν για να μας κάνει τα δύσκολα εύκολα. Για να δούμε τώρα για την πλατφόρμα να μας εξηγήσει μερικά πράγματα που είναι απορίες από χτες και συζητούνται πολύ. Κύριε Γενικέ, κύριε Μαραβέγια, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Χαίρομαι για τα καλά σας λόγια.
0: Όχι, είναι πραγματικότητα και σας ευχαριστούμε. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που είστε εδώ μαζί μας. Να ρωτήσουμε. Αυτά είναι τα καλά, να έρθουμε τώρα στα δύσκολα. Λοιπόν, να σας πω. Εμείς εδώ και η Μαρία και εγώ, από θέση, είμαστε υπέρ της εξέλιξης των τεχνολογιών, ιδιαίτερα όταν μπαίνουν στην υπηρεσία των πολιτών και μπορούν να τους διευκολύνουν καθιονδήποτε τρόπο. Όμως εύλογα, άρα. Καλοδεχόμαστε και καλωσορίζουμε και το πόσο κάνει που έρχεται να αντικαταστήσει τον ή καταναλωτή.
2: Ναι.
0: Ωραία. Αυτό εδώ το βάζουμε τελεία στην άκρη. Όμως, εύλογα, υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Δηλαδή, δεν είμαστε ενεργοί πολίτες και νομίζω οι περισσότεροι από όσους μας ακούν είναι ενεργοί πολίτες. Μπορούν να κάθονται τώρα με τις ώρες να χασομεράνε πόσο έχει το απορρυπαντικό τάδε, η οδοντόπαστα δίνα, το μαναβικό από εκεί. Η μπαταρία από πέρα, να ψάχνουν με τις ώρες μέσα σε μια εφαρμογή για να δούνε πού είναι το πιο φθηνό και να αλλάζουν σούπερ μάρκετ ακόμη και μέσα στην ίδια γειτονιά. Είναι λύση αυτό?
2: Θα σας απαντήσω με τον εξής τρόπο.
0: Ναι.
2: Πρώτα απ' όλα, μου είπατε ήδη ότι είναι καλοδεχούμενες οι τεχνολογίες.
0: Εννοείται. Εγώ λέω τα ερωτήματα που μπαίνουν από χτες.
2: Η υπηρεσία του καταναλωτή, ναι, αυτό το αφήσουμε στην άκρη. Καλά είπατε. Λοιπόν, κοιτάξτε. Πρώτα απ' όλα, μπορεί κάποιος να φτιάξει το καλάθι του από ένα σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Δηλαδή, να μπει σε ένα σούπερ μάρκετ, να δει ορισμένα πράγματα ότι είναι σχετικά πιο φθηνά σε σχέση με άλλα, μια γρήγορη. Έτσι, και στο σούπερ μάρκετ που θεωρεί ότι τα περισσότερα από αυτά που έχει ανάγκη είναι σε χαμηλή τιμή, να συνθέσει ένα καλάθι και να πάει να ψωνίσει από εκεί.
0: Να ρωτήσω εγώ.
2: Να τρέχει στο κάθε σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό ήθελα να πω. Για να γίνει κατανοητό, ο στόχος είναι, γιατί προσπαθούσαμε και εμείς να βγάλουμε ένα συμπέρασμα το πρωί. Θέλει ο καταναλωτής Αδαμόπουλος να πάει να κάνει τα ψώνια της εβδομάδας στο σούπερ μάρκετ. Άρα μπαίνει στην εφαρμογή. Ναι. Βάζει τη λίστα στο σούπερ μάρκετ Μαραβέγια, στο σούπερ μάρκετ Γεωργίου, στο σούπερ μάρκετ. Βλέπει συνολικά η λίστα που είναι οικονομικότερη και πάει στο σούπερ μάρκετ εκεί που είναι συνολικά η λίστα οικονομικότερη και ψώνει. Αυτός δεν είναι ο στόχος.
2: Ναι. Αυτός είναι ο στόχος του συστήματος αυτού. Γιατί διαφορετικά, όπως πολύ σωστά λέτε, δεν είναι δυνατόν να κοιτάει το που είναι πιο φθηνό κάτι και τα λοιπά και να φεύγει από τη Σαμπελόγυπο και να πηγαίνει την Νίκαια και από την Νίκαια να πηγαίνει στο. Δεν γίνονται αυτά.
1: Ακριβώς. Άρα του δίνει τη δυνατότητα.
2: Αυτή είναι η ιδέα, καταλάβατε.
1: Του τι δίνει τη δυνατότητα λοιπόν να φτιάξει τη λίστα του και να δει σε κάθε σούπερ μάρκετ ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, πόσο θα στηγεί στο καλάθι.
2: Βλέπει δηλαδή, βλέπει ορισμένα βασικά πράγματα που του είναι απαραίτητα, σε ποιο σούπερ μάρκετ είναι πιο φθηνά, α το πούμε έτσι. Και μαζί με τα πιο φτηνά, προφανώς βάζει και κάποια άλλα προϊόντα, γιατί δεν είναι δυνατόν να τρέχει παντού, έτσι.
0: Ναι, μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να σας πω ότι ξεκαθαρίζεται, είναι από τις λίγες στιγμές που ξεκαθαρίζεται τόσο έτσι ευθυνός.
2: Μα δεν είπαμε ότι είμαι καθηγητής.
0: Ναι, ακριβώς. Σωστά.
1: Με τι συχνότητα επικαιροποιείτε?
0: Γιατί ακούμε, συγγνώμη ρε Μαρία, γιατί ακούμε από χτες όλη αυτή την επιχειρηματολογία την άχαρη, αυτή που είπε και ο κύριος Μαραβέγγιας πριν από λίγο, ο κύριος καθηγητής, ότι δηλαδή εγώ τι θα κάνω, θα τρέχω από την Νίκαια στο Βύρονα και από το Βύρονα στην Κυψέλη και από την Κυψέλη στο Σαμπελόκιο.
1: Να βάλω το φθηνό
0: προϊόν. Προφανώς δεν μπορεί να γίνει αυτό.
2: Δεν είναι στόχος αυτό.
1: Ή ακόμη και στην περιοχή δεν μπορώ να τρέξω σε όλα τα σούπερ μάρκετ της περιοχής.
2: Βέβαια. Εγώ έχω τρία σούπερ μάρκετ στην περιοχή μου, παραδείγματος χάρη, εκεί στα Αυριλίσια.
0: Ναι.
2: Δεν λέω πια.
0: Γείτονες είμαστε κι εμείς. Ναι, γείτονες είμαστε.
2: Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα κάνω κι εγώ και θα δω, ας πούμε, αυτά τα βασικά πράγματα που θέλω, τα πιο σημαντικά δηλαδή, που είναι πιο φθηνά, θα προσθέσω και μερικά άλλα που πιθανώς να είναι, αν μην είναι τόσο φθηνά, και να φτιάξω ένα καλάθι ωραίο. Και να μπορέσω να κάνω τα ψώνια μου.
0: Ωραία. Και αυτό πιστεύετε ότι επιπλέον θα λειτουργήσει και προς όφελος του ανταγωνισμού?
2: Θα σας απαντήσω. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος.
1: Ναι.
2: Δεν είναι το εργαλείο αυτό, δεν είναι μόνο για τους καταναλωτές, όπως καταλαβαίνετε. Μπορεί να λειτουργήσει και για τα σούπερ μάρκετ. Βεβαίως χρειάζεται προσοχή εδώ. Διότι αν τα σούπερ μάρκετ πάνε και ενοποιήσουν.
0: Αυτό, γίνει καρτέλ.
1: Με εναρμονισμένες πρακτικές.
2: Είδατε που τα λέτε πριν από μένα αυτά.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
2: Λοιπόν, δεν μπορεί να οδηγηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί κάθε σούπερ μάρκετ έχει μια ορισμένη τιμολογιακή πολιτική προκειμένου να προκαλέσει την πελατεία του. Έτσι. Είναι λογικό αυτό.
1: Εδώ χρειάζονται οι έλεγχοι, βέβαια, κύριε Μαραβέγγια. Εδώ είναι χρήσιμοι οι έλεγχοι.
2: Ωστόσο, εντάξει, αν οι έλεγχοι προφανώς θα υπάρξουν, ούτως ή άλλως υπάρχουν, αλλά λέω ότι αν τα σούπερ μάρκετ οδηγηθούν σε μια ενιαία τιμή, καταλαβαίνετε. Εντάξει, αν οι έλεγχοι προφανώς θα υπάρξουν, ούτως ή άλλως υπάρχουν, αλλά λέω ότι αν τα σούπερ μάρκετ οδηγηθούν σε μια ενιαία τιμή,

0: πάντως πιστεύω ότι οι διαφορές θα υπάρξουν, διότι δεν έχει κανένα νόημα η ανταγωνισμό.
1: Μα το είδαμε και εμείς, γιατί μπήκαμε. Μπήκαμε και κάναμε και ενδεικτικά φτιάξαμε ένα καλάθι εδώ στην εκπομπή, ζωντανά, όσο έχουμε την εκπομπή. Με τι συχνότητα επικαιροποιούνται οι τιμές?
0: Κάθε μέρα. Ναι. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Γι' αυτό και είναι πρόεδρο αναβαθμισμένο σε σχέση με προηγούμενες εφαρμογές. Όπως καταλαβαίνετε, όχι μόνο οι τιμές δίνονται κάθε μέρα, ένα αυτό. Και δεύτερον, προσέξτε το σημαντικότερο, είναι ότι συγκρίνονται και με τιμές του εξωτερικού. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνετε ότι αυτό τι κάνει. Οθεί τα σούπερ μάρκετ να πλησιάσουν. Και πάλι δεν μπορεί να ομογενοποιηθούν οι τιμές, να πλησιάσουν τις τιμές με τις αντίστοιχες τιμές στο εξωτερικό. Και μάλιστα, επειδή υπάρχουν, δεν ξέρω αν νομίζω ότι έχει αρχίσει να λειτουργεί και αυτό, είναι με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ, ξέρετε όλα αυτά τα πράγματα, έτσι ώστε κανένας να μπορεί, ο καταναλωτής, να συγκρίνει πόσο κάνει εδώ πέρα και πόσο κάνει σε ένα σούπερ μάρκετ στην Ιταλία ή στην Ισπανία. Καταλάβατε, αυτό είναι επίσης σημαντικό. Διότι το βλέπει το σούπερ μάρκετ και δεν μπορεί να έχει τόσο μεγάλες διαφορές. Κυρίως τις πολυεθνικές φυσικά, έτσι, γιατί τα ντόπια προϊόντα, τα εγχώρια δεν μπορούν να συγκριθούν. Αλλά τα σούπερ μάρκετ, τα πολυεθνικές, οι οποίες έχουν το ίδιο σχεδόν προϊόν, το ίδιο προϊόν, πολλές φορές το ίδιο προϊόν σε δύο διαφορετικές χώρες, μπορεί στη μία περίπτωση να είναι 10 ευρώ και στην άλλη περίπτωση να είναι 15, δεν γίνεται.
2: Βέβαια,
0: αυτό,
2: ωραία είναι όλα αυτά.
0: Και αυτό, μπορώ να το πω, έχει και αυτό ένα τέτοιο ρόλο οι καταναλωτής.
2: Ωραία είναι όλα αυτά και αναγκαία, πραγματικά, και δεν μπορούμε να τα φορίζουμε, ας πούμε. Εμείς το παίρνουμε θέση ξεκάθαρα. Δεν είναι όμως αρκετά, κύριε Μαραβέγγε, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, όσο και να διευκολύνει τον καταναλωτή και να εξοικονομήσει κάποια, δεν είναι το μέτρο το οποίο θα αντιμετωπίσει ριζικά την ακρίβεια. Δηλαδή θα δώσει ανάσα στον άνθρωπο ο οποίος ζορίζεται να βγάλει το μήνα. Και εδώ λοιπόν προκύπτει το εξής εύλογο ερώτημα. Μήπως θα έπρεπε να ληφθούν και γενναία, πιο γενναία, πιο τολμηρά μέτρα που να σχετίζονται με την φορολογία, να σχετίζονται με το ΦΠΑ, να σχετίζονται με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να σχετίζονται με φοροαπαλλαγές άλλες.
0: Επανερχόμεθα στην ίδια συζήτηση που ξέρετε πολύ καλά ότι... Κοιτάξτε, εγώ θα σας μιλήσω και ως Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, που βεβαίως δεν είμαι αρμόδιος, η κυρία, η ανεξάρτητη αρχή είναι αρμόδια για όλα αυτά.
2: Βεβαίως.
0: Απλώς και εγώ τώρα και λόγω της καθηγητικής μου ιδιότητας παρεμβαίνω, εν πάση περιπτώσει, για τα θέματα αυτά. Λοιπόν, για το θέμα που λέτε, κοιτάξτε, υπάρχουν δύο ζητήματα με το ΦΠΑ. Ακούστε με προσοχή και με το χέρι στην καρδιά. Το ένα ζήτημα είναι ότι οι μελέτες που έχουν γίνει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και από την Τράπεζα της Ελλάδος και από το ΚΕΠΕ δείχνουν ότι ένα πολύ μικρό μέρος σχεδόν καθόλου δεν θα μεταφερθεί στον καταναλωτή. Ιδίως αν η μείωση του ΦΠΑ δεν είναι ριζική, δηλαδή δεν είναι ένα πολύ μικρό μέρος θα μεταφερθεί στον καταναλωτή. Αυτό είναι δεδομένο, είναι μελετημένο, είναι με οικονομετρικές μεθόδους κτλ. Αυτό το παίρνει υπόψη της κυβέρνηση και λέει το εξής, ότι ίσως είναι καλύτερα να γίνονται έτσι τα πράγματα και οι πιο ευάλωτοι να ενισχύονται με διαφορετικούς τρόπους, παρά να έχουμε μία μείωση του ΦΠΑ από την οποία δεν θα επωφεληθούν οι καταναλωτές. Αυτό είναι το ζήτημα.
2: Ξέρετε ποιο είναι ένα
0: συντριπτικό. Δηλαδή ουσιαστικά οι καταναλωτές. Αυτό είναι το ένα θέμα. Και το δεύτερο, να πω και το δεύτερο, όπως καταλαβαίνετε, εμείς η χώρα μας είναι πάρα πολύ χρεωμένη. Συνεχίζει. Προς τιμή της κυβέρνησης βεβαίως, τι κάνει, προσπαθεί να αποπληρώσει ένα μεγάλο μέρος των δανείων, έτσι ώστε να μην είναι πια το μαύρο πρόβατο, όπως καταλαβαίνετε, να πέσει το χρέος σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Κάτω από αυτές της Ιταλίας. Δηλαδή να μην είμαστε πρωταθλητές, ανάποδα πρωταθλητές, όπως καταλαβαίνετε, στο χρέος. Έτσι ώστε να έχουμε και καλύτερη μεταχείριση από τους επενδυτές και γενικότερα τις βαθμολογητές εκεί, τους αξιολογητές. Και έχουμε πάρει αρκετά καλές αξιολογήσεις. Δεν είμαστε όμως στο καλύτερο δυνατό σημείο. Όσο μειώνεται το χρέος, τόσο το καλύτερο για τη χώρα μας. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές και κατανοητό από όλους. Θα μου πείτε πώς εξορθολογίζει ο κάθε καταναλωτής αυτό που λέω εγώ. Πόσο

0: μπορεί να γίνει κατανοητό ότι η χώρα μας πρέπει να σταματήσει να είναι πρωταθλητής στην Ευρώπη. Πρέπει να ήδη έχει μειωθεί πάρα πολύ. Από το 200% έχουμε πάει στο 140%.
1: Υπάρχει και ένα ισχυρό επιχείρημα.
0: Καταλαβαίνετε αυτό.
1: Απόλυτα.
0: Λοιπόν, για να γίνει αυτό, χρειάζονται έσοδα.
1: Να μην διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία. Είναι ένα επιχείρημα, ναι. Ειδικά, νομίζω, ένα μέρος του κόσμου που θυμάται πάρα πολύ καλά πόσο τσουρουφλιστήκαμε την προηγούμενη δεκαετία.
0: Το
1: αντιλαμβάνεται. Όχι όλοι όμως, και ιδιαίτερα όχι αυτοί που δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα. Επίσης, υπάρχει ένα
0: ισχυρό. Καταλαβαίνω απόλυτα. Μα αυτούς χρειάζεται αύξηση των μισθών τους και γίνεται μια σημαντικότατη αύξηση του κατώτατου μισθού και γενικότερα του μέσου μισθού. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει, είναι πάρα πολύ σημαντική. Βεβαίως οι περιπτώσεις εκείνες όπου οι άνθρωποι εκτός από το σούπερ μάρκετ έχουν να αντιμετωπίσουν και το ενίκιο.
1: Ναι, κοιτάξτε και. Κύριε καθηγητά, πάντως εγώ θα ήθελα να μείνω στο ΦΠΑ λίγο.
0: Είναι πράγματα δύσκολα, έτσι δεν είναι.
1: Ζορίζονται και ναι, είναι μια άλλη κουβέντα μεγάλη. Σε ό,τι αφορά το θέμα του ΦΠΑ, θα ήθελα εδώ να χρησιμοποιήσω και την επιστημονική σας ιδιότητα, κυρίως αυτήν. Γιατί υπάρχει ένα ισχυρό αντεπιχείρημα το οποίο διατυπώνεται συνεχώς από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Λένε, ας πούμε, ότι η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αν μειώσει το ΦΠΑ ένα ελάχιστο ποσοστό θα περάσει στον καταναλωτή. Τότε γιατί μειώνει το ΦΠΑ σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές? Εάν δεν υπάρχει όφελος, γιατί το κάνεις αυτές τις νησιωτικές περιοχές?
2: Δεν το κάνεις γενικά. Και να σας πω και κάτι άλλο. Λέτε ότι δεν φτάσει στον καταναλωτή. Μα θα πληρώσει ο καταναλωτής την αποτυχία του κράτους το ότι δεν κατάφερε η μείωση του ΦΠΑ να περάσει στον καταναλωτή?
0: Μα δεν, να σας πω κάτι. Ναι. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν περνάει του καταναλωτή παρά μόνο ένα μικρό μέρος. Να σας πω κάτι. Και αυτό το μικρό μέρος που πολύ σωστά το είπατε, που μπορεί να περάσει στις νησιωτικές περιοχές και στις απομακρυσμένες που έχει ήδη μειωθεί, και αυτό είναι κάτι θετικό, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι αμεληταίο, αλλά πρέπει να σας πω ότι αν κανένας σταθμίσει το όφελος που μπορεί να έχει ο καταναλωτής σε σχέση με τη δημοσιονομική απώλεια, το τελικό αποτέλεσμα φαίνεται ότι είναι τέτοιο που να συνεχίζεται αυτή η ιστορία του ΦΠΑ, καταλάβατε. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα και σας λέω εγώ τώρα, ας αφήσουμε το Γενικό Γραμματέα, μιλάω ως καθηγητής.
1: Μα γι' αυτό, ναι.
0: Και είναι δύσκολο κάποιος καθηγητής, όποιον που να μην έχει κυβερνητική θέση όπως εγώ, να σας πει το αντίθετο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ενώ ένας άνθρωπος ο οποίος έχουμε 3-4 καθηγητές που βγαίνουν στα κανάλια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και δεν νομίζω
1: ναι.
0: ότι κανένας ποτέ είπε ότι αν μειώσουμε το ΦΠΑ θα εννοώ χωρίς να έχει πολιτικές
1: ναι προβλώ. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια τέτοια τεχνοκρατική άποψη, είναι γεγονός. Αλλά να, ας πούμε, δυσκολεύεται ο άλλος να πιστεύει. Δηλαδή, ο νησιώτης δεν έχει ένα όφελος από τη μείωση του ΦΠΑ.
0: Ναι, αλλά είναι σχετικά πολύ μικρό αυτό. Έτσι.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Αν μια γενίκευση, ας πούμε, της μείωσης του ΦΠΑ, προφανώς σας λέω, το ισοζύγιο δεν είναι προς την κατεύθυνση αυτή που στέλνουμε. Και αυτή είναι η αλήθεια και αυτή είναι μια κουβέντα που συνεχίζεται τώρα τουλάχιστον 5 χρόνια, έτσι. Μετά τον κορονοϊό, δηλαδή, που ανέβηκαν οι τιμές, αυτή η συζήτηση επανέρχεται και ξανεπανέρχεται, επανέρχεται. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω πως αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι το ισοζύγιο δεν είναι προς όφελος της μείωσης του ΦΠΑ. Και χρειάζεται βεβαίως αύξηση προφανώς των μισθών, αύξηση του μέσου μισθού, αύξηση, και γίνονται αυτά τα πράγματα προφανώς. Και επιπλέον γίνονται και υπάρχουν και επιδοτήσεις, επιδόματα κτλ. Στις φτωχότερους. Στους οικονομικά ασθενέστερες τάξεις του πληθυσμού γίνονται προσπάθειες και με τα ενίκια, όπως ξέρετε, το ενίκιο το ξέρετε πώς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση κάνει πάρα πολλές προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή. Σίγουρα, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός μας, δεν αρκούν. Φυσικά χρειάζονται και περισσότερα, μεγαλύτερη προσπάθεια, αλλά όσο περισσότερο αυξηθεί η παραγωγικότητα σε αυτόν τον τόπο, και για να αυξηθεί η παραγωγικότητα, ακούστε τώρα την αλληλουχία, για να αυξηθεί η παραγωγικότητα πρέπει να έχουμε καινούργιες επενδύσεις, κυρίως σε θέματα τεχνολογίας κλπ. Στη βιομηχανία και όλα αυτά. Για να γίνει, να έρθουν όμως οι επενδύσεις και από το χώριο σχέδιο και διεθνείς, θα πρέπει η Ελλάδα να μειώσει το χρέος της. Καταλάβατε. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα πράγματα συνδέονται και αποτελούν ακριβώς αυτή την πολιτική.
1: Μάλιστα.
0: Διότι καμιά κυβέρνηση, να σας πω κάτι, σκέφτεστε καμιά κυβέρνηση δημοκρατικά εκλεγμένη που θα ήθελε να έχει δυσαρεστημένους πολίτες?
1: Προφανώς όχι. Η μέθοδος είναι που διαφέρει. Κύριε να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε καλημέρα. Πάρα πολύ, κύριε καθηγητά και κύριε Γενικέ. Πραγματικά ήταν χαρά μας που σας είχαμε σήμερα εδώ. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πήραμε απαντήσεις όμως αυτό που λέγαμε.
1: Ναι.
2: Για το τι μπορεί να κάνεις με την πλατφόρμα. Τι μπορεί να κάνεις στο καλάθι σου και να βρεις τελικά το σούπερ μάρκετ που θα έχεις
1: με το οικονομικό το καλάθι. Αυτό είναι. Μα νομίζω, βρε Μάρια, ότι αυτό ήταν ευθύς εξ αρχής. Δηλαδή τώρα δεν χρειάζεται να. Είναι και γελίο να μπαίνει κανείς στη λογική ότι θα πάρω ας πούμε το σαμπουάν, θα τρέξω να το πάρω στο Βύρονα ή στο κερατσίνη.
2: Και το αλεύρι θα πάω να το πάρω ακόμη και στη Γειτονιά. Θα πρέπει να πάω σε πέντε σούπερ μάρκετ για να βρω τα φθηνότερα είδη.
1: Ένας μπούσουλας είναι. Ακριβώς. Αυτό το πράγμα, ένας μπούσουλας. Βάζω τα προϊόντα που θέλω.
2: Και βλέπω που μου
1: στοιχεύει. Και βλέπω που μου σε φέρνει να πάω καλύτερα.
2: Αυτή την εβδομάδα. Ναι. Γιατί την άλλη εβδομάδα, αν μπουν σε μια λογική ανταγωνισμού, μπορεί να με συμφέρει στο άλλο.
1: Το θέμα είναι αυτό που είπαμε. Μην γίνει καρτέλ. Και με την ευκαιρία υπάρχει εδώ ένας φίλος μας, κάτσε να σου πω. Ποιος μας λέει καρτέλ, νάτος, ο Κωνσταντίνος, ο Δελιγιάννης. Μας δείχνει για ένα συγκεκριμένο προϊόν. Γαλακτοκομικό, με τι τώρα κλπ. Τυποποιημένο. Που είναι σε 1, 2, 3, 4 σούπερ μάρκετ ακριβώς ίδια τιμή. 5,82 ευρώ.
2: Μάλιστα.
1: Συσκευασία.
2: Όπως καταλαβαίνετε.
1: Και λέει, αναρωτιέται, καρτέλ.
2: Βέβαια.
1: Κοιτάξτε να δεις τώρα τι γίνεται. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, εγώ το έχω δει και σε άλλα προϊόντα, όπου ακολουθούν την κατιούσα σε κάποια προϊόντα.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα, εάν εδώ έχει πάρει ανήφορο, είναι προς καταγγελία, είναι ξεκάθαρο.
2: Βέβαια. Και κανονικά το Υπουργείο Ανάπτυξης αυτό το βλέπει και αλάρμου, ανάβει αλάρμου.
1: Βασιλική, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Βασιλική λέει ότι ο κ. Μαραβέγγιας δεν απάντησε στις ερωτήσεις μας. Εντάξει, αυτό ο καθένας το αξιολογεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Χρήστο Παπαδόπουλε, να είσαι καλά. Λέει ποια προϊόντα είναι φθηνότερα στο ράφι στα νησιά λόγω μειωμένου ΦΠΑ. Στην ουσία το μέτρο αντισταθμίζει τα κόστη μεταφοράς για να είναι
2: ακριβώς,
1: οι ίδιες τιμές. Δεν έχει άδικο.
2: Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει. Γιατί συνήθως στα νησιά έχουμε, επειδή υπάρχουν τα μεταφορικά, αυξημένες τιμές. Εκεί που είναι μειωμένος ο φόρος προστιθέμενης αξίας, έχουμε τιμές επίπεδου μεγάλων πόλεων.
1: Ο Ανδρέας δεν είναι ικανοποιημένος από την απάντηση του κ. Μαραβάγια σε σχέση με το ΦΠΑ. Άλλα μηνύματα.
2: Βλέπω ένα μήνυμα και μάλιστα απευθύνεται σε μένα για το θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της θητείας των.
1: Α, ναι. Η Νίνα, όχι Μαρία μου σου λέει. Έτσι λέει, όχι Μαρία.
2: Έχει ένα δίκιο εδώ που λέει ότι υπερτερεί το ευρωπαϊκό δίκαιο στην νομοθεσία. Το θέμα όμως της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Νίνα, είναι πολύ πολύ ειδικό. Θυμάμαι γιατί το συζητάμε από την πρώτη. Ουσιαστικά από τη συμμετοχή της κυρίας Κοβέση στο συνέδριο των Δελφών και το θέμα που είχε ανοίξει τότε. Είναι ένα πολύ πολύ ειδικό θέμα. Νίνα, δεν είναι τόσο απλό. Και εξού θα έχουν ενδιαφέρον και οι ευρωπαϊκές απαντήσεις στο θέμα της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
1: Βεβαίως και μεγάλο. Πολύ μεγάλο.
2: Έχω να σου πω ότι είναι. Πριν από δύο λεπτά είχαμε δημοσίευμα, ανάλυση μάλλον στο New York Times για το πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι το θέμα της συμφωνίας. Ο τίτλος από το New York Times, έχω μπροστά μου και το site των New York Times, είναι ότι ο Τραμπ ζητούσε ανεφόρον παράδοση από το Ιράν, αλλά το Ιράν ουσιαστικά φαίνεται νικητής από τη συμφωνία.
1: Μαρία, συγγνώμη, εγώ το ξαναπώ, επειδή μαζί τα συζητάμε. Και εμείς δεν είμαστε αναλυτές, ούτε το παίζουμε ξερόλες. Νομίζω, αν μη τι άλλο, αυτό μπορούν οι ακροατές να μας το δώσουν. Αν μη τι άλλο.
2: Ναι.
1: Μόνο ξερόλες δεν το παίζουμε.
2: Κάνουν μια προσπάθεια
1: να δούμε.
2: Το
1: λοιπόν, ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος χωρίς να ερωτηθούν ποτέ οι δυτικοί σύμμαχοι. Ήταν μια συμφωνία ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Από τη μια μεριά, με βάση το σκεπτικό Τραμπ ότι υπάρχει έντονη ανησυχία για τα πυρηνικά του Ιράν. Αυτό δεν ήταν.
2: Ναι, αυτό
1: και από την άλλη μεριά, με το σκεπτικό του Νετανιάχου και του Ισραήλ ότι το Ιράν θέλει να απειλεί να μας εξαφανίσει.
2: Εδώ υπήρχε ένα στοιχείο ρεαλισμού.
1: Και βάζει το franchise, ας πούμε, δηλαδή τη Χεσμπολά, τη Χαμάς, τους Χούθη κλπ. Να μας τυπάνε. Αυτό δεν ήταν το σκεπτικό.
2: Ναι.
1: Και λέγανε ευθύς εξ αρχής ότι ο στόχος είναι να εξαφανίσουμε το όποιο πυρηνικό απόθεμα έχει το Ιράν και να το ξεδοντιάσουμε σε ό,τι αφορά το franchise, ας πούμε, για να μην αποτελεί πόλεμο, απειλή για το Ισραήλ. Τι από τα δύο έχει γίνει. Αντιθέτως, βάλανε οι Ιρανοί το πυρηνικό του Ορμούς, γιατί και αυτό πυρηνικό όπλο είναι ουσιαστικά, έτσι.
2: Και ουσιαστικά σε όλο αυτό τον πόλεμο συζητάμε για τα στενά του Ορμούς, τα οποία ήταν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς πριν γίνει ο πόλεμος.
1: Πάμε, φύγαμε. Το πάρτι στη Βουλιαγμένη έγινε 25 Ιουλίου του 83.
2: Α, εντάξει.
1: Στο θυμίζω. Λοιπόν, φεύγουμε. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά, Δημήτρης Πετρόπουλος. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8.
2: Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα.

0: Είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Ελβετία επιβεβαίωσε ότι οι προγραμματισμένες επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα πραγματοποιηθούν κανονικά την Παρασκευή στη Γενέβη, παρά τη σύγχυση που προκάλεσαν τις τελευταίες ώρες οι αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Οι αμφιβολίες εντάθηκαν όταν ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκαέ, δήλωσε ότι το κείμενο της συμφωνίας έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά από τις δύο πλευρές, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν απαιτείται φυσική τελετή υπογραφή στην Ελβετία. Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάχ Σαρίφ, τροποποίησε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αφαιρώντας την αναφορά σε τελετή υπογραφή στην Παρασκευή, γεγονός που ενίσχυε τις αμφιβολίες για το πρόγραμμα των επαφών. Σύμφωνα με το Associated Press, η συμφωνία βρίσκεται ήδη σε ισχύ μετά τις υπογραφές των Προέδρων των ΗΠΑ και του Ιράν, ενώ η συνάντηση στη Γενέβη αναμένεται να επικεντρωθεί στις επόμενες διαπραγματεύσεις και στην εφαρμογή του μνημονίου. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι διπλωματικές επαφές απέδωσαν περισσότερα αποτελέσματα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη συνέχιση της διαδικασίας αποκλιμάκωσης. Το μνημόνιο προβλέπει παύση των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Στο μεταξύ, πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε η Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη συστηματική και κατ' επάγγελμα παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης σε Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο, συνελήφθησαν 7 άτομα. Το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βάση δεδομένων που εντοπίστηκε εμφάνισε περισσότερους από 86 6.000 πελάτες τελικούς χρήστες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές θα σημειωθούν το μεσημέρι και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική στερεά Άβια Πελοπόννησο και στα ορεινά της βόρειας χώρας. Από 21 έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων.
0: το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
5: Έρτζα Κίνφο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
6: 200 ευρώ το κινητό, 300 ευρώ η ΔΕΗ. Πόσο η επισκευή γυαλιών? Είσαι τρελή. Άισάιντα αγάπη μου. 9 στις 10 επισκευές γυαλιών δωρεάν εκεί. Και πόσες φορές θα σου το πω? Είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Αγάπη μου.
7: Eyesight Οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Έρτζα Κίνθου. 95,2 και 93,2 στα FM.
10: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε 10 λεπτά μετά από τις 10 στους 105,8 στο Earth News Radio. Λοιπόν, στα πάρα πολύ καλά νέα είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, υπογράφτηκε έστω και εξ αποστάσεως μια συμφωνία καταρχήν ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε σιγά σιγά να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα, να τα βρούνε κάποια στιγμή και να τελειώνουμε. Κανείς δεν κατάλαβε βέβαια γιατί έγινε όλη αυτή η ιστορία. Ο ίδιος ο Ομπάμα λέει, όπως τα ακούω μέχρι τώρα, λέει, είναι η συμφωνία που είχαμε κάνει μαζί το 2015. Δεν λύνουν ουσιαστικά προς το παρόν τουλάχιστον το πυρηνικό ζήτημα. Το Ιράν έβαλε μέσα στο παιχνίδι και τα στενά του ορμού τα οποία πριν δεν υπήρχαν. Το Ισραήλ εξακολουθεί να αισθάνεται απειλούμενο. Και αυτή η ηγεσία που θεωρεί ότι στόχος της δεν είναι η προκοπή του Ιρανικού λαού, αλλά η εξαφάνιση ενός άλλου κράτους, παραμένει στη θέση της. Όχι οι ίδιοι. Αρκετοί αλλάξανε. Γιατί δολοφονήθηκαν από το Ισραήλ. Λοιπόν, 78 για κατεβαίνει το πετρέλαιο και ελπίζουμε ότι πάρα πολύ σύντομα θα επιστρέψουμε και στις κανονικές τιμές. Αυτές, δεν ξέρω αν είναι κανονικές αυτές που είχαμε πριν. Εμένα ακριβώς μου φαίνονταν και τότε, αλλά μέχρι το 2-10 που είμαστε τώρα. Που φτάσαμε τώρα. Λοιπόν, το κύκλωμα, κυρίες και κύριοι, με τις παράνομες συνδέσεις. Καταρχήν, πολύ φοβάμαι ότι όλοι ξέρετε κάποιον ο οποίος είχε μια τέτοια παράνομη σύνδεση. Ο νόμος που έχει αλλάξει εδώ και πάρα πολύ καιρό τιμωρεί και το χρήστη. Όχι μόνο τον εγκληματία ο οποίος φτιάχνει τα συστήματα, σας δίνει το μηχανάκι και παίρνει και τα λεφτά. Και ήδη κατηγορούνται κάποιες δεκάδες, νομίζω κοντά στους 80 που τσιμπήσανε. Εντάξει, δεν πάει κανένας φυλακή, αλλά νομίζω δεν θα είναι καθόλου ευχάριστη διαδικασία. Πάντως, επειδή εγώ είχα κανένα δυο γνωστούς, σε όλους έλεγα ακριβώς το ίδιο. Μην είσαι τσίπης ή μη βλέπεις καθόλου ή πήγαινε πάρε αυτά που είναι νόμιμα. Αν σε πιάσουνε, δεν θέλεις να την περάσεις αυτή την ιστορία. Πώς δουλεύει το κύκλωμα? Καταρχήν οικογενειακά. Ήταν ένας πατέρας, είχε βάλει δύο παιδιά, αυτοί είχαν δύο φίλους που είχαν βάλει ένα ξάδελφο και πάει λέγοντας, έτσι. Λοιπόν, 130 ευρώ δίνανε το σύστημα, δηλαδή με τη μία έπρεπε να αγοράσεις τον αποκωδικοποιητή. Τσάμπα, τίποτα δεν είναι στη ζωή, και 25 λέει για να το συνδέσουν στη Smart TV. Και μετά οι άνθρωποι δουλεύανε όπως οποιαδήποτε κανονική επιχείρηση. Είχαν συνδρομές 15, 30, 45, μπλα μπλα μπλα, ανάλογος. Θες με το μήνα, θες με το τρίμηνο, με το εξάμηνο. Και υπήρχε και η ετήσια. Αυτή ήταν η καλύτερη ετήσια. Υπήρχε αυτός που ήξερε τα τεχνικά και ήταν συνέχεια από πάνω για να μπορεί να είναι και update, διότι και οι πλατφόρμες προσπαθούσαν συνέχεια να ανατρέψουν όλες αυτές τις διαδικασίες τις ψηφιακές, οπότε γινόταν συνέχεια μια μάχη ανάμεσα στις πλατφόρμες και όχι μόνο σε αυτόν αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο κάνει αυτή την παρανομία, και έπρεπε να είναι από πάνω άνθρωπος για να είναι σωστές οι συνδέσεις. Αν και είχε και πάρα πολλέ, νομίζω μερικά δουλεύανε και με κάβα, τα είχαν ήδη κατεβασμένα και έμπαινες και έβλεπες τι θέλεις να δεις όσον αφορά σε ταινίες. Με τα ποδόσφαιρα και τα μπάσκετ ήταν η δυσκολία, που ήταν σε πραγματικό χρόνο. Λοιπόν, μετά είχαν διευθυντή πωλήσεων με βοηθούς. Είχαν εξαπλωθεί και στο εξωτερικό, όπου εξυπηρετούσαν κόσμο. Ολλανδία, Σουηδία, Πορτογαλία, Ιταλία και πιο μακριά, τώρα μιλάμε όλες τις χώρες. Είχαν επενδύσει κοντά στα 300 χιλιάρικα για την υποδομή. Και επειδή ήταν και πάρα πολλά τα λεφτά, υπολογίζουν οι αρχές, θα δούμε τώρα αν ισχύουν αυτά τα νούμερα, ότι οι ίδιοι είχαν βγάλει 7 εκατομμύρια και η ζημιά που προκαλούσαν ήταν 50 εκατομμύρια στις πλατφόρμες.
Είχαν, λέει, 58 τραπεζικούς λογαριασμούς και κάρτες πληρωμών σε 12 χώρες. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτό θέλει οργάνωση, έτσι, να διαχειριστείς 58 λογαριασμούς σε 12 χώρες. Είναι πλήρης απασχόληση. Στην ιεραρχία πολύ ψηλά ήταν δύο ιδιωτικοί υπάλληλοι και ένας τεξιούχος του ΕΦΚΑ, τον οποίο και καταλαβαίνουμε δεν είναι αυτές οι συντάξεις, δεν βγαίνει. Ο ένας είχε βάλει και τους δύο γιους του, όλοι μαζί μέσα.

Λοιπόν, για την πλατφόρμα, τα ακούσατε ωραία και καλά από τους συναδέλφους. Θα σας πω την προσωπική μου εμπειρία. Μπήκα χθες έτσι από περίεργεια για να δω πώς δουλεύει και θα σας πω τι κατάλαβα εγώ. Εγώ βάλα τρία προϊόντα. Και για να υπάρχουν σε όλους, διάλεξα τρεις κονσέρβες. Γιατί υπάρχουν και προϊόντα που δεν τα έχουν οι άλλοι, οπότε δεν μπορείς να καταλάβεις. Τρεις διάσημες κονσέρβες. Ξέρω, μία φασόλια, μία τόνο και κάτι άλλο που δεν θυμάμαι. Αν είναι δυνατόν, μου έβγαλε σούπερ μάρκετ που και τις τρεις τις πουλάγε 11,25 με τον ακριβότερο και μεγάλη αλυσίδα, 15, κάτι δεν θυμάμαι. Είχανε 4 ευρώ διαφορά σε τρεις κονσέρβες, στο σύνολο, στο άθροισμα λέω έτσι. Εγώ δεν θα καθόμουν, εσείς μπορεί να το κάνετε βέβαια, να βάλω όλη τη λίστα τι έχω σκοπό να ψωνίσω, γιατί ούτε καν ξέρω. Αλλά έτσι έχεις μια γενική εικόνα και λες, ωραία, κατάλαβα, αυτός είναι ο φθηνότερος, σε αυτόν θα πάω. Λέω εγώ πώς το προσέγγισα, γιατί ο καθένας μπορεί να έχει το δικό του σκεπτικό. Η σύγκριση με τις τιμές του εξωτερικού δεν έγινε, γιατί αυτές τις κονσέρβες, όπως και χιλιάδες προϊόντα από αυτά που έχει μέσα η λίστα, δεν πουλιώνται στο εξωτερικό. Αλλάζουν λίγο τη συσκευασία, λίγο τα γραμμάρια, λίγο το όνομα και δεν μπορεί να γίνει σύγκριση.

αλλά επί της αρχής μου φάνηκε πάρα πολύ χρήσιμη ως προς αυτό το γενικό συμπέρασμα. Δηλαδή, επειδή πια έχουμε όλοι ένα κάρο επιλογές, ας πούμε, στην περιοχή μας που να πάμε στο σούπερ μάρκετ, ποιος είναι ο πιο φθηνός? Και είναι αυτός που φαντάζεστε. Κοντά του υπήρχαν κι άλλοι που κανένα δύο, ας πούμε, που παλεύαν τις τιμές. Αλλά υπήρχε και ένας 15, από το 11 στο 15. Τεράστια διαφορά. Δεν είναι καλό όμως το να συγκρίνεις με το τι γίνεται στο εξωτερικό, γιατί τα πιο πολλά προϊόντα δεν πουλιώνται με τον τρόπο που πουλιώνται στην Ελλάδα, άρα δεν μπορεί να γίνει πραγματική σύγκριση. Όπου όμως έγινε, και βλέπω εδώ κάποιοι συνάδελφοι έχουν κάνει τις συγκρίσεις, 20-22% πιο φθηνά στην Ελλάδα. Συγγνώμη, πιο ακριβά στην Ελλάδα.

Λοιπόν, καλή πρωτοβουλία είναι. Με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή έτσι. Αλλά εντάξει, οκ, και αυτά δικά μας είναι. Αρκεί να πιάνουν τόπο. Φτάνει αυτό? Όχι. Είναι ένα εργαλείο στον καταναλωτή να μπορεί να διαλέγει που θα πάει. Αν δουλέψει, αν ασχοληθούμε λιγάκι έτσι στοιχειοδός και βγάζουμε τα συμπεράσματά μας, θα αναγκαστούν τουλάχιστον να ακολουθούν οι υπόλοιποι το πιο φτηνό. Ο πιο φτηνός πιο κάτω δεν την πάει την τιμή. Γιατί να το κάνει? Αλλά η γενική αίσθηση ότι δεν υπάρχει τάξη στην αγορά και ότι σε μερικές περιπτώσεις αυτό ξεπερνάει τα όρια της κερδοσκοπίας δεν μπορεί να είναι λανθασμένη, παρά και το λαϊκισμό που έχουμε και οι ίδιοι πολίτες πολλές φορές. Βλέπω τώρα εδώ μία τιμή για όρθι 2%. Το ίδιο, το ίδιο, όχι άλλο. 3,80 στον ένα, 5 ευρώ στον αυτό. Μάξι. Θα μου πεις, δικό του είναι το μαγαζί, όσο θέλει το πουλάει. Ό,τι τώρα μπορείς και το τσεκάρεις, κακό δεν είναι. Ωραίο ματσάκι χθες, Αγγλία-Κροατία, 4-2 με... πώς το λένε, και ωραίο δηλαδή, είχε και φάσεις και τα λοιπά. Έχει γίνει το ποδόσφαιρο σαν το μπάσκετ, πάνω κάτω η μπάλα και όλοι πάνε για γκολ. Θυμάσαι αυτό το παλιό που έλεγε, κρατάνε την μπάλα στο κέντρο? Αυτή, ελληνική πατέντα αυτή. Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Επίσης έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όταν εφαρμόζεται σωστά το VAR. Έδωσε μέχρι και επανάληψη πέναλτι. Ή ξέρω εγώ, έβγαλε ένα goal offside το οποίο είχαν περάσει κάτι δάχτυλα. Αλλά έτσι είναι, τι να κάνουμε. Αφού είναι για όλους, είναι τίμιο.

Ο Χάρι Κέιν είπε ότι στο ημίχρονο που ήταν 2-2 φάγανε στους 45 γκολ, τους έκανε ο Τούχελ μια ομιλία και τους γύρισε το κουμπί. Τους είπε ο προπονητής, βγάλτε τις χειροπέδες, ηρεμήστε και ξεκινήστε. Ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί? Δείξτε στον κόσμο ποιοι μπορούμε να είμαστε. Ο Χάρι Κέιν είναι τρομερός παίχτης, αλλά υπάρχει γενικότερη φημολογία ότι δεν. Το οποίο αυτές οι δηλώσεις το επιβεβαιώνουν. Αν ήταν έτσι, δεν θα βάζαμε προπονητές στα ημίχρονα. Θα βάζαμε ρήτορες.

Έκταβο ο Τράμπ, κυρίες και κύριοι, γιατί το, εντάξει, το ήξερε ο Μακρόν, τώρα το έχει καταλάβει. Στις Βερσαλίες, δείπνο, δεν ξέρω όσοι έχετε πάει, είναι εντυπωσιακά τα πράγματα. Στις Βερσαλίες, ο Τράμπ μπορεί να είναι και πρώτη φορά, γιατί στη Γαλλία θα είχε ξαναπάει, αλλά λογικά θα είχε πάει σε πάρτι. Οπότε ήταν μια ευκαιρία για αυτόν. Έχει πάρα πολύ χρυσαφικό μέσα, γιατί μιλάμε για το παλάτι του Λουδοβίκου, το οποίο χτίστηκε και σε πάρα πολλά χρόνια. Πόσο μάλλον η κήπη, ενθούς πολύ χρυσό έχετε εδώ μέσα. Έχουν γίνει ήτρικες, δολοφονίες, έχει ανατραπεί η ιστορία της Ευρώπης και εγώ δεν ξέρω πόσες φορές εκεί υπεγράφει η συμφωνία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου που οδήγησε στο δεύτερο. Μόλις πήγε ο Τραμπ, τι κατάλαβε. Πολύ χρυσό έχετε εδώ μέσα.

μια και λέγαμε και για το Μουντιάλ νωρίτερα, μετά από την εκκίνηση του Μέση που έβαλε 3 γκολάκια, ο Εμπαπέ έβαλε 2, ο Χάρι Κέιν, δηλαδή όλοι αυτοί οι πολύ μεγάλοι παίχτες απέδωσαν. Όλοι περιμέναν τι θα κάνει και ο Κριστιάνο, ο Ρονάλντο, ο οποίος δεν έκανε απολύτως τίποτα απέναντι στο Κονγκό, χωρίς να είναι και πάρα πολύ δική του ευθύνη, διότι στο ποδόσφαιρο παίζει όλη η ομάδα. Παίζει το κογκό μου του Σαμί, του Ατρομήτου και ο Μπακαμπού που έπαιζε στον Ολυμπιακό.

Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι φταίει ο Ρονάλντο. Δηλαδή είναι και ένα παίκτη που πρέπει να φτάσει η μπάλα σε αυτόν, όχι να την κουβαλήσει. Και οι Πορτογάλοι δεν ήταν καλύτεροι από τους Κογκολέζους, οι οποίοι μια χαρά τα πήγαν, θα μπορούσαν και καλύτερα. Λοιπόν, στο Πασόκ έχουμε καυγά ανάμεσα στον κύριο Δούκα και στην κυρία Διαμαντοπούλου. Μέχρι τώρα κάπως είχαν ηρεμήσει τα πράγματα μετά την πρόταση του κυρίου Δούκα για μετεκλογική συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα και έτσι όπως τη διατύπωσε. Το σχολίασε αρνητικά λέγοντας ότι πρόκειται περί γελίας πρότασης η κυρία Διαμαντοπούλου και απάντησε αναλόγως ο κύριος Δούκας. Θα τα πούμε αυτά στο δεκάλογο. Δεν είναι καθόλου καλό το κλίμα όμως για ένα κόμμα το οποίο έχει στόχο να είναι πρώτο. Πρώτος είπε χθες και ο κύριος Τσίπρας ότι θέλει να είναι και το ίδιο είπε και η κυρία Καριστιανού. Κοινή Δημοκρατία, έχουμε τέσσερις τώρα που πάνε για την πρωτιά. Αυτό που δεν θέλει κανείς να είναι δεύτερος. Εκ των οποίων οι τρεις που διεκδικούν την πρωτιά ούτε τη δεύτερη θέση έχουν καμπαρωμένη.

Λοιπόν, το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος καταγγέλει ότι κλήθηκαν συνάδελφοί τους τρεις στον αριθμό με πυροσβεστικό όχημα φυσικά να επέμβουν για να ζήσουν μια φωτιά σε περιοχή του Ασπροπύργου. Ως εδώ καλά. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, ομάδα 20 ατόμων επιτέθηκε στο πυροσβεστικό πλήρωμα και προσπάθησαν να πάρουν τον εξοπλισμό και το πυροσβεστικό όχημα. Εννοείται ταυτόχρονα απειλές κατά των πυροσβεστών κτλ. Η φωτιά ήταν σε καταβλισμό Ρωμά. Πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων, το σύντομο δελτίο ειδήσεων και δίχεκίτ και γυρνάμε με το δεκάλογο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για αύριο στην Ελβετία σχεδιάζονται οι πρώτες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Το μνημόνιο προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034 και η ευρωπαϊκή άμυνα. Οι καταναλωτές μέσω της εφαρμογής posokani.gov.gr θα μπορούν να δημιουργούν καλάθι προϊόντων και να βλέπουν το συνολικό κόστος των επιλογών τους στα καταστήματα που τα διαθέτουν, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας. Στιγμές τρόμου για 25χρονο στη Θεσσαλονίκη. Τον απήγαγαν, τον απείλησαν με όπλο και του πήραν 20.000 ευρώ. Δύο συλλήψεις, αναζητούνται τρεις συνεργοί. Σύλληψη 35χρονου στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν 82 συσκευασίες κοκαίνης. Οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Γενικά έθριος ο καιρός. Έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στο 105,8 στο Air News Radio. Η Βίβια Νικολοπούλου ρυθμίζει τον ήχο. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα με τον Λίζα Μαραβελάκη στην οσογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Εάν θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σας, μπορείτε μέσω Viper, γράφετε Air News Radio και στη συνέχεια το μήνυμά σας.

Στο δεκάλεπτο τη ημέρα και στο νούμερο 10, η πλατφόρμα που το πόσο κάνει, με το οποίο μπορούμε να συγκρίνουμε τιμές μεταξύ σούπερ μάρκετ και την τιμή στο εξωτερικό. Καλή προσπάθεια. Εγώ νομίζω βοηθάει. Επειδή πρόσφατα έφαγα μια λόξα βλέποντας μεσοδόντια στη Γερμανία που κάνουν κοντά στο 1,5 ευρώ και εδώ 3,5, μπήκα να δω τι λέει και η πλατφόρμα. Η οποία έχει όλα τα είδη στοματικής υγιεινής εκτός από βουρτσάκια. Δηλαδή καμία σύγκριση. Στο νούμερο 9, συγγενείς θυμάτων στην τραγωδία των Τεμπών, οι οποίοι στράφηκαν κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου για έναν ισχυρισμό της στο δικαστήριο. Όχι κάτι τρομερό που να δικαιολογούσε και αυτή την έκρηξη, αλλά άμα έχει συγκρατηθεί πολλές φορές, κάποια στιγμή αποσυμπιέζει τη βαλβίδα. Στο νούμερο 8, ο προπονητής της Αλγερίας, η οποία έχασε από την Αργεντινή με 3-0. Μετά το μάτς κάνει δηλώσεις και λέει: «Είναι άδικο να παίζουμε εμείς κανονικά και αυτοί με το Μέση». Και νομίζω ότι κατά τη γνώμη μου είναι η πρώτη τόσο σοβαρή και τεκμηριωμένη ανάλυση που έχουμε ακούσει από έναν προπονητή. Στο νούμερο 7, ο Τραμπ, ο οποίος μπήκε καθυστερημένα στην πρώτη συνάντηση των ηγετών του G7 και είπε: «Είμαι τ' αφεντικό». Οι άλλοι γέλασαν. Σαν να ήταν καρβαζόης πράκτορες. Αλλά μην τσιμπάτε, όταν έρθει η ώρα για το ψαχνό, δηλαδή τα οικονομικά, θα σταματήσουν να γελάνε και θα αρχίσουν τα όχι. Όπως το Ορμούζ που του είπανε: «Άντε εσύ, και όταν τελειώσεις, μας φωνάζεις για τη δεξίωση». Στο νούμερο 6, ο Παναθηναϊκός, βγήκε η κλήρωση στο πρώτο παιχνίδι για το κόμφερες, πέσει με την Ουγγρική Πάξη. Αυτή η διοργάνωση είναι σαν την γραφείο ταξιδιών. Σε πάει παντού. Ταξιδεύεις άγνωστα μέρη. Ανακαλύπτεις εναλλακτικές διαδρομές. Ζεις το όνειρο, θα μπορούσε να έχει και σλόγγαν: «Παίξε και ταξίδεψε». Η Πάξη στην Ουγγαρία βγήκε τρίτη με 32 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο και το γήπεδο της χωράει 5.000 φιλάθλους. Επίσης παίζει μόνο με Ούγγρους ποδοσφαιριστές. Δεν παίζει με ξένους. Αν το κάνουν γιατί έτσι τους αρέσει, μαγιά. Γιατί στην Ουγγαρία μπορεί να είναι και άλλη ερμηνεία. Στο νούμερο 5, και διαβάσαμε για ένα καινούργιο πρωτάθλημα, θα γίνουν λίγοι αγώνες μασάζ σε μια πόλη στη Βόρεια Ελλάδα μέσα στο καλοκαίρι. Θα έχει κανονικά κριτές, βαθμολογία, προκλήσεις κ.ο.κ. Υποθέτω ότι όλοι προσφέρεστε για αποδέκτωση του μασάζ. Για το καλό του αθλήματος. Στο νούμερο 4, κυρία Διαμαντοπούλου, που είπε ότι δεν μπορεί να σκεφτεί πιο γελία προσέγγιση από το να μιλάνε για συνεργασίες με τον μεν ή τον δε. Ο κύριος Δούκας απάντησε, ανάλογα κατηγορώντας την ότι είπε καλά λόγια για τη Νέα Δημοκρατία, για κάποιους παραμέτρους της, άρα λογικό να θεωρεί γελίες τις συνεργασίες με τον προοδευτικό χώρο. Εδώ έχουμε μία αντιπαράθεση. Άρα θα μπορούσαμε να βάλουμε και ένα λογικό ερώτημα. Ποιος έχει δίκιο? Εάν συνεχίσουν σε αυτό το ύφος, έχει δίκιο αυτός που λέει ότι το θέμα δεν είναι ο Μητσοτάκης, αλλά το χάος. Στο νούμερο 3, η κυρία Κρήτα, η οποία είχε γράψει ένα κείμενο για να υπερασπιστεί το Γιωτόπουλο και επεσήμανε ότι είναι και 82 ετών. Κάποιοι της απάντησαν ότι και ο Τραμπ είναι 80 και ο Νετανιάχου τα πλησιάζει. Και κάπου εκεί σταμάτησε η υπεράσπιση που γινόταν χωρίς επιχειρήματα. Δεν συγκρίνω το Γιωτόπουλο με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου, αλλά το πιάσατε το υπονοούμενο. Στο νούμερο 2, η κυρία Καριστιανού, η οποία κανονίζει κάποιες παρουσιάσεις σε κανάλια και τελικά από ό,τι φαίνεται δεν πάει. Ο συνάδελφος Ιορδάνης Χασαπόπουλος είπε ότι ακύρωσε 3 φορές την παρουσία της, ενώ είχε κλείσει κανονικά και διαζώσεις και τηλεφωνικά ραντεβού. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Αν κάποιος δεν θέλει να πάει σε μια εκπομπή, λέει μια δικαιολογία ή την αλήθεια: «Δεν θέλω να έρθω σε εσάς» και όλα καλά. Απλή κοινή λογική. Και στο νούμερο 1, ένα βίντεο που έχει γίνει viral. Ένας πατέρας στην Κολομβία πάει στο αεροδρόμιο και ταξιδεύει για την Αμερική. Εκεί θα δει το παιχνίδι της Κολομβίας με το Ουσμπεκιστάν που έγινε χθες.
χαιρετάει τη γυναίκα του και πέφτει πάνω και ο γιος του πρέπει να

Των 8-9 χρονών να τον χαιρετήσει κι αυτός. Όπα, του λέει ο πατέρας και του δίνει κάτι. Το κοιτάει ο μικρός, δεν το πιστεύει. Του έχει δώσει το εισιτήριο του αγώνα. Τι είναι αυτό? Και λέει η μάνα, πας Αμερική με τον πατέρα σου να δείτε την εθνική. Και το παιδί αμέσως βάζει τα κλάματα. Φυσικά το βίντεο έγινε viral. Εύκολο είναι να βρεις τέτοια γυναίκα.

Σήμερα έχει Τσεχία, Νότια Αφρική στις 7 η ώρα, φυσικά στην F2, Ελβετία, Βοσνία, Καναδάς, Κατάρ, Μεξικό, Νότια Κορέα. Μάλιστα.

0: Καλημερίζουμε τον Γιάννη Κολφόπουλο, ναύαρχο στην Αποστρατεία. Τι κάνετε, κύριε Κολφόπουλε?
1: Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα σας. Πολύ ωραία το ξεκινήσατε. Αλλά θα μου επιτρέψετε να κάνω ο τελευταίος αγώνας που είναι με την Νότια Κορέα. Απλώς θα πω σε ότι σήμερα, κατά μία περίεργη έτσι σύμπτωση, η Wall Street Journal γράφει για το οικονομικό θαύμα της Βορείου Κορέας.
0: Το οποίο ποιο είναι?
1: Το οποίο είναι ότι τα οικονομικά της Βορείου Κορέας έχουν βελτιωθεί τόσο πολύ, που είναι μια χώρα η οποία αρχίζει να παρουσιάζει ανάπτυξη προς έκπληξη όλων.
0: Ναι. Βέβαια, τα οικονομικά είναι λίγο πιο δύσκολα, υπό ποια έννοια?
1: Ναι.
0: Μια χώρα παρουσιάζει ανάπτυξη σε σχέση με τον εαυτό της πάντα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε, έχει ωφεληθεί πάρα πολύ τελευταία.
0: Όχι, και άλλο λέω, ότι η σύγκριση δεν είναι με τους άλλους, καταρχήν με τον εαυτό σου. Πού ήσουν
1: με
0: και πού πήγες?
1: Σαφέστατα, ναι. Έχετε δίκιο, βεβαίως.
0: Η Νότια Κορέα ήταν στον πάτο του βαρελιού.
1: Η Βόρεια Κορέα
0: ήταν στον πάτο του βαρελιού.
1: Είναι από τις καλύτερες στον κόσμο.
0: Όχι, η Νότια είναι εντελώς διαφορετικό.
1: Ναι. Λοιπόν. Αλλά μου έκανε μεγάλη έκπληξη, ας πούμε, γι' αυτό το λέω. Διότι πραγματικά να το γράφει η Wall Street Journal με τόσο και να έχει εντυπωσιακές φωτογραφίες κτλ. Λέω μπράβο, λέω, κοίταξε τι γίνεται. Ξαφνικά από εκεί ο εχθρός, ας πούμε, έγινε οικονομικό θαύμα. Αν πάει στρώσει, αυτά συμβαίνουν. Εντάξει.
0: Λοιπόν, και είναι και πάρα πολύ καλό, γιατί ζορίζονται πάρα πολλοί Βορειοκορεάτες, οπότε όταν πηγαίνει η οικονομία καλύτερα, ζορίζονται στα βασικά, έτσι, δηλαδή στα βασικά.
1: Δεν ξέρω αν έχετε, αλλά εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι ζουν σε μια κατάσταση δεκαετίας του μετά τον πόλεμο σε εμάς, ας πούμε, εντάξει.
0: Μα το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, εντάξει, πάμε τώρα στα τη συμφωνία. Την έχετε ακτινογραφήσει?
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, είναι μια συμφωνία που δεν είναι αυτό που περιμέναμε.
0: Δηλαδή
1: μας έχει δημιουργήσει αρκετές απορίες. Κοιτάξτε, σταμάτησε ο πόλεμος στις 10 Απριλίου περίπου. Σταμάτησαν δηλαδή οι έντονες, οι βομβαρδισμοί, να το πω έτσι. Ναι. Εντάξει, ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου και σταμάτησε στις 8, 9, 10 Απριλίου. Εντάξει. Από τότε, δηλαδή σήμερα, έχουμε περάσει περίπου 70 μέρες. Προσπαθούν να φτιάξουν το μνημόνιο κατανόησης. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Τι συζητήσαμε,
0: ωραία,
1: τι συμφωνήσαμε.
0: Ναι,
1: λοιπόν, αυτό έχει πάρα πολλές απορίες μέσα.
0: Πείτε μας, δηλαδή, την πρώτη.
1: Δηλαδή, η πρώτη. Να μην πάω στα πυρηνικά, γιατί αυτά θα τα συζητήσουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, λέει λοιπόν ότι θα δημιουργηθεί ένα ταμείο από 300 δισεκατομμύρια. Αυτό το ταμείο, λέει, θα το διαχειρίζεται το Ιράν.
0: Ναι.
1: Για την ανοικοδόμηση της χώρας.
0: Ποιος βάζει τα λεφτά?
1: Πρώτον, ποιος βάζει τα λεφτά. Και δεύτερον, ποιος ελέγχει που πάνε τα λεφτά. Γιατί θα πρέπει να μην ξεχνάμε, κύριε Πετρόπουλε, ότι το Ιράν με αυτές τις οικονομικές τα λεφτά. Και δεύτερον, ποιος ελέγχει που πάνε τα λεφτά. Γιατί θα πρέπει να μην ξεχνάμε, κύριε Πετρόπουλε, ότι το Ιράν με αυτές τις οικονομικές δυσκολίες που είχε, με το... Με

0: Εγώ δεν πιστεύω ότι θα λυθούν σε 60 μέρες. Γι' αυτό σας είπα ότι κάνανε περίπου 70 μέρες να φτιάξουν αυτό το κείμενο και 60 μέρες να μπουν σε όλες αυτές τις λεπτομέρειες για τα πυρηνικά και για όλα τα άλλα, γιατί είπαν θα είναι πακέτο η συμφωνία. Δεύτερον, λέει σταματάει ο πόλεμος στο Λίβανο. Πολύ ωραία. Αυτό είναι ευχάριστο, σταματήσουν σκοτώνουν άνθρωποι. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Λίβανος θα παραμείνει Χεζμπολάχ μέσα, η οποία τον διέλυσε με ευθύνη των Ιρανών. Αυτό σημαίνει ότι θα αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ. Αυτό σημαίνει ότι το Ισραήλ από εκεί που έχει περάσει το Λιτάνι Ρίβερ, δηλαδή έχει μπει μέσα περί τα 40-50 χιλιόμετρα,
1: ναι,
0: θα φύγει. Τι θα γίνει?
1: Ωραία, σωστή απορία.
0: Το αφήνει έτσι. Ναι. Τι θα γίνει με όλους αυτούς τους πληρεξούσιους που έχει? Θα συνεχίζει να τους χρηματοδοτεί ή θα τους εγκαταλείψει? Διότι τη Χαμάς την είχε εγκαταλείψει ήδη. Άρα, και αυτό είναι το ερώτημα, γιατί σας το λέω? Διότι την Κυριακή που μας πέρασε, προχθές δηλαδή, με το που ανακοινώθηκε ότι βρέθηκε συμφωνία και όταν την υπογράψανε μέσα στην εβδομάδα κτλ., ο κύριος Μπάρακ, ο πρέσβης της Αμερικής στην Τουρκία, ο οποίος είναι και ο διαπιστευμένος για τις συζητήσεις με τη Συρία και το Ιράκ, πήγε στο Ιράκ, στη νέα κυβέρνηση του Ιράκ, στην οποία τι ζήτησε? Να ξεκαθαρίσει όλες τις φιλοϊρανικές οργανώσεις παραστρατιωτικές.
1: Uh-huh.
0: Άρα λοιπόν, και βλέπετε το Ιράν δεν είπε τίποτα.
1: Uh-huh.
0: Μετά, τι θα γίνει με το εξοπλιστικό πρόγραμμα του Ιράν? Διότι το Ιράν, φτιάχνοντας όχι αμυντικά όπλα, επιθετικά όπλα, διότι για βασιλιστικούς πυράβλους. Παρεμπιπτόντως και η Τουρκία κάτι τέτοιο κάνει, έτσι, να συζητάμε, δεν έχει άμυνα. Αεράμινα της είναι μηδέν.
1: Mm-hmm.
0: Φτιάχνει και αυτή υποτίθεται πυράβλους για τη στήλη σε όποιον την απειλεί.
1: Ναι.
0: Αυτά λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή το ίδιο μοτίβο με το Ιράν.
1: Mm-hmm.
0: Οι χώρες όλες του κόλπου υπέφεραν από αυτό.
1: Mm-hmm. Λοιπόν,
0: αυτά ξέρετε, αυτές είναι ερωτήσεις.
1: Δηλαδή,
0: αυτό που λέει ότι...
1: Που θέλουν διευκρίνηση.
0: Όχι θέλουν διευκρίνηση. Θέλουν πάρα πολύ και σοβαρή συζήτηση. Μάλιστα. Για το πώς θα γίνει παρακάτω.
1: Ναι, κύριε Κολφόπουλε, για τα 300 δις διαβάζω ότι ενδεχομένως θα πληρώσουν και οι χώρες του κόλπου. Που
0: αυτό
1: σημαίνει...
0: Αυτό από πού προκύπτει? Διότι οι χώρες του κόλπου μέχρι τώρα, αν θυμάστε,
1: mm-hmm.
0: αν θυμάστε, η Σαουδαϊκή Αραβία είχε βγει και είπε τότε στον κύριο Τραμπ, πριν σταματήσει, λέει συνέχισε τους βομβαρδισμούς και ό,τι θέλεις από χρήμα εγώ είμαι εδώ. Αυτό το επίσημη δήλωση, η οποία δημοσιεύτηκε παντού.
1: Mm-hmm.
0: Αρχές Απριλίου αυτό το πράγμα, σας λέω.
1: Λοιπόν, ένα σενάριο.
0: Άρα λοιπόν μπορεί αυτές οι χώρες.
1: Ωραία,
0: που
1: το σενάριο
0: φάγανε...
1: λέμε. Το σενάριο λέμε. Ένα είναι να συμμετάσχουν οι χώρες του κόλπου, δηλαδή να εξαγοράσουν, ας πούμε.
0: Δεν από πουθενά, αλλά
1: θα περιμένουμε να το δούμε. Εντάξει, λογικό μου ακούγεται. Εξαγοράζουν την επαναστατική συνείδηση του μουλάδων. Έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Το χρήμα αγοράζει πολλά. Είναι ένα σενάριο. Θα το δούμε.
0: Ναι, κοιτάξτε. Εδώ. Αυτό το οποίο εμένα μου έρχεται στη σκέψη μου με βάση τα προηγούμενα που έχουν συμβεί,
1: mm-hmm.
0: ξέρετε ότι στο Κατάρ και στο Ιράκ, στο Κατάρ για λόγους που και χρηματοδοτούσε εξεμιστικές οργανώσεις, όταν το Κατάρ είπε εγώ εντάξει σταματά όλα αυτά,
1: mm-hmm.
0: μπήκε στο πώς το λένε, μπήκε μέσα στο Κατάρ κλιμάκιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Fed της Αμερικής, η οποία ελέγχει τι πληρώνει το Κατάρ.
1: Ναι.
0: Το ίδιο ακριβώς έχει συμβεί και στο Ιράκ. Σήμερα το Ιράκ δεν μπορεί να πουλήσει και να αγοράσει τίποτα χωρίς να περάσει από την έγκριση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Αμερικής, η οποία που εδρεύει στο Ερμπίλ, στο κουρδικό Ιράκ.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν εδώ, για να γίνει αυτή η νοικοδόμηση και να μαζευτούν, κάποιος θα εγγυηθεί.
1: Mm-hmm.
0: Εάν γίνει αυτό, εκεί τα πράγματα αρχίζουν και πάνε σε μια άλλη διάσταση.
1: Μάλιστα. Κύριε Κολφόπουλε.
0: Απλώς κάνουμε υποθέσεις τώρα, έτσι.
1: Ναι, δεκτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βάλατε.
0: Αλλά δεν είναι μια συμφωνία στην οποία μπορούμε να πούμε, α, ξέρετε, συνεχίσαμε. Προσωπικά.
1: Κύριε Κολφόπουλε, είναι μια μεσητική συμφωνία σαν αυτές που έκανε ο Γουίτκοφ και ο Τραμπ όλη τη ζωή. Που λέει, έλα να τα βρούμε να μπούμε στο ακίνητο και θα τα λύσουμε τα προβλήματά του αργότερα.
0: Χαίρομαι που το είπατε. Είναι ακριβώς το

0: το λέτε.
1: Να είστε καλά, κύριε Γκολφόπουλε. Λοιπόν.
0: Καλή σα ημέρα,
1: καλημέρα, καλημέρα. Για χαρά να βάζω να προστατευτεί ο κύριο Γκολφόπουλο. Αυτό είναι. Αυτό είναι και το νόημα της συμφωνίας, δηλαδή έλα να τα βρούμε, έχουν πει περισσότερα από όσα γίνονται γνωστά, έλα να ξεκινήσουμε πάνω σε μια βάση, να σταματήσουμε να σε βομβαρδίζουμε, να σταματήσεις να χτυπάς, να μαζέψεις τους Χούθη και τους Χεσμπολιανούς και θα προχωράμε βήμα-βήμα. Τι θα γίνεται σε κάθε βήμα που θα προχωράμε? Θα ρέει το χρήμα. Στο επόμενο βήμα πάρε κι άλλα. Στο μεθεπόμενο πάρε κι άλλα. Τι πρόβλημα έχει το Ιράν? Έχουν πρόβλημα οικονομικό οι μουλάδες? Όχι, μια χαρά περνάνε. Έλα που από κάτω όμως είναι στο τσακ για εξέγερση. Εάν αυτό αναστραφεί, φτιάξουν την οικονομία τους, ζήσει καλύτερα ο κόσμος, αποκτήσει περισσότερες οικονομικές ανέσεις όλος ο κόσμος και όχι μόνο η ελίτ, και τους δώσει και κάποιες ελευθερίες, αισθάνονται ότι θα κάτσουν άλλα 50 χρόνια και βλέπουμε. Θα γίνουν τα πράγματα έτσι όπως τα λέω εγώ τώρα? Πού να ξέρουμε. Θα το παρακολουθούμε όμως. Ο κύριος Γιάννης Κοτσιάς είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων. Να δούμε τι γίνεται με το Ορμούς και τη ροή των πλοίων. Καλημέρα, κύριε Κοτσιά.
2: Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Ποια είναι η εικόνα που έχετε τώρα όσον αφορά στα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στο Ορμούς?
2: Ακριβή αριθμό δεν μπορούμε να έχουμε ποτέ. Μια προσέγγιση, η οποία όμως είναι αρκετά, πιστεύω, κοντά στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Μέσα και έξω, γιατί υπάρχει και το πλοίο το οποίο έχει εγκλωβιστεί απ' έξω, γιατί περιμένει να κάνει την εμπορική του πράξη και έχει τις εντολές από τον αυλωτή να πάει να φορτώσει, αλλά λόγω της ανασφάλειας φυσικά περιμένει σε πιο, θα έλεγα, ειρηνικό μέρος, κάπου απ' έξω από τα στενά του Ορμούς, δηλαδή νότια και ανατολικά από το πέρασμα. Συνολικά είναι 400 πλοία μέσα και έξω ξηρού φορτίου, μεταφοράς ξηρού φορτίου, και γύρω στα 478 πλοία μεταφοράς πετρελαίου και πετρελοειδών, και αργού πετρελαίου, αλλά και παραγόγων. Μέσα όμως, αυτά τα οποία άμεσα επηρεάζονται, τα οποία είναι εγκλωβισμένα, μπορεί και για το διάστημα των 108-109 ημερών από τις 28 Φεβρουαρίου και μέχρι σήμερα, είναι 166 πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου και 189 δεξαμενόπλοια. Αυτά αρχίζουν σιγά σιγά και φεύγουν. Δεν είναι εύκολο όμως να μπορέσεις να έχεις μία επανέναρξη της ναυσιπλοείας όπως την είχαμε παλιά. Γιατί αυτό το οποίο μπορώ να σας πω έτσι με μία πρόταση είναι ότι έχουμε πολιτική αποκλιμάκωση. Γιατί στρατιωτική αποκλιμάκωση είχαμε εδώ και περίπου 45-50 μέρες λόγω της εκεχηρίας. Αλλά όμως δεν έχουμε ακόμη ναυτιλιακή κανονικότητα. Γιατί μπορεί
1: όχι,
2: να
1: είναι σαφές ότι δεν έχουμε ναυτιλιακή κανονικότητα. Το ερώτημα είναι, έχουν αρχίσει να φεύγουν τα πλοία με κάποιους ικανοποιητικούς ρυθμούς που δείχνουν επιστροφή προς την κανονικότητα?
2: Κύριε Πετρόπουλο, η ικανοποιητική ρυθμή δεν είναι ακόμα, γιατί η ναυτιλιακή κοινότητα, όπως σας είπα, προσπαθεί να το αποκωδικοποιήσει. Θέλει χρόνο και θέλει σύνεση. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα, ας πάμε και σε ένα ιδεατό σενάριο. Αύριο μπαίνουν οι πραγματικές υπογραφές με το μελάνι. Mm-hmm. Σήμερα, από ό,τι ακούσαμε, και μπήκαν οι ψηφιακές υπογραφές. Να το δούμε με το καλό. Να το δούμε να γίνεται. Γιατί, ξέρετε, μας έχουν εκπλήσει λίγο οι ανακοινώσεις που αντιτίθενται πολλές φορές από το μεσημέρι με το τι είχαν γίνει το πρωί. Οπότε ας πάμε λίγο με το να έχουμε υπογραφεί σε μια συμφωνία. Εμείς οι μεσητές και γενικά όλοι όσοι δουλεύουμε με συμβάσεις και με συμφωνίες πάντα περιμένουμε τις υπογραφές. Οπότε αυτό κάνει και η ναυτιλιακή κοινότητα. Περιμένει να σιγουρέψουμε ότι αυτό ναι, έτσι θα είναι. Να διαβάσουμε τους όρους, γιατί το τι υπογράφουμε. Και πάντα να ξέρουμε τους όρους που έχουμε υπογράψει. Δεν είναι απλά μπαίνει μια υπογραφή σε ένα χαρτί. Θα έχουμε το άνοιγμα των στενών του ορμού, θα έχουμε την πάυση των εχθροπραξιών και μια επέκταση της εκεχηρίας για 60 μέρες. Και εκεί που μπορεί να αρχίσει λίγο να δουλεύει διαφορετικά το κομμάτι του που πάει το πετρέλαιο από τον κόλπο, είναι στο ότι μπορεί να υπάρξει μια σταδιακή άρση ή προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο. Αυτό ήδη το είδαμε, 4 πλοία έχουν βγει. Μέχρι χτες και ένα ακόμα σήμερα, τα οποία έχουν βγάλει πάνω από 6,5 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, και αυτά τα πλοία, τα περισσότερα, να μην πω όλα, ανήκουν στην κρατική εταιρεία του Ιράν, στην National Iranian Tanker Company, NITC. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν γίνεται αυθαίρετα, γίνεται κατόπιν έγκρισης και χαλάρωσης από την Αμερική. Γιατί
1: κύριε Κοντιά, τώρα βλέπουμε
2: τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών.
1: Ναι. Ξεμπλοκάρουν του Ιρανού για να ξεμπλοκάρουν οι Ιρανοί του υπόλοιπου. Εντάξει, είναι φανερό τι συμβαίνει. Για να κλείσουμε, είμαστε κοντά στα 78 το βαρέλι. Με αυτή τη λογική θα συνεχίσει ακόμα να πέφτει η τιμή του, έτσι.
2: Βεβαίως. Αυτό είναι που θέλουμε. Να αποκλιμακωθεί εντελώς το ρίσκο, η αβεβαιότητα και οι ροές να επανέλθουν εκεί που ήταν πριν από τις 28 Φεβρουαρίου. Εδώ υπάρχει ένα μικρό ερώτημα. Πόσο εύκολα μπορούν όλα να επανέλθουν στην πρώτη στην κατάσταση. Η ναυσιπλοεία σιγά σιγά θα μπορέσει να δώσει ξανά την ελεύθερη ροή, αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτά τα περίπου 350 πλοία που βρίσκονται μέσα στον κόλπο, συν άλλα 500 που βρίσκονται απ' έξω, θα πρέπει να μπουν και να βγουν. Και αυτό δεν γίνεται μαγικά, σηκώσαμε άγκυρα και φύγαμε, επειδή ο κίνδυνος έχει εξαλειφθεί και δεν βάζουμε τους ναυτικούς μας σε κίνδυνο. Πρέπει να γίνει συντεταγμένα, με κάποια λογική σειρά και με κάποια προτεραιότητα. Ωραία. Το βασικότερο απ' όλα είναι ότι θα υπάρχει προτεραιότητα. Mm-hmm. Και για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε χρόνο, οπότε είμαστε υπομονετικοί. Αντιλαμβανόμαστε τα καλά νέα, γιατί είναι καλά νέα, ξεκίνησε καλά η εβδομάδα.
1: Αλλά καταλαβαίνω ότι γενικά εσείς έχετε άλλους ρυθμούς. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σήμερα, κύριε Κοτζιά.
2: Ευχαριστώ, κύριε Πετρόπουλε. Καλημέρα.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, όσον αφορά στα στενά του ορμού. Λοιπόν, φύγανε 3-4 πλοιαράκια, αλλά είναι του Ιράν, τα οποία δεν φεύγανε. Που σημαίνει ότι το Ιράν είπε άσε να ξεκινήσουν τα δικά μου, για να δώσω εγώ σήμερα να φύγουν και τα υπόλοιπα. Με το πετρέλαιο όμω ήδη να κατεβαίνει κάτω από τα 80. Είμαστε σε καλό δρόμο. Λύσαμε τα προβλήματά μας, σιγά μην τα λύσαμε. Αλλά και να βλέπεις τη βενζίνη 2.10 στην ηλικία που είμαστε. Πάμε για δελτίο, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε.

0: προκαταρκτικές συνομιλίες ανάμεσα Κατάρ και άλλες εμπλεκτικές προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι διπλωματικές επαφές απέδωσαν περισσότερα αποτελέσματα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη συνέχιση της διαδικασίας αποκλιμάκωσης. Το μνημόνιο προβλέπει παύση των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι πιο φθηνό το καλάθι σου, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε σύντομο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη νέα εφαρμογή σύγκρισης τιμών Πόσο Κάνει. Επισημαίνει ότι πρόκειται για τη νέα ψηφιακή ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ακόμη ότι οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι, το Πόσο Κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμη όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας, υπογράμμισε. Η εφαρμογή posokani.gov.gr δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν καθημερινά τιμές βασικών προϊόντων και να διαμορφώνουν το δικό τους καλάθι αγορών, επιλέγοντας το σούπερ μάρκετ που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες τους, χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται από κατάστημα σε κατάστημα. Ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στόχος της εφαρμογής είναι να διευκολύνει τον καταναλωτή να εντοπίζει ποια βασικά προϊόντα είναι φθηνότερα τις αγορές τους σε ένα μόνο σούπερ μάρκετ. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Μεγάλο κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με 86.000 συνδρομητές εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο συνελήφθησαν 7 άτομα. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Στιγμές τρόμου για 25χρονο στη Θεσσαλονίκη. Τον απήγαγαν, τον απείλησαν με όπλο και του πήραν 20.000 ευρώ. Δύο συλλήψεις, ενώ αναζητούνται τρεις συνεργοί. Σύλληψη 35χρονου στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Κατασχέθηκαν 82 συσκευασίες κοκαίνης. Οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόνους. Καιρός. Αρχικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα, που από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική στερεά Εύβοια Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη.
1: Ερτζακίνφου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Να σας ενημερώσουμε ότι λόγω τεχνικών εργασιών στο σταθμό που αφορούν στην αναβάθμιση των υπολογιστών και όχι μόνο, δεν μεταδίδεται σήμερα το τοπικό πρόγραμμα από τις 9 το πρωί έως και τις 1 το μεσημέρι, ούτε και εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα 11 με 12. Θα επανέλθουμε στην κανονική ροή του προγράμματος, του τοπικού προγράμματος τουλάχιστον, από αύριο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι με το πρώτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση. Καλή ακρόαση, καλή σας μέρα.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στην εκπομπή, συγγνώμη, στο Earth News Radio. Στην εκπομπή Σέμινα και Ταπεινά, και στην οποία έστειλε πριν από λίγο ένα μήνυμα η κυρία Γιαννόπουλου και λέει: σας ακούω κτλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και χθες λέει: αναφερθήκατε στην πάρα πολύ ωραία εκδήλωση και πρωτοβουλία που πήρανε στο μετρό να βάλουν ένα πιάνο στο σταθμό του Συντάγματος. Συγχαρητήρια. Όμως εκδήλωση πολιτισμού είναι πρωτίστοση καθαριότητας του σταθμού του μετρού. Έχετε δει το μετρό στο Χαλάνδρι? Για να κυκλοφορείς πρέπει να είσαι πλήρως εμβολιασμένος για τις μολυσματικές ασθένειες, μπλα μπλα μπλα. Είναι απίστευτα βρώμικος από τις κουτσουλιές των περιστεριών. Παντού, εάν δείτε τους αναλκυστήρες, θα σας έρθει εμετός.

σχεδόν. Θα το δούμε το θέμα, σας υποσχόμαστε. Ο κύριος Λιάκουρας, σας άκουσα λέει νωρίτερα που είπατε για τον κύριο από την Κολομβία. Είναι ένας που πήγε μαζί με το παιδί του να δει το μάτς και του σταύρωσε η γυναίκα του και του έστειλε και λέω: δεν υπάρχουν τέτοιες γυναίκες. Στέλνει μήνυμα. Μόλις το είπατε αυτό, η γυναίκα μου είπε να αλλάξω σταθμό.

έχετε ακούσει και για το πλαφόν που μπαίνει στους στόκους των καταναλωτικών. Έτσι, και με απόφαση της κυβέρνησης και δικαστικές και τα λοιπά, μπαίνει ένας κόφτης μέχρι που μπορούν να φτάσουν τέλος πάντων οι τόκοι. Σε ποιο όριο του ποσού. Οι τράπεζες τώρα ισχυρίζονται ότι το νέο πλαφόν δεν ισχύει μετά την καταγγελία της σύμβασης, είναι μόνο για τα ενημερωμένα. Δεν τις πιάνεις πουθενά. Θα βρούνε ένα τρόπο να στικάνουν την τρίπλα από εδώ, από εκεί, σαν τον Μπάρκη Γιωργακόπουλο, το θυμάστε? Θα παίξουν πάνω στον ασβέστη, αλλά να δεχθούν ότι πρέπει να φερθούν με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και τιμιότητα, αποκλείεται. Το δάνειο για τα καταναλωτικά είναι 13%. Δεν φτάνει αυτό, πρέπει να πούνε απρόστιμα, μπλα μπλα, και κανένα κόφτης ποτέ και πουθενά. Αυτό που λένε, σου πιούν το αίμα, που μερικές φορές τα ακούω και εγώ και μου φαίνεται υπερβολικό και λαϊκίστικο, νομίζω ότι το εννοούν τελικά. Και ότι όλοι βάλαμε πλάτη να σωθούνε, και σωστά, την περίοδο του μνημονίου, έλα να περάσμενα ξεχασμένα, τα δώσαμε πίσω. Από πού τα δώσατε, πού θα ανέσχεσαι τα λεφτά για να δοθούν πίσω? Ποιος τα έδωσε στις τράπεζες για να τα ξαναδώσει πίσω? Δεν είναι από τις χρεώσεις μας.

0: Λοιπόν, χθες ο κύριος Πολάκης μίλησε στην εκπομπή του κύριου Χαριτάτου, ο οποίος τον καλωσόρισε ως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτά που είπε για τον κύριο Φάρμελο.
1: Να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Λοιπόν, καλώ σα βρήκα. Παρά την προβοκάτσια την οποία κάνετε.
1: Αυτή είναι η δουλειά μα κάποιε φορέ.
2: Εγώ την μπάλα θα την πάρω. Εδώ έχουμε φτάσει μέσα μια διαδρομή η οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά να καταγράφεται στο 1,5-2% κτλ. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Να υπάρξει λύση. Και εδώ είναι καθαρές κουβέντες. Και εγώ θα πω καθαρές κουβέντες. Είχαμε μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 5 του μήνα, την οποία, κοιτάξτε, εγώ πολύ ψηλό IQ, μετρημένο. Δεν την καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να την καταλάβω. Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα. Κοιτάξτε, είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη πολιτική ιστορία που σε επίσημο κείμενο κόμματος γράφεται αυτή εδώ η φράση. Στεκόμαστε. Λέει, θα ήταν στρατηγικό λάθος για το ΣΥΡΙΖΑ η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το κόμμα που ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας. Σε αυτή την πρόταση θα συμφωνείς. Προφανώς και δεν είναι η στρατηγική αντιπαράθεση και είναι εχθρός μας. Αλλά στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά. Δηλαδή, ο πρόεδρος ενός κόμματος, έτσι, ο Σοκράτης ο Φάμελος, στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας πω την εντύπωση. Όσοι εδώ ό,τι είπε, νομίζω είναι αυτονόητο, είναι στην κοινή λογική και το έχουν επισημάνει πάρα πολύ ότι όντως δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η φράση που έλεγε, κοιτάξτε, εγώ έχω πολύ ψηλό IQ, μετρημένο.

τώρα πρώτα μην κάνει άλλο κόμμα για να ξεφορτωθεί όλο αυτό το σύστημα από το κεφάλι του. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό έγινε. Έφυγε ο κύριος Τσίπρας από το ΣΥΡΙΖΑ να κάνει ένα καινούριο κόμμα και να πάρει μόνο όσους θέλει πια από το ΣΥΡΙΖΑ. Όσους δεν μπορούσε, δεν ήθελε ιδεολογικά, αιμονικά, παραδοσιακά να διαγράψει. Και τους λέει άστε, θα διαγράψω όλο το κόμμα.

0: Λοιπόν, ο κύριος Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολιών Ελλάδος. Τι κάνετε, κύριε Κιούση?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Πόσο είμαστε σήμερα στην απλή?
1: 1,98 χθεσινή τιμοληψία μέση τιμή για την αμόλυβη Ελλάδος και 1,71 για το πετρέλαιο κίνησης. Έχουμε μπει εδώ και τρεις μέρες στα δίλης με ένα προϊόντα σε μια καθημερινή πτώση. Και το 1,98 φυσικά εμπεριέχει και απομακρυσμένες περιοχές και νησιωτική Ελλάδα.
0: Εγώ νομίζω έβαλα λιγότερο.
1: Που μπορεί να γίνεται ανεφοδιασμός και μια φορά στις 20 μέρες ή στον ένα μήνα. Και έχουμε μια αργή εκεί αποκλιμάκωση, αλλά στα μεγάλα αστικά κέντρα μπορεί να είναι 1,93-1,94 η τιμή της αμόλυβης. Στις πόλεις γενικά, εκεί όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις και αυτά, σε γενικές γραμμές κινείται καθοδικά διεθνώς το καύσιμο και κατ' επέκταση το δηλισμένο, και θα έχουμε καθημερινές μειώσεις και λίαν συντόμως ευελπιστούμε ότι θα έχουμε πιο προσιτά καύσιμα στο μέσο Έλληνα καταναλωτή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά, κύριε Κιούση. Τα είπατε όλα καλά, γρήγορα και περιεκτικά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έπεσε η τιμή. Το 98 είναι η μέση, δεν κάνει τόσο. Γιατί στην Αττική τώρα που είμαστε εμείς, έτσι, είναι σαφώς πιο κάτω. Και κάθε μέρα βλέπεις να είναι καλύτερα. Θα πέσει με τους ρυθμούς που ανέβηκε, αντιστρόφως ανάλογα. Ναι, καλά.

Τι ωραία νέα διαβάζω στην Οικονομική Καθημερινή. Προωθητική ενέργεια από τη Φεράρι. Όποιος πάρει μια ηλεκτρική μπαίνει ψηλά στη λίστα αναμονής για μοντέλα που είναι πάρα πολύ σπάνια. Δηλαδή, τι κάνει τώρα η Φεράρι? Εάν πάρεις την ηλεκτρική που κάνει 550 χιλιάρικα, μπαίνεις ψηλά στη λίστα για την Απέρτα που κάνει 2,1 εκατομμύρια. Επειδή δεν είναι συνηθισμένες αυτές οι προσφορές, δείτε το, γιατί είναι σπάνια περίπτωση.

0: Ο κύριος Άκης Μπαρδάκης είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Πυροσβεστών. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαρδάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας. Όσο δυνατόν καλά μπορούμε να είμαστε με αυτά που συμβαίνουν.
0: Λοιπόν, σας καλέσαμε για την καταγγελία που κάνατε ότι οι συνάδελφοί σας, τρεις στον αριθμό με ένα πυροσβεστικό, πήγαν στον Ασπρόπυργο σε καταβλισμό να σβήσουν φωτιά και δέχτηκαν επίθεση από τους Ρωμά. Ισχύει?
1: Πολύ σωστά. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο τείνει να γίνει συνήθεια πλέον.
0: Περιγράψτε μας καταρχήν το γεγονός, αν έχετε την καλοσύνη.
1: Καλέστηκε το πυροσβεστικό όχημα της Ελευσίνας για πυρκαγιά στον καταβλισμό των Ρωμά. Ως συνήθως ήταν άμεση η επέμβαση των συναδέλφων μας. Φτάσαμε έγκαιρα στο σημείο οι τρεις συνάδελφοι και αναμέναμε την παροχή βοήθειας από την αστυνομία που συμβαίνει κάθε φορά που είναι δίπλα μας. Ωστόσο δεν είχε καταθέσει ακόμα το περιπολικό ή κάποια ομάδα της ΟΠΚΕ, ως ήθιστε, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να εξαπλώνεται και να έπρεπε να ενεργήσουν οι συνάδελφοι άμεσα ώστε να προστατεύσουν την γύρω περιοχή και την εξάπλωσή της. Στο μεταξύ, τη στιγμή που είχαν στήσει τις εγκαταστάσεις, 20 περίπου άτομα, όπως μου μεταφέρθηκε από τους αδέλφους, τους προσέγγισαν με απειλητικές διαθέσεις, ξεκίνησαν να ξεκουμπώνουν στους σωλήνες από το όχημα, να ανοίγουν τις πόρτες, να παίρνουν πράγματα από μέσα, και ένας μάλιστα την ώρα που οι συνάδελφοι προσπαθούσαν να προστατεύσουν και το όχημα, τον εξοπλισμό και τους εαυτούς τους, μπήκε μέσα στο όχημα προσπαθώντας να το βάλει μπροστά και να φύγει. Αντιλαμβάνεστε το πανικό που προκλήθηκε εκείνη τη στιγμή με τους συναδέλφους να έχουν να αντιμετωπίσουν και το κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιάς και τη σωματική τους αγεραιότητα, αλλά και την περιουσία του πυροσβεστικού σώματος στο όχημα και τον εξοπλισμό.
0: Μάλιστα.
1: Με τα χίλια ζόρια, και αφού δεχόμενοι απειλές οι συνάδελφοι μπήκαν στο όχημα και έφυγαν, αποχώρησαν από το σημείο, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί εξ ολοκλήρου η κατάσβεση της πυρκαγιάς. Ωστόσο, ευτυχώς είχαν προλάβει και είχαν ρίξει αρκετό νερό και δεν εξαπλώθηκε. Η εξέλιξη ήταν να έρθει μετά η αστυνομία ως ήθιστε και έγιναν κατάλληλες ενέργειες. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι.
0: Σας ρώτησα αν πάθανε κάτι οι συνάδελφοί σας και αν σβήστηκε η φωτιά. Έτσι,
1: καλά στην υγεία τους, δέχτηκαν ηλεκτρικές επιθέσεις και
0: απειλές.

0: φωτιά, αυτή η φωτιά δεν απειλούσε τον καταβλισμό?
1: Αυτή η φωτιά είναι πυρκαγιές που βάζουν συνήθως οι Ρωμά σε λάστιχα για να παίρνουν μέσα το υλικό που έχει το χαλκό και να το πουλάνε σε μεταγενέστερο χρόνο.
0: Γι' αυτό λοιπόν ορμήσαν τους συναδέλφους σας.
1: Προφανώς και απειλεί τον καταβλισμό, αλλά δεν θεωρώ ότι τους νοιάζει και πολύ, αν κρίνουμε με αυτά που βλέπουμε. Μάλιστα. Κοιτάξτε, είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι σε όλη την Ελλάδα και συμβαίνει όλα τα χρόνια. Και κάποια στιγμή πρέπει να κάτσει η πολιτεία σε ένα τραπέζι και να δούμε τι γίνεται. Δεν μπορεί να υπάρχει μια ομάδα όπια έξω από κάθε καταβλισμό, όπως είναι φυσιολογικό.
0: Ενεργείται συνοδεία αστυνομικών όταν πρόκειται για καταβλισμό?
1: Εμείς ενεργούμε πάντα συνοδεία αστυνομικών και πάντα αναμένουμε την αστυνομία που έρχεται αμέσως για να μας βοηθήσει. Μίλησα, μάλιστα επικοινώνησα και με τον
0: αρχηγό. Κύριε Μπαρδάκη, μισό λεπτό. Ναι. Χτύπα ξύλο, αν πιάσει μια φωτιά στους αμπελόκηπους, θα έρθει και η αστυνομία μαζί?
1: Αν είναι εξαβαλισμό, Ρωμά, ναι, έρχεται η αστυνομία μαζί. Περιμένουμε την αστυνομία για να ενεργήσουμε. Και εκεί είναι το επικίνδυνο της υπόθεσης. Διότι εάν η αστυνομία καθυστερήσει ένα τέταρτο, διότι είναι μεγάλη περιοχή, είναι πολλά τα συμβάντα, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Άρα η αστυνομία δεν είναι ειδικά για τους καταβλισμούς, είναι συνολικά.
1: Όχι, ναι. Δεν υπάρχει ειδική ομάδα η οποία να
0: εκτελεί το πρόβλημα.
1: Απλά καλούμε, έχοντας το συμβάν εμείς σαν κλήση στο 199, καλούμε την αστυνομία, ενημερώνουμε ότι μεταβαίνει πυροσβεστικό όχημα στον καταβλισμό του Ρωμά και ταυτόχρονα έρχεται και.
0: Πόσες τέτοιες επιθέσεις έχετε δεχτεί, ας πούμε, φέτος?
1: Είναι καθημερινό το φαινόμενο. Είναι καθημερινό το φαινόμενο, γι' αυτό και έχουμε κάνει καταγγελία. Νησάφη δηλαδή, και πέρσι πάλι είχαμε κάνει μια αντίστοιχη καταγγελία και πέρσι και πάρει έκταση στο θέμα. Όμως παρέμειναν τα πράγματα όσο έχουν. Σε όλη την Ελλάδα, αν κάνετε ένα ρεπορτάζ, διαπιστώσετε στη Θήβα, στην Κόρινθο, στην Πάτρα, στον Πύργο. Τα φαινόμενα αυτά είναι καθημερινά. Είναι καθημερινά. Ναι. Ζητούμε την προστασία.
0: Βέβαια, μιλάτε για μικρούς καταβλισμούς, γιατί υποτίθεται ότι έχουν μπει αστυνομικά τμήματα, αλλά είναι πάρα πολλοί καταβλισμοί.
1: Στην πράξη γνωρίζουμε όλοι ότι δεν μπορεί να δοκιμήσει αυτή η ενέργεια, ας το πούμε έτσι. Το θέμα είναι ότι θα σας θέσω ένα μεγάλο ερώτημα και πραγματικά θα ήθελα κάποιος να απαντήσει σε αυτό. Καλούμαστε να ενεργήσουμε σαν επικεφαλής πολλές φορές σε κάποιο συμβάν. Και έχουμε ένα συμβάν το οποίο εξαπλώνεται εκείνη τη στιγμή και έχουμε και τη σωματική μας ακεραιότητα και την περιουσία, τη δημόσια περιουσία που είναι το πυροσβεστικό και με εξοπλισμός. Εάν κάτι πάει στραβά, εμείς τι θα κάνουμε? Θα περιμένουμε την αστυνομία? Και αν εξαπλωθεί η πυρκαγιά, θα πάμε κατηγορούμενοι επειδή εξαπλώθηκε η πυρκαγιά ή θα πάμε κατηγορούμενοι επειδή χάσαμε το όχημα της πυροσβεστικής και φάγαμε και ξύλο?
0: Τι προβλέπει το πρωτόκολλο, τι λέει?
1: Αυτό θα θέλαμε να μας διευκρινίσει κάποιος. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη εάν ένα από τα δύο πάει λάθος?
0: Ναι, δεν υπάρχει πρωτόκολλο γι' αυτό.
1: Τα πρωτόκολλα υπάρχουνε. Υπάρχουνε.
0: Ναι, όταν απειλεί τη ζωή σας και ταυτόχρονα πρέπει να ζήσετε μια φωτιά, τι έχει προτεραιότητα? Δεν υπάρχουν γι' αυτά.
1: Προτεραιότητα έχει πάντα η ανθρώπινη ζωή. Το θέμα είναι όμως ότι.
0: Καταλαβαίνω ότι τα ρωτάτε όλα αυτά ρητορικά, έτσι, ότι πρέπει να προστατεύεστε. Ξέρετε τι πρέπει να γίνει.
1: Το θέμα είναι ότι ο υπάλληλος και πυροσβέστης είναι από τη φύση του τέτοια η ιδιοσυγκρασία του που προφανώς και θα πάει να βοηθήσει και να σβήσει την πυρκαγιά πριν εξαρτωθεί σε σπίτια και απειληθούν ανθρώπινες ζωές. Θα βάλει την ανθρώπινη ζωή του πολίτη πάνω τη δική του. Είναι δεδομένο αυτό. Όμως πρέπει να.
0: Εδώ όμως, κύριε Μπαρδάκη, λέτε ότι είναι φωτιές οι οποίες μπαίνουν για να πάρουν τα μέταλλα σε λάστιχα.
1: Βέβαια.
0: Ή σε ελαστικά, από ό,τι κατάλαβα, ή σε καλώδια κτλ. Γιατί είναι πιο γρήγορο να τα καίνε από το να κάτσουν να τα βγάζουν κτλ.
1: Σωστά. Και πολλές φορές για ζώα, για τροχτικά, για φίδια, για ποντικούς. Κοιτάξτε, έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια.
0: Βάζουν φωτιά για να φύγουν οι ποντικοί.
1: Βέβαια, οι φίδια, ποντικούς που έχουν γύρω-γύρω και. Σας λέω, είναι φαινόμενο ετών αυτό. Είναι δηλαδή καθημερινό. Άμα ζητήσετε δηλαδή τα στοιχεία από το πόσες φορές πάει τα πυροσβεστικά οχήματα σε καταβλισμού στο Ρωμά, είναι μια ωραία έρευνα να την κάνετε. Θα μείνετε έκπληκτοι κι εσείς οι ίδιοι για το πόσες φορές μέσα στη μέρα πάνε τα πυροσβεστικά οχήματα στους καταβλισμούς.
0: Κύριε Μπαρδάκη, καταγράφουμε την καταγγελία. Αυτή προφανώς την ακούει και το αρχηγείο σας, η οποία τα ξέρει κτλ. Και να δούμε πώς και με ποιο τρόπο θα αντιμετωπιστεί και αυτή η σπατάλη δυνάμεων που γίνεται στην πραγματικότητα, έτσι.
1: Βέβαια. Γιατί
0: πέρα από την επικινδυνότητα αυτών των πυρκαγιών, γιατί μπορούν να πιάσουν δάση κτλ. Και οι ίδιοι να κινδυνεύουν, είναι και μια τρομερή σπατάλη δυνάμεων.
1: Βέβαια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή.
1: Και εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Πυροσβεστών. Δεκαετία του 90 πάλι υπήρχαν διάφορα προβλήματα και με καταβλισμούς οι οποίοι ήταν και μέσα στον αστικό ιστό. Τέλος πάντων, κάπου στο Μοσχάτο κάνει μια επιχείρηση τα ΜΑΤ για ναρκωτικά. Yeah. μα θέλει να κάνουμε ρεπορτάζ και τα λοιπά. Ψάχνουν από εδώ, ψάχνουν. Ένα μικρό αυλισμό ήταν τώρα, μην φαντάζεστε. Καμιά δεκαριά παράγκε, κάτι τέτοιο. 12. Εμείς εδώ ναρκωτικά, τι είναι αυτά που λέτε κύριε αστυνόμε, ντροπή και που το σκεφτήκατε. Μπαίνει σε μια παράγκα αστυνομικό, ήταν μια εικόνα της Παναγίας. Εμείς εδώ είμαστε χριστιανοί, εδώ με την Παναγία πάνω από το κεφάλι μας, ναρκωτικά μέσα στα παιδιά μας, το Νατάλο, είναι ποτέ δυνατόν? Τέλος πάντων, ψάχνουν, δεν βρίσκουν τίποτα. Φεύγουνε. Εμένα επειδή μου άρεσε, ήθελα να κάτσω. Δηλαδή, πιάσαμε την κουβέντα όλη την ώρα που ήταν η αστυνομία, αισθάνθηκα και ασφάλεια. Κάτσα λίγο παραπάνω. Αφού είχε τελειώσει το ρεπορτάζ, έτσι να πούμε δύο κουβέντες. Αυτή είναι και η δουλειά μας, εν πάση περιπτώσει. Ήταν εκεί ένας που φαίνονταν λίγο πιο επικεφαλής των άλλων και τα λοιπά, που ήταν σε αυτή την παράκα με το εικόνισμα. Γινόταν και του λέω, τώρα όντως δεν έχετε τίποτα? Όχι ρε, κάτσε μου λέει, πάει πίσω από το εικόνισμα, βγάζει ένα μπάφο. Πάρε μου λέει, όχι του λέω, ευχαριστώ, δεν κάνω. Όχι ρε, πάρε μου λέει, δεν θέλω λεφτά.

Φιλεόν, να σε ρωτήσω κάτι. Εκτός του ότι είναι παράνομο, είναι επικίνδυνο, κάτι γινόταν και στην περιοχή, τέλος πάντων, με σχολεία και αυτά. Είναι και σωστό ότι πίσω από το εικόνισμα και μου λέει εκεί δεν ψάχνουν. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι για το σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

Για αύριο στην Ελβετία σχεδιάζονται οι πρώτες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Το μνημόνιο προβλέπει παύση των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν.

πτώση στις τιμές του πετρελαίου, το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Η αγορά πλέον γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και πιέζεται προς μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, αναφέρει μέσω Instagram ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει». Η πλατφόρμα posokani.gov.gr ενισχύει τη διαφάνεια στην αγορά ενώ επιτρέπει και συγκρίσεις τιμών με το εξωτερικό, δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο επίκεντρο το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034 και η Ευρωπαϊκή Άμυνα. Έγειρε γέφυρα έξω από τη Θεσσαλονίκη στο ύψος του Λουδία. Αναμένεται και σήμερα κλιμάκιο της περιφέρειας για αυτοψία. Στιγμές τρόμου για 25χρονο στη Θεσσαλονίκη. Τον απήγαγαν, τον απείλησαν με όπλο και του πήραν 20.000 ευρώ. Δύο συλλήψεις αναζητούνται, τρεις συνεργοί. Σύλληψη 35χρονου στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν 82 συσκευασίες κοκαίνης. Οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Και ο καιρός γενικά εθρίωσε ως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και καλημερίζουμε τον κύριο Νίκο Σταμπολίδη, τον διευθυντή του Μουσείου της Ακρόπολης, με αφορμή τη συμπλήρωση 17 χρόνων από την έναρξή του. Ένα μουσείο το οποίο έβαλε εντελώς με διαφορετικό πρόσημο την Ακρόπολη στον παγκόσμιο χάρτη, αλλά και το ίδιο είναι από τα κορυφαία μουσεία του κόσμου. Τα λέω σωστά, κύριε Σταμπολίδη?
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Πολύ σωστά τα λέτε, πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, 17 χρόνια, η εμπειρία μέχρι σήμερα τι δείχνει, τουλάχιστον όσον αφορά την ανταπόκριση που υπάρχει από τους ξένους και τους Έλληνες επισκέπτες?
1: Πρέπει να πω ότι τα 17 χρόνια, όπως ξέρετε, είναι το τέλος της εφηβείας, ή τουλάχιστον τα 18. Επομένως, όλες αυτές οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετώπισε τουλάχιστον για το χτίσιμο του το μουσείο έχουν παρέλθει και, όπως είπατε, είναι ένα από τα κορυφαία μουσεία του κόσμου, σε ανταπόκριση με όλα τα μεγάλα μουσεία του κόσμου, από την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Κίνα, τις σκανδιναβικές χώρες, την Ασία και την Αφρική. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι το κάλος, δηλαδή η ομορφιά που αντιπροσωπεύει το Μουσείο της Ακρόπολης, είναι αυτή που συμβάλλει ουσιαστικά στην αισθητική καλλιέργεια των επισκεπτών του, και φυσικά η επιστημονική τεκμηρίωση, θα έλεγα, η ερμηνεία και η κατανόηση του ιστορικού, πολιτικού, πολιτιστικού πλαισίου δημιουργίας όχι μόνο των έργων του Παρθενώνα αλλά και όλων των έργων που εκτίθενται στο Μουσείο της Ακρόπολης και αποτελούν, αν θέλετε, και τον ακρογωνιαίο λίθο της δημιουργίας του ελληνορωμαϊκού και αργότερα του ευρωπαϊκού και του δυτικού πολιτισμού, ξεκινάει από εδώ. Επομένως, αυτό που φροντίζει το μουσείο είναι ακριβώς αυτό το θέμα της κατανόησης, της τεκμηρίωσης μάλλον, και της κατανόησης.
0: Κύριε Σταμπολίδη, το ξέρω ότι για εσάς και για τον επιστημονικό κόσμο είναι αυτονόητο. Θα ήθελα όμως να το πω, γιατί ίσως μερικοί να νομίζουν ότι είναι ονομασία του μουσείου. Είναι της Ακρόπολης, γιατί τα ευρήματα όλα προέρχονται από την Ακρόπολη και τους γύρω αρχαιολογικούς χώρους. Είναι διαφορετικό από το αρχαιολογικό μας μουσείο, που είναι πανελλήνια τα ευρήματα.
1: Εννοείται. Όταν με ρωτούν τι είναι αυτό το μουσείο, λέω ότι είναι το σπίτι της προστασίας και ανάδειξης των έργων του Παρθενώνα και γενικότερα της Ακρόπολης και των κλητείων της.
0: Και νομίζω ότι η επίσκεψη στο μουσείο είναι και αυτό που είπατε, δηλαδή είναι και μια βιωματική εμπειρία να καταλάβουμε και την ιστορία της Ακρόπολης, ενδεχομένως και πώς ήταν αποσπάσματα της ζωής της αρχαίας Ελλάδας. Βλέπω, ας πούμε, μια ενότητα ιστορίας καθημερινότητας σε μια γειτονιά της αρχαίας Αθήνας.
1: Μα προσέξτε, ήδη όταν η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας εγγενίαζε περίπου 2 χρόνια πριν το μουσείο, κάτω από το μουσείο, δηλαδή το μουσείο της Ανασκαφής. Αυτός ακριβώς ήταν και ο στόχος, ότι από αυτήν εδώ την γειτονιά, πάνω στην οποία χτίστηκε το μουσείο της Ακρόπολης, οι αρχαίοι δρόμοι, οι ίσκοι των σπιτιών, πάνω στους οποίους, πρέπει να το φανταστείτε, βιωματικά περπάτησαν όχι μόνο φιλόσοφοι, όχι μόνο άνθρωποι των τεχνών και των γραμμάτων, γλύπτες, ζωγράφοι κλπ, αλλά και καθημερινοί άνθρωποι και μέτικοι και ξένοι, οι τραγωδοί, πρέπει να καταλάβουμε.
0: Έμποροι, στρατιώτες, κατακτητές, ντόπιοι.
1: Προσέξτε, μην βάζετε μόνο τους άντρες, αλλά και γυναίκες.
0: Φυσικά.
1: Διότι χωρίς αυτές δεν θα υπήρχαν οι οικογένειες και δεν θα υπήρχε και η συνέχεια. Αυτό που είναι σημαντικό στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στο Μουσείο της Ακρόπολης είναι ακριβώς αυτή η συνέχεια και, θα έλεγα, αυτή η διάρκεια. Αυτό που είναι σημαντικό στον ελληνικό πολιτισμό από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, υλικό και άειλο, και για το οποίο υπερηφανεύεται όχι μόνο η Ελλάδα και όλος ο κόσμος. Δηλαδή, πολλές φορές οι Κινέζοι μας λένε: σας σεβόμαστε γιατί είστε ο μόνος πολιτισμός που συνεχίζει να υπάρχει από την αρχαιότητα, από την προϊστορία μέχρι σήμερα. Και προσέξτε, και με τη γλώσσα μας. Δηλαδή, ξέρετε, είναι πάρα πολύ. Αναφέρομαι τώρα στην Πρόκνη και στο γιο της, τον Ίτη. Ένα άγαλμα εξαιρετικό του 430 π.Χ. και να μπορεί να σκεφτεί ότι αυτό εμπνεύστηκε από την Μύδια του Ευρυπίδη που παίχτηκε στο Διονυσιακό Θέατρο, δύο βήματα δηλαδή μακριά από το Μουσείο της Ακρόπολης, του Ευρυπίδη τη Μύδια που παίχτηκε στο Διονυσιακό Θέατρο το 431.

0: ένα χρόνο δηλαδή πριν ξεκινήσει ή στη διάρκεια αυτού του έτους ξεκίνησε ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Αυτά τα πράγματα είναι βιώματα μέσα στο μουσείο της Ακρόπολης. Δεν είναι μόνο η αισθητική και η ομορφιά και η παράδοση της ψυχής, αν θέλετε, στην αισθητική εποπτεία. Είναι ένας κόσμος ολόκληρος που τον ενστερνίζεται, ανάλογα βέβαια με το βαθμό της ευαισθησίας του καθενός, Έλληνες, ξένος, Ευρωπαίος, Αμερικανός, Αφρικανός, Ασιάτης, από την Αυστραλία ή από οπουδήποτε αλλού. Και αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο, το οποίο εμείς προσφέρουμε απλόχερα, όπως είδατε. Και τα εισιτήρια του Μουσείου της Ακρόπολης δεν έχουν αυξηθεί σε ένα μεγάλο βαθμό. Παρέχουμε όλες αυτές τις περιοδικές εκθέσεις με ελεύθερη...
1: Κύριε Σταμπολίδη, αν επιτρέπετε, τα εισιτήρια, αν τα συγκρίνουμε με αυτά που πληρώνουμε στο εξωτερικό για να δούμε υποδεέστερα μουσεία πολλές φορές... που δεν έχουν και τίποτα μέσα και δεν είναι αρχαιολογικά, είναι πολύ φτηνά για τους ξένους. Ίσως για μας δεν ξέρω, αν και υπάρχουν ευκαιρίες για τον Έλληνα να επισκεφτεί και ακόμα και δωρεάν.
0: Μην μου το λέτε. Είναι το ίδιο τίμημα του εισιτηρίου του Μουσείου της Ακρόπολης που είναι 20 ευρώ και το μισό είναι 10 ευρώ για ανθρώπους που είναι πάνω από 65-67 ετών. Και μην ξεχνάτε ότι έχει δωρεάν είσοδο από ένα έτος μέχρι 25. Δηλαδή, λέμε πολλές φορές, άμα ξέρετε είναι ακριβό για μια οικογένεια τετραμελή. Ναι, αλλά τα παιδιά δεν πληρώνουν.
1: Νομίζω κάθε πρώτη Κυριακή υπάρχει δωρεάν. Υπάρχουν 6-7 ημερομηνίες μέσα στον χρόνο που είναι δωρεάν. Εντάξει, όποιος θέλει θα τη βρει την άκρη.
0: Εμείς δεν είμαστε πάντα να το διευκρινίσω αυτό στην πρώτη Κυριακή, όπως τα άλλα μουσεία, αλλά υπάρχουν ημερομηνίες αρκετές και στις εθνικές γιορτές και στις άλλες γιορτές και στις γιορτές των μουσείων κτλ. Που μπορεί κανείς εύκολα, αλλά και τις περιοδικές του εκθέσεις, να τις δει με ελεύθερη είσοδο.
1: Κυρία Σταμπολίδη, αυτό... στα εγγένεια του μουσείου επιστράφει συμβολικά ένα απόσπασμα, ένα κομμάτι μαρμάρου από τη μετόπι του Παρθενώνα που είχε το Βατικανό. Και η βαθύτερη έτσι, φιλοδοξία του μουσείου είναι να επιστραφούν και τα γλυπτά. Νομίζω, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα η καινή θέση για τις Καριάτιδες.
0: Θα σας πω, φυσικά και υπάρχει. Είναι εμβληματικό το κενό ανάμεσα στις 5 υπόλοιπες αδελφές της, οι οποίες την περιμένουν για να μπορέσει αυτή η πομπή αυτών των γυναικών, αυτών των κοριτσιών, των κορών, όπως λέμε. Ξέρετε, είναι τοποθετημένες ακριβώς για να βλέπουν την εκάστοτε πομπή των Παναθηναίων, όπως εισερχόταν από τα προπήλαια για να πάει στο ανατολικό άκρο του βράχου, στο ανατολικό τμήμα του Παρθενώνα. Δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να σας πω ότι από κράτος σε κράτος, γιατί είχε έρθει και παλαιότερα το μικρό κομματάκι από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Εμείς μιλάμε από κράτος σε κράτος. Έχει έρθει πρώτα το 2022 για πάντα το περίφημο θράψμα Φέιγκαν από το Παλέρμο, και ο Πάπας Φραγκίσκος, ο αείμνηστος, έδωσε 3 κομμάτια που υπήρχαν στο Βατικανό, και έτσι θυμάμαι την έκφραση της Ανδρέα Μαρκολόγκο όταν της δώσαμε την άδεια να μείνει μια νύχτα στο μουσείο για να γράψει αυτό το περίφημο βιβλίο της, «Μια νύχτα στο μουσείο της Ακρόπολης», που είπε την εξής φράση που μου έχει μείνει ανεξίτηλη, ότι δηλαδή τώρα ένιωσα ότι για πρώτη φορά ανήκω στην πατρίδα μου. Μια Ιταλίδα συγγραφέας που το γράφει αυτό είναι κάτι σημαντικότατο. Σημαίνει 2 πράγματα. Σημαίνει γιατί η Ιταλία είχε κάνει το χρέος της προς την Ελλάδα, έτσι, ως προς τα Παρθενώνια γλυπτά, και όχι Ελγίνια, έτσι, προς Θεού. Αυτός ο όρος είναι λανθασμένος και είναι και, πώς να το πω...
1: υποτιμητικός για τα γλυπτά.
0: Όχι, όχι. Είναι υποτιμητικός για τα γλυπτά, διότι, ξέρετε, ο Δαβίδ του Μιχαήλ

0: μας πέρασε, η έκθεση δηλαδή έμπνευση αρχαιότητες, αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία, είναι ελεύθερη για το κοινό, δεν πρόκειται να δείτε ποτέ αντικείμενα σαν και αυτά σε κάποια έκθεση, γιατί δεν βγαίνουν έξω από την πατρίδα τους εύκολα, ή θα πρέπει να διατρέξετε όλη την Ιταλία από την Καλαβρία μέχρι πάνω την Βενετία για να μπορέσετε να τα δείτε, και φυσικά σε διαφορετικά μέρη και σε διαφορετικά μουσεία. Και επίσης υπάρχουν και 5 πίνακες πώς η μυστικιστική τέχνη του Ντεκίρικο και άλλων έχει ενσωματώσει την αρχαία ελληνική κληρονομιά σε έργα του 20ου αιώνα. Επομένως λοιπόν αυτά είναι δωρεάν. Το μουσείο δεν είναι μόνο αυτά. Τι να σας πρωτοπώ, δηλαδή να σας πρωτοπώ για τις μουσικές μας εκδηλώσεις από την El Sistema, από την μπάντα της πολεμικής αεροπορίας, από το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, την κρατική ορχήστρα Αθηνών, τη συμφωνική ορχήστρα της ΕΡΤ. Τι να πρωτοπώ, να πω τις συνεργασίες με άλλα μουσεία του κόσμου και ιδιαίτερα τώρα τελευταία με τον Καναδά, με την Κίνα, σε μεγάλες εκθέσεις.
1: Είναι ένα σύγχρονο, ζωντανό μουσείο με ενέργεια, με δράσεις. Έτσι, παλιά λέγαμε το μουσείο ότι το είχαμε συνδυάσει με κάτι σταθερό και κοιμισμένο. Μόνο αυτό δεν είναι.
0: Όχι. Είναι χώρος μουσών και όπως ξέρετε έχει και συνέδρια αρχαιολογικά και συνέδρια άλλα. Σας θυμίζω εκθέσεις τελείως contemporary, δηλαδή σύγχρονες εκθέσεις όπως του Ράκοβιτς που είχαμε κάνει, και το Λαμαθού βρίσκεται ακόμη στην αυλή μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2026. Επομένως είναι ένα κύτταρο που πάλεται το μουσείο. Ξέρετε, το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι γιατί οι εκθέσεις όπως και ο χορός και άλλα καλλιτεχνικά δημιουργήματα είναι εφήμερα, διαρκούν λίγο. Η αιωνιότητα όμως, η αντανάκλαση της αιωνιότητας όπως υπάρχει μέσα στο Μουσείο της Ακρόπολης, δεν είναι εύκολο να τη βρείτε σε άλλα μουσεία του κόσμου. Σπάνια θα έλεγα. Επομένως λοιπόν το Μουσείο.
1: Βρίσκουμε
0: της Ακρόπολης,
1: κύριε Σταμπουλίδη, στα μουσεία που έχουν κλέψει αρχαιότητες από την Ακρόπολη, την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά τότε τι διδάσκουν αυτά τα μουσεία, την κλεψιά?
1: Ακριβώς. Ναι, γιατί όλα κλεμμένα είναι φυσικά.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, μπορεί να είναι και πολύ καλοί πρεσβευτές του πολιτισμού μας ορισμένα από αυτά. Όχι όμως, το επαναλαμβάνω εμφατικά, τα Παρθενόνια. Τα Παρθενόνια είναι κομμάτια ενός σώματος και το σώμα τα ζητάει πίσω. Όχι για μας μόνο, αλλά για την ανθρωπότητα ολόκληρη, για το βιωματικό τρόπο που πρέπει ο πολιτισμός και οι άνθρωποι, οι σχέσεις των ανθρώπων και οι συμπεριφορές των ανθρώπων να λειτουργούν. Και το απευθύνω αυτό, όπως καταλαβαίνετε, και προς τους Βρετανούς και σε όσους άλλους έχουν Παρθενόνια.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σταμπολίδη. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλες τις εκδηλώσεις οι οποίες είναι προγραμματισμένες και για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Και νομίζω ότι επειδή οι Έλληνες πια ταξιδεύουμε και πάρα πολύ, είναι αστείο κάποιος να ταξιδεύει, να πηγαίνει σε μουσεία στο εξωτερικό και να μην έχει πάει σε ένα πιο σημαντικότερο του κόσμου που είναι δίπλα μας.
0: Να κλείσω μόνο με κάτι. Ξέρετε, τα μουσεία δεν είναι τσιμέντα και πέτρες. Τα μουσεία είναι οι άνθρωποι τους. Οι άνθρωποι που εργάζονται και από γενιά σε γενιά τα προχωρούν. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σταμπολίδη. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή
0: σας
1: ημέρα. Ο κύριος Σταμπολίδης, διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης, ο δεύτερος μετά τον κύριο Πατερμαλή, ο ίδιος μαθητής, εκεί κάνει το διδακτορικό του στο Μανώλη Ανδρώνικο.

που ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία μουσείου στην Κρήτη κτλ. Και έχει κάνει ένα καφέ στη Βεργίνα, στη Χαλκιδική και στη Ρόδο. Η μεγάλη πρόκληση πάντως για μένα στα μουσεία είναι στην παιδική ηλικία, εκεί που μας πηγαίνανε με το σχολείο και πηγαίναμε εκδρομή εμείς, η Βαρεμάρα και η μάνα της. Το μεγάλο στοίχημα είναι εκεί, πώς θα βάλεις ένα παιδί μέσα σε ένα μουσείο και δεν θα βαρεθεί. Καλύτερα μην το πας καθόλου, δεν πειράζει. Άστο να πάει στο γυμνάσιο, να μπορείς να του μιλήσεις με έναν τρόπο που θα αισθανθεί το βίωμα, κάτι περισσότερο από το να περνάμε γρήγορα γρήγορα από τα αρχαία και να τελειώνουμε να φτάσουμε στο κηλικείο. Τα ίδια τα μουσεία νομίζω κάνουν πάρα πολλές δράσεις για παιδιά, τα οποία έχουν μέσα χειροτεχνίες και διάφορα άλλα παιχνίδια που τα βοηθάνε να τα αντιλαμβάνονται ως ένα παιδότοπο. Αυτό είναι το καλύτερο. Και είμαι σίγουρος ότι και πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί κάνουν δουλίτσα πριν πάνε στα μουσεία για να ξέρουν τα παιδιά που πήγαν. Αλλά πρέπει να είναι κανόνας και πρέπει να σκεφτόμαστε αυτά τα παιδιά πώς μεγαλώνουν, ποιος είναι ο πολιτισμός τους, που είναι αρκετά οπτικός, είναι αρκετά με τα βίντεο και τα λοιπά, και κάπως έτσι πρέπει να προσαρμοστούμε εμείς στη γενιά τους και όχι να λες βαριώνται. Τι είναι 10 χρονών παιδί στο μουσείο, τι πρέπει να κάνει, να πανηγυρίζει? Αλλά έχουν τόσες ιστορίες οι αρχαίοι που θα μπορούσαν να γοητεύσουν τα παιδιά. Λοιπόν, στο μουσείο της Ακρόπολης υπάρχει και ένα μη έκθεμα. Συνήθως, όχι συνήθως, στο μουσείο έχουμε εκθέματα. Στις Ακρόπολης έχουμε και μια θέση που είναι άδεια. Είναι η θέση της Καριάτιδας που την περιμένουν οι αδελφές της να γυρίσει. Είναι η Καριάτιδα που βούτυξε ένα... Τώρα δεν είναι ωραίο να μιλάμε έτσι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να λέμε και την πραγματικότητα, έτσι. Ένα από τα λαμόγια της Βρετανικής αριστοκρατίας. Ο Λόρδος Τόμας Μπρους του Έλλην. Αλλά δεν ήταν μόνος του, είχε και τεράστια παρέα. Όλοι οι αριστοκράτες εκείνη την περίοδο της Ευρώπης, αφού έρχονταν εδώ γιατί πραγματικά αγαπάνε την Ελλάδα και τον πολιτισμό και ήταν πόσο εύκολο είναι να βουτάς κάτι και να φεύγεις, αρχίσαν ένα διαγωνισμό μεταξύ τους ποιος θα κλέψει τα περισσότερα και τα καλύτερα. Οι Τούρκοι είχαν μια διαφορία απέναντι στον αρχαίο πολιτισμό, δεν ήταν κομμάτι της πολιτιστικής τους κληρονομιάς ή της κουλτούρας και της παιδείας τους. Στη χειρότερη αδιαφορούσαν, στην καλύτερη μένανε μέτοχοι, όπως έκανε για παράδειγμα ο γιος του Αλή Πασά, που από τον Επικούριο νομίζω ήθελε το μέρισμά του.

0: Λοιπόν, ο κ. Χριστόδουλος λέει θα βοηθούσε να πηγαίνουν τα παιδιά σε μικρές ομάδες για να υπάρχει επικέντρωση της προσοχής.
1: Εντάξει, οι ειδικοί, αυτοί που πραγματικά θέλουν και ενδιαφέρονται τα παιδιά να μην βαριώνται στα μουσεία αλλά να γοητεύονται, αυτό το διάστημα που αντέχει ένα παιδί να είναι σε ένα μουσείο, κάτσε να την βρουν την άκρη. Ήδη ξέρω ότι πολλοί εκπαιδευτικοί κάνουν καλή δουλειά γύρω από αυτό.

Στο μεγάλο μήνυμα που στέλνει ο κύριος Παπαϊκονόμου, σας λέω το εξής. Κάποιοι κινδυνεύουμε, λέει, με πρόστιμο αν δεν καθαρίσουν το οικόπεδό τους, και άλλοι βάζουν κάθε μέρα φωτιές, κλεμμένα αντικείμενα, και χαιρόμαστε αν τους αφήσουν να τις σβήσουν. Έχετε πολύ μεγάλο δίκιο. Κυρία Γιούλη, χάρηκα πολύ που άκουσα τον καθηγητή που τα είπε Παρθενόνια και όχι Ελγίνια. Επιτέλους, θα σταματήσουμε να δίνουμε τα μάρμαρά μας το όνομα του κλέφτη. Το είχε ξεκινήσει, αν θυμάστε, και πάρα πολύ έντονα η Μελίνα Μερκούρη, και φυσικά συνεχίζεται γιατί είχε δίκιο. Ο κύριος Τσολιάς λέει: το κράτος στέγεται το τρόμα. Ο κύριος Τσιμπερίς λέει: αφού είναι προσφορά να πάρουμε δύο, τι λέτε για τις Φεράρι, ε? Έχετε κάτι?

Κάπου εδώ τελειώσαμε. Ο Νίκος Ψωμιάδης με τη Βίβια Νικολοπούλου ρύθμισαν τον ήχο. Ήρα Πανανίδου διάλεξε τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα, βράχο στην επιμέλεια τη δημοσιογραφική. Με τη Λουίζα Μαραβελάκη και ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Συντονισμένοι πάντως 105,8 στο Earth News Radio. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας, τα μηνύματά σας, το ενδιαφέρον σας.

και λέμε για την Ακρόπολη, κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Αρκετές όταν επισκεφτείτε το χώρο πάνω, γύρω-γύρω οι αρχαιολογικοί χώροι που υπάρχουν, γύρω-γύρω, στο βράχο δηλαδή, είναι καταπληκτική και με καταπληκτική ιστορία. Τώρα με αυτά τα βιβλίκια που έχουμε όλοι στο χέρι, μπορείς να μπαίνεις και επιτόπου να διαβάζεις την ιστορία των όσων βλέπεις, που είναι εξαιρετικά συναρπαστική. Και κρατήστε και κάτι που δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει και πάρα πολύ καλά. Υπάρχει το θέατρο και η εξέλιξη του θεάτρου, ο κινηματογράφος. Τώρα μιλάμε για παγκόσμια βιομηχανία. Υπάρχει χώρα που δεν έχει θέατρο και δεν έχει κινηματογράφο? Εκεί στην Ακρόπολη, στο βράχο, χαμηλά, υπάρχει το αρχαίο θέατρο του Διονύσου. Το πρώτο θέατρο, όχι ακριβώς αυτό, υπήρχαν άλλα νότερα ξύλινα, αλλά αυτό είναι το πρώτο που έγινε ποτέ από τους ανθρώπους που επινέωησαν τη διαδικασία του θεάτρου και την εξέλιξαν. Κάτι που έγινε χιλιάδες χρόνια πριν, σχεδόν 3.000 χρόνια πριν, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν φτιάξει ένα διδακτικό θέαμα για την εκπαίδευσή τους, την εκδόνωσή τους και την παρηγοριά τους. Όταν Έλληνες τρώγαν βελανίδια, τι να λέμε, την αλήθεια. Αλλά φύγαν από τα βελανίδια, κατεβήκαν από τα δέντρα και έχουν κάνει και εξαιρετική πρόοδο. Εμείς πάντως μπορούμε, δίπλα από του Διονύσου, είναι μια πάρα πολύ ωραία σκέψη να το κάνεις, ότι όλα ξεκίνησαν από εκεί, από εκείνη τη γωνιά του πλανήτη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση, μετά την υπογραφή από τους προέδρους των δύο χωρών της συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι διαπραγματεύσεις που θα γίνουν αφορούν τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας και τον καθορισμό των λεπτομεριών της. Σύμφωνα με τον προέδρων ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι διπλωματικές επαφές απέδωσαν περισσότερα αποτελέσματα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη συνέχιση της διαδικασίας αποκλιμάκωσης. Το μνημόνιο προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Τόσοι καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση υπογραφής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 78 δολάρια, έχοντας πέσει 14% αυτή την εβδομάδα. Τοτική πορεία στις τιμές λιανικής των καυσίμων στο 1,98 η μέση τιμή της αμόλυβδης. Τη μεγαλύτερη εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια επίθεση της με ντρόνς εξαπέλυσε η Ουκρανία εναντίον της Μόσχας. Πολλά βλήματα έπληξαν για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα δηληστήριο στη συνοικία Καπτόνια με τον

0: Βολοντίμιρ Ζελένσκι να χαρακτηρίσει την επίθεση ως μια εντελώς δικαιολογημένη απάντηση στις ρωσικές επιδρομές. Ουκρανικές επιθέσεις και στην περιφέρεια Ροστόφ, στη Νότια Ρωσία, όπου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν, πυρκαγιά ξέσπασε σε εμπορικούς χώρους και τρένο, υπέστη ζημιές μετά τη σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Μετά τις επιθέσεις αυτές, εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο, ενώ ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από χτύπημα ντρόν στην ουκρανική πόλη Σούμι. Το νέο πολιτείες δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός θα είναι ο κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Οδηγίες για τον τρόπο χρήσης της νέας εφαρμογής «Πόσο κάνει» δίνει ο Πρωθυπουργός με βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόκειται για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Πριν πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι το πιο φτηνό καλάθι σου, αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ επισημαίνει ότι οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι, τονίζει, το πόσο κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Η εφαρμογή «Πόσο κάνει.gov.gr» δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν καθημερινά τιμές βασικών προϊόντων και να διαμορφώνουν το δικό τους καλάθι αγορών, επιλέγοντας το σούπερ μάρκετ που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες τους, χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται από κατάστημα σε κατάστημα, ανέφερε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το εργαλείο αυτό μπορεί να επηρεάσει και τη λειτουργία της αγοράς, καθώς μεγάλες αποκλήσεις τιμών γίνονται άμεσα ορατές, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ των αλυσίδων. Έχεις κόκκινο δάνειο, έχεις το πράσινο για διεκδικήσεις, τονίζει στο νέο του βίντεο στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόϊχο της απόφασης του Αρείου Πάγου, που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση, όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο, όπως σαν δικαιολόγια γινόταν μέχρι τώρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης επικρίνει τα μπρος πίσω της κυβέρνησης και τις δεύτερες σκέψεις, όπως αναφέρει ότι αποτυπώνονται στις δημόσιες δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της δικαστικής απόφασης και ζητά την πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Μεγάλο κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με 86.000 συνδρομητές, εξάρθρωση ελληνική αστυνομία κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο, συνελήφθησαν 7 άτομα. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζει σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παροχών εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Στιγμές τρόμου για 25χρονο στη Θεσσαλονίκη, τον απήγαγαν, τον απείλησαν με όπλο και του πήραν 20.000 ευρώ, δύο σύλληψη αναζητούνται, τρεις συνεργοί. Σύλληψη 35χρονου στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών, κατασχέθηκαν 82 συσκευασίες κοκαίνης, οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Ο καιρός. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα σε Στερεά, Εύβοια Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 21-32 βαθμούς, από 18-31 στη Θεσσαλονίκη.
1: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Δύο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες.
5: Όχι, λάθος. Δύο μπλε μάτια με πράσινες βλεφαρίδες. Μόβ είναι. Βρε αγάπη μου, μα πόσα χρώματα φακών επαφής έχει αυτό το eyesight? Κάθε τρεις ώρες αλλάζει το ντεκοράκι.
6: Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
7: Earth Zakynthou και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Earth Zakynthou. Ο δικός σας σταθμός.
8: Earth Zakynthou. 95,2 και 93,2 στα FM.
9: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, διαβάζοντας φίλες και φίλοι, κανείς προσεκτικά, βεβαίως εννοείται ότι θέλει περισσότερο χρόνο, εννοείται, και βεβαίως και από πιο και από εξειδικευμένους επί των θεμάτων επιστήμονες. Πάντως, διαβάζοντας κανείς αυτό το κείμενο της συμφωνίας που υπέγραψε έτσι φαρδιά πλατιά, τον βλέπαμε χθες στις Βερσαλίες, παρακαλώ, ο πρόεδρος Τραμπ, όλα αυτά που μέχρι χθες γνωρίζαμε ότι θα πηγαίναν και που σας είχαμε πει και εμείς αντιπροσωπείες, η Αμερικανική υπό τον αντιπρόεδρο Βάνς, όλα αυτά τα προσπέρασε ο πρόεδρος Τραμπ. Μπήκε λοιπόν στις Βερσαλίες, σε ένα περιβάλλον που ιδιαιτέρως εκτιμά και αγαπά. Υπέγραψε αυτήν την συμφωνία, μία συμφωνία που πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς, ως διπλωματική παροδία, ως ήττα της διπλωματίας, ως φαρσοκομωδία ακόμα. Όλα αυτά θα μπορούσε να τα πει κανείς, γιατί μετά από τόσα 3 εκατομμύρια που ξοδεύτηκαν και τη δημιουργία τόσο μεγάλων καταστροφών σε όλα τα επίπεδα, ο Τραμπ κατάφερε απλώς να πάει πίσω στο σημαντικότερο θέμα, αυτό που αφορά τα πυρηνικά. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, και, αυτό, και εκεί θα τελειώσω, γιατί μια ολόκληρη εκπομπή μπορεί να κάνει κάποιος και πρέπει να την κάνουμε, μόλις κατακάτσει λίγο η σκόνη από αυτήν την περίφημη συμφωνία. Περιττώ να σας πω βεβαίως ότι στο Ισραήλ η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι αναστατωμένη, περιλαμβάνει μέσα το Λίβανο, ζητάει να φύγουν. Έχει να ρίξουμε μια ματιά στα διεθνή μέσα και όχι τι λέμε εμείς. Θα σας πω λοιπόν, το Bloomberg σχολιάζει πως ο Τραμπ πάτησε όλες τις κόκκινες γραμμές που ο ίδιος είχε θέσει. Το CNN τονίζει πως οι υποχρεώσεις των Αμερικανών είναι πολύ περισσότερες από τις δεσμεύσεις του Ιράν. Η Wall Street Journal μετράει τα πετρελαϊκά έσοδα που θα εισρεύσουν άμεσα στα ιρανικά ταμεία. Και ο Guardian, περισσότερο όμως από ποτέ, παρατηρεί πως η συμφωνία είναι προϊόν ανεδαφικών στόχων σε έναν πόλεμο που δεν μπορούσε να κερδιθεί. Εδώ θα μείνουμε σήμερα εμείς, φίλες και φίλοι, προς το παρόν, γιατί όπως σας είπα, από εβδομάδα θα έχουμε την ευκαιρία για να την αναλύσουμε την συμφωνία αυτή.
1: Όμως να πούμε ότι η συμφωνία αυτή θεωρητικά παράγει αυτό που λέμε το τέλος του πολέμου, τουλάχιστον.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, θεωρητικά. Και υποτίθεται την επιστροφή.
0: Ελπίζουμε ότι θα οδηγήσει.
1: Ναι, και την επιστροφή των τιμών. Επίσης ελπίζουμε ότι θα οδηγήσει στα προ-πολέμου επίπεδα. Αυτό το ελπίζει και η κυβέρνηση και περιμένει η αποκλιμάκωση αυτή να φτάσει και στην αντλία του πετρελαίου και της βενζίνης. Αυτά έχουν να κάνουν, γιατί τα αναφέρουμε, γιατί έχουν να κάνουν με την οργάνωση του περίφημου καλαθιού της ΔΕΘ, που θα είναι και η τελευταία προεκλογική, και έχουν να κάνουν και με τον χρόνο των εκλογών, καθώς ο Πρωθυπουργός θέλει στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, που όπως λένε οι πληροφορίες θα πάρει την οριστική του απόφαση, να έχει μια καθαρή εικόνα.
0: Αυτά στα καθημάς, ναι.
1: Ακριβώς, στα καθημάς, για το πώς πάνε τα πράγματα. Και τα λέω αυτά, κάνω την εισαγωγή, γιατί ο επόμενος καλεσμένος μας είναι στο οικονομικό επιτελείο και θα έχει σχέση και στην επικοινωνία που θα έχει με τους παραγωγικούς φορείς όσον αφορά τις προτάσεις που θα κατατεθούν στον Πρωθυπουργό από το Οικονομικό Επιτελείο για το καλάθι της ΔΕΘ.
0: Συμπληρωματικά λοιπόν, αφού το πας κατευθείαν έτσι στα καθημάς, γιατί το κλείνουμε για τη συμφωνία και θα γυρίσουμε, φίλες και φίλοι, να το συνδέσουμε με κάτι που πιθανότατα θα συμπέσει τώρα εδώ στην ώρα της εκπομπής μας. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται στις Βρυξέλλες, είναι η Σύνοδος Κορυφής για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 28-34. Ωστόσο, οι πληροφορίες λένε, τώρα θα μας τα πει ο καλεσμένος μας που είναι ο Υφυπουργός Οικονομίας, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, ότι ο στόχος είναι η διαφύλαξη των πόρων για την συνοχή και την γεωργία. Εκεί στοχεύει το Μέγαρο Μαξίμου και με βάση αυτό κάνει και τους επόμενους σχεδιασμούς. Απλώς να διευκρινίσουμε, γιατί δεν οφείλετε όλοι να ξέρετε τι είναι αυτό, εν πάση περιπτώσει, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Στην ουσία πρόκειται για τον επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης που θα καθορίσει την χρηματοδότηση των κρατών μελών για την επόμενη επταετία, παρακαλώ πάρα πολύ. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική σύνοδος, γιατί έχει πολύ συγκεκριμένους στόχους η ελληνική κυβέρνηση, τι θα διεκδικήσει από το στο πολιετές αυτό, όπως σας είπα, στο δημοσιονομικό πλαίσιο. Και πάμε γρήγορα γρήγορα λοιπόν, ορίστε, δεν είπαμε, πάμε να πούμε καλημέρα και μάλλον καλό μεσημέρι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio, ναι μεν, αλλά η εκπομπή. Πάμε γρήγορα γρήγορα και μετά θα πούμε τα υπόλοιπα τα δικά μας. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον κύριο Μαρκόπουλο. Κύριε Μαρκόπουλε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Έχουμε νομίζω κάθε δικαίωμα να είμαστε αισιόδοξοι όταν διαπραγματεύεται η ελληνική ομάδα, η ελληνική κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί έχουμε αποτελέσματα πάντοτε στο ευρωπαϊκό πεδίο και επίπεδο. Νομίζω ότι λοιπόν θα περιμένουμε τις εξελίξεις και θα έχουμε έτσι, συντονισμένοι όλοι τις αντένες και τις κεραίες μας για να δούμε πώς θα πάρουμε.
1: Ωραία, βοηθήστε μας λοιπόν κύριε Μαρκόπουλε, γιατί αυτό που εγώ ξέρω, με διορθώνετε αν κάνω λάθος, πως για την Ελλάδα το διακύβευμα είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με, με το θέμα του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, διότι η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι σημαντικός αποδέκτης πόρων από τα ταμεία συνοχής και την κοινή αγροτική πολιτική, που είναι δύο τομείς που χρηματοδοτούν πολύ κρίσιμες δημόσιες επενδύσεις, έργα υποδομών και ενισχύσεις για τον πρωτογενή τομέα, έτσι δεν είναι?
0: Είναι ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα μπαίνει στις Βρυξέλλες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θέτοντας επιτάπητος όλες τις ελληνικές διεκδικήσεις. Έτσι, να πούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μέσα σε μια παγκόσμια κατάσταση, βλέπουμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, αφορά μια σειρά από βασικές λειτουργίες και βασικά πράγματα, μια συζήτηση σε επίπεδο ηγετών, η οποία θα γίνει επί του νέου διαπραγματευτικού πλαισίου και εντός μάλιστα Κυπριακής Προέδρειας. Αυτό έχει τη σημασία του.
1: Εμείς επιμένουμε ως χώρα όμως.
0: Έχουμε και δικαιούμαστε βάσει της πολύ καλής πορείας της οικονομίας μας να έχουμε φιλόδοξους στόχους. Βέβαια, ευθυγραμμιζόμενοι σε έναν ευρωπαϊκό, σε συγκεκριμένα μεγέθη, προϋπολογισμό.
1: Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση παραμένει προτεραιότητα για τη χώρα μας η προστασία
1: συνοχή
0: των πόρων.
1: Συνοχή και
0: για
1: γεωργία, νομίζω ότι κεντρωνόμαστε έτσι.
0: Στην αγροτική πολιτική. Η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είμαστε μια οικονομία η οποία τα προηγούμενα χρόνια και στις κρίσεις χάσαμε σε ανταγωνιστικότητα. Έτσι και θα πρέπει πάντοτε οι ψαλίδες να κλείνουν. Ταυτόχρονα και με βάση τη θετική εμπειρία του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι λογικό να έχουμε υποστηρίξει ότι χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για επενδύσεις σε κοινά ευρωπαϊκά αγαθά, την ενέργεια και την άμυνα. Και την προηγούμενη εβδομάδα, θα θυμόσαστε, και ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Έχουμε νέες προκλήσεις ως Ευρώπη. Είναι δεδομένο ότι αυτές οι προκλήσεις, ίσως περισσότερο από άλλες χώρες, αφορούν την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα και στην ενεργειακή κρίση έχει άλλα χαρακτηριστικά, όπως γενικότερα και τα Βαλκάνια. Επομένως, θα πρέπει να υπάρξει μια κινητικότητα και μια μέρημνα προς αυτές τις κατευθύνσεις. Mm-hmm. Αλλά και προφανώς γνωρίζουμε ότι η άμυνα για την Ελλάδα πάντοτε είχε υψηλές δαπάνες.
1: Μάλιστα.
0: Δαπάνες που άλλα κράτη δεν τις είχαν και τώρα τις αναγνωρίζουν.
1: Ωραία.
0: Λόγω του σύνθετου πλαισίου.
1: Τώρα. Ένα λεπτό να ρωτήσω και μετά πέσω τι θες. Να πω λοιπόν το εξής, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μαρκόπουλε. Αυτό που έλεγε ο Δημήτρης πριν από λίγο, σε ό,τι αφορά την οικονομία σε επίπεδο ενέργειας, κόστους κτλ. Με την υπογραφή αυτής της συμφωνίας, του Memorandum of Understanding του Προέδρου Τραμπ με το Ιράν, από τη μία μεριά. Από την άλλη, αυτό που μόλις τώρα εμείς συζητάμε, που είναι το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και που η Ελλάδα οφείλει να διεκδικήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερους πόρους, γιατί έτσι θα διαμορφωθεί και ένα δημοσιονομικό αλλά και πολιτικό περιβάλλον. Εν όψη βεβαίως και των εκλογών που έχουμε μπροστά. Ήδη εσείς εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζετε το καλάθι της ΔΕΘ που έλεγε ο Δημήτρης μόλις νωρίτερα. Τι έχει αυτό το καλάθι, μπορείτε να μας πείτε, μέχρι τώρα?
0: Προφανώς δεν μπορούμε να κάνουμε ανακοινώσεις σε αυτό το επίπεδο. Μην ξεχνάτε ότι ακόμα είμαστε στον Ιούνιο. Έχουμε ημερομηνιακά πολλές ημέρες. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαβουλεύσεις, όχι μόνο σε επίπεδο εσωτερικού επιτελείου και συναρμόδιων υπουργών, αλλά και σε ό,τι αφορά την κεντρική κατεύθυνση του Μεγάλου Μαξίμου, αλλά και με τους κοινωνικούς εταίρους. Επομένως, τα πράγματα εξελίσσονται. Είναι μια διαπραγμάτευση η οποία έχει βάθος. Θεωρώ όμως ότι κάποια πράγματα έπρεπε να γίνουν καθαρά και θα έπρεπε να ξεκαθαριστούν για να μην υπάρχουν στρεβλώσεις. Πολύ σωστά λοιπόν ο Πρωθυπουργός έχει δώσει ένα περίγραμμα τις τελευταίες ημέρες, όπως και ο Υπουργός Οικονομικών. Αυτό το τζάμπα πέθανε. Mm-hmm. Πρέπει να το καταλάβουμε. Γιατί δυστυχώς έχουμε ως οικονομία μία μακρά εμπειρία λαθών, μία μακρά εμπειρία, όπως εγώ τον χαρακτηρίζω, οικονομικού λαϊκισμού, ο οποίος τελικά οδηγεί σε λάθος κατευθύνσεις. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε στους πολίτες ότι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, το εφικτό, Πέρσι δώσαμε ένα πακέτο εξαιρετικά μεγάλο και γενναιόδωρο, το οποίο αναγνωρίστηκε. Δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία με τόσες απανωτές διεθνείς κρίσεις παραμένει στα επίπεδα δημοσκοπικά και ανεβαίνει συγκριτικά με πέρσι. Δώσαμε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Ερώτημα.
0: Λοιπόν, θα κοιτάξουμε να μην ρισκάρουμε, να μην έχουμε αλλά και να δώσουμε στους πολίτες ελαφρύνσεις.
2: Συνεργάτες του Πρωθυπουργού, χθες, κύριε Μαρκόπουλε, και το Οικονομικό Επιτελείο, στο οποίο ανήκετε εσείς, έλεγαν ότι υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, ότι μπορεί να αυξηθεί και λίγο παραπάνω και ότι αυτός ο δημοσιονομικός χώρος θα πάει στην μείωση φόρων, στις φοροαπαλλαγές δηλαδή. Και όπως έλεγαν τα στελέχη, έχουμε ήδη καταργήσει 83 φόρους, έχουμε την αξιοπιστία να καταργήσουμε και άλλους, και να σας πούμε και με βάση ποια χρήματα από πού θα εξευρεθούν για να καταργηθούν αυτοί οι επιπλέον φόροι. Έχετε μια εικόνα ποιες φοροαπαλλαγές μελετάτε και συζητάτε? Ένα το
1: και
2: κρατούμενο.
1: Και ποιους αφορά.
2: Ναι. Και δεύτερον, πότε θα ξεκινήσετε εσείς, γιατί από ό,τι έχω μάθει έχετε και αυτή την
1: αρμοδιότητα
2: που σας ανέθεσε ο Πρωθυπουργός, τη συνομιλία με κοινωνικούς φορείς, προκειμένου να μεταφέρετε τις προτάσεις οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να μετατραπούν σε μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ?
0: Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Ήδη έχω ξεκινήσει από την Παρασκευή. Η πόρτα μου είναι ανοιχτή. Ακολουθώ μια πολιτική ανοιχτών θυρών και θα και βλέπω και θα δω και άλλους κοινωνικούς φορείς. Mm-hmm. Απλά αυτές τις ημέρες έχει εισαχθεί το νέο νομοσχέδιο, το οποίο μιλάει για μια σειρά πολύ θετικών, κατά τη γνώμη μας, μέτρων. Και αυτό θα εξακολουθεί, θα συνεχιστεί από τον από την Τετάρτη και μετά οι επαφές με τους φορείς.
2: Μάλιστα.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά την ανάγκη να μειωθούν και άλλο οι φόροι, η τάση είναι σαφής. Εμείς τον δρόμο τον έχουμε δείξει. Αύξηση εισοδήματος των πολιτών και μείωση φόρων. Προφανώς θα ήθελα και να βάλω και εγώ και την πινελιά μου μαζί με το Οικονομικό Επιτελείο για τον Υπουργό μας, τον κύριο Πιερακάκη, στην περαιτέρω μείωση των φόρων. Δηλαδή στο να μπορέσουμε να κάνουμε από τους 83 παραπάνω σε μειώσεις φόρων και εισφορών. Mm-hmm. Και ποιος αυτό δεν θα το ήθελε να προσθεθεί.
1: Ναι. Όλα στοχευμένα αυτά, όμως, σε τι εισοδήματα, κύριε Μαρκόπουλε, το ρωτώ.
0: Κανένας δεν μπορεί
1: Μισό λεπτό. Είστε και συνάδελφος. Μισό λεπτό, κύριε Μαρκόπουλε, μην μας παίρνετε. Αφήστε μας να
0: ρωτάμε. Δεν έκανα, ζητώ συγγνώμη. Δεν ήταν στη στόχευσή μου. Παρακαλώ.
1: Ναι, το ξέρω. Γι' αυτό και το γελώ. Ποιους θα αφορά, το λέω αυτό γιατί μέχρι τώρα η κυβέρνηση, ορθώς πράττει, επαναλαμβάνει κάθε φορά, διευκρινίζοντας από τις δηλώσεις κιόλας, ότι τα όποια μέτρα είναι πολύ στοχευμένα, ότι αφορούν τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες, όλα αυτά πρέπει να συμβαίνουν. Εν τω μεταξύ όμως, η κυβέρνηση έχει ξεχάσει εντελώς τη μεσαία τάξη. Ρωτώ λοιπόν, ποιους θα αφορούν οι φοροαπαλλαγές, τουλάχιστον σε τέτοιο επίπεδο παρέμβασης η μεσαία τάξη θα δει κάτι? Διότι εντωμεταξύ, ναι, συνθυμίζω.
0: Είναι μακρά ερώτηση, είναι να σας την απαντήσω σιγά-σιγά. Λοιπόν, ακούστε. Καταρχάς, διαφωνώ κάθετα με το ότι η κυβέρνηση έχει ξεχάσει τη μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη,
1: παρακαλώ,
0: ακόμα και τώρα, ναι, βεβαίως, είναι καθαρό αυτό το οποίο λέω. Διαφωνώ ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ξεχάσει τη μεσαία τάξη.
1: Μάλιστα,
0: για παράδειγμα, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, με το νομοσχέδιο που φέρνουμε σήμερα, που συζητάμε σήμερα στη Βουλή, θα πάρει 150 ευρώ ανά τέκνο 1 εκατομμύριο οικογένειες. Αυτές δεν είναι μεσαία τάξη? Δεύτερον, το ότι δίνουμε σε δημόσιους λειτουργούς που θα πάνε στην περιφέρεια ενίκια για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο κόστος ζωής και να βρουν σπίτια για να μπορέσουν να στεγαστούν.
1: Ναι.
0: Μεσαία τάξη είναι αυτό. Προφανώς εσείς αναφέρεστε στο τεκμαρτό και στους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Όχι και όχι απαραίτητα. Αλλά μπείτε μου, ναι.
0: Μεσαία τάξη είναι πάντως αυτό.
1: Βεβαίως, δεν ορίζεται. Να το διευκρινίσουμε, γιατί ζήσαμε την παροδία του 19 ορίζοντας τη μεσαία τάξη. Δεν είναι μόνο τα
0: μακρές ερωτήσεις, να έχω όμως και εγώ το δικαίωμα να δώσω έστω σύντομες απαντήσεις. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Το γεγονός ότι έχουν μειωθεί 83 φόροι δεν είναι μια πολιτική υπέρ της μεσαίας τάξης. Το γεγονός ότι έχουμε παρεμβάσεις, θυμόσαστε μια σειρά, για παράδειγμα, με τους συνταξιούχους, σε ό,τι αφορά την προσωπική διαφορά. Αυτό δεν αφορά τους συνταξιούχους που και αυτοί είναι μεσαία τάξη. Δεν σημαίνει ότι είναι άποροι οι συνταξιούχοι.
1: Γι' αυτό σας ρώτησα για τα εισοδήματα.
0: Ναι, αλλά σας λέω, επειδή είδα ότι αμφισβητήσατε την πολιτική μας στη μεσαία τάξη, θα σας θυμίσω ότι οι συνταξιούχοι, που πολλοί από αυτούς εντάσσονται, υπάρχουν και τα πιο χαμηλά στρώματα προφανώς. Το ότι έχουν όμως αυξηθεί οι συντάξεις 16% μεσοσταθμικά από το 2023 είναι παρεμβάσεις. Δεν λέω ότι λύνουν όλα τα προβλήματα, αλίμονο. Δεν λέω ότι έχουμε μαγικό ραβδί.
1: Ναι.
0: Αλλά βλέπουμε μια τάση η οποία διαρκώς 6 αυξήσεις κατώτατου του μισθού.
2: Τώρα, επειδή οι φοροαπαλλαγές για να διαρρέεται από τώρα ότι η κυβέρνηση εξετάζει φοροαπαλλαγές και μάλιστα δίνει ακριβώς ή περίπου και το ποσό που θα κοστίσουν, πάει να πει ότι ήδη κάποιες σκέψεις και κάποιες στοχεύσεις υπάρχουν. Έχετε μια εικόνα να μας δώσετε για αυτές τις στοχεύσεις και τις σκέψεις?
0: Ακούμε καταρχάς για το ποσό αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια αποτύπωση, όμως υπάρχει και μια αισιοδοξία και το κρατώ εδώ.
2: Ναι, ότι μπορεί να πάει και παραπάνω.
0: Θεωρώ ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε, η πορεία είναι θετική.
2: Mm-hmm.
0: Και ξέρετε, επειδή κάποιοι νομίζουν ότι όλα είναι θέμα φόρων, να πούμε ότι η ανάπτυξη έρχεται και από την αύξηση των επενδύσεων, από την καλύτερη, από την πάταξη της φοροδιαφυγής. Mm-hmm. Κάποιοι λένε, με τους έμεσους φόρους, που έχετε διαλύσει την κοινωνία. Ή τα πλεονάσματα, γιατί μόνο το 10%. Προέρχεται από τους έμεσους φόρους των πλεονασμάτων που τα επιστρέφουμε σε κοινωνική πολιτική. Η αίσθησή μου είναι ότι θα έχουμε μια ολιστική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις ελαφρύνσεις και τις παροχές στην επόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Που σημαίνει ολιστικό, όταν λέτε?
0: Υπάρχουν κοινωνικές ομάδες ή πεδία πολιτικής τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να προσεχθούν. Και οι ελεύθεροι επαγγελματίες υπάρχουν και ξεκάθαρα υπάρχουν ζητήματα και για την ελληνική οικογένεια και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Έγινε μια μακρά συζήτηση, για παράδειγμα, και θα γνωρίζετε ότι την Δευτέρα προχώρησα και σε κάποιες δηλώσεις. Βεβαίως και οι συνταξιούχοι είναι μια πολύ σημαντική ομάδα, για τους οποίους μάλιστα από πρώτης πρώτου θα υπάρξουν και άλλες αυξήσεις. Έχουμε 700 εκατομμύρια ευρώ συνδεδεμένα με τη βοήθεια του πληθωρισμού και του ΑΕΠ. Κλείεται
1: την 13η σύνταξη, εξ όσων ξέρω.
0: Αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και εκεί θα κατέληγα. Έλεγα το εξής. Ακούστε να δείτε. Μιλάμε για το εφικτό. 13η σύνταξη. Όχι όπως την έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ με 400 και 500 ευρώ που τη βάφτισε 13η σύνταξη. Εννοώ 13η σύνταξη να είναι κανονικά βάσει των μεγεθών των συντάξεων που παίρνει ο κάθε πολίτης. Σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθούν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Τι σημαίνει αυτό, πώς μεταφράζεται? Ότι θα πάρει μια κοινωνική ομάδα πολύ αγαπητή που ήδη την βοηθάμε και θα τη βοηθήσουμε κι άλλο. Όμως δεν θα πάρει κανένα τίποτα άλλο.
2: Μάλιστα.
0: Ή αν δώσουμε και στους δημόσιους υπάλληλους που υπήρξε επίσης μια συζήτηση.
2: Το 13ο μισθό, ναι.
0: Οι πρώτες αυξήσεις σε δημόσιους υπάλληλους από εμάς δόθηκαν. Άλλοι παίρνανε, εμείς δίνουμε.
2: Τελευταία ερώτηση, κύριε Μαρκόπουλε, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Οι εξαγγελίες σας θα εφαρμοστούν όπως γίνεται κάθε χρονιά από 1η-1η 27?
0: Ο προσανατολισμός θα προσδιοριστεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Πάντως είναι δεδομένο ότι μέσα από τον διάλογο ο οποίος έχει ξεκινήσει και προφανώς θα κορυφωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, θα έχουμε ένα σαφές περίγραμμα.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
0: Μαρκόπουλε. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας. Να είστε καλά. Ο Υφυπουργός Οικονομίας, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ήταν φίλες και φίλοι. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων. Ξαναγυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρία υπερδεξαμενόπλια με σημαία Σαουδικής Αραβίας φορτωμένα με 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου διέσχισαν τα στενά του Ορμού σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Αύριο στην Ελβετία σχεδιάζονται οι πρώτες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε λίγο κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι, στο 1,98 η μέση τιμή της αμόλυβδης. Η αγορά πλέον γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και πιέζεται προς. Με βίντεο στο σύμφωνα με την οποία οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση και όχι σε όλο το κεφάλαιο. Την ολοκλήρωση μιας από τις σημαντικότερες αναστηλωτικές παρεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών στον Παρθενώνα ανακοίνωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την αποκατάσταση του δυτικού αιτώματος του μνημείου. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια η δυτική πλευρά του Παρθενώνα αποδίδεται στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, ως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη στους πολιτικούς συντάκτες.
1: Η διασφάλιση ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα καταλήξει σε μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, εκπεφρασμένη θέση του Πρωθυπουργού, την οποία αναμένεται να επαναλάβει, είναι η ανάγκη η συλλογική ευρωπαϊκή άμυνα να καλύπτει τις απειλές έναντι ολόκληρης της Ηπείρου, μια ουσιαστική δηλαδή προσέγγιση 360 μοιρών. Στη συζήτηση για τη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα έχει ταχθεί από την πρώτη στιγμή υπέρ της αποκλιμάκωσης και της ανάγκης εξέβρεσης διπλωματικής λύσης. Η χώρα μας καλωσορίζει τις τελευταίες εξελίξεις και επιμένει στη σημασία της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς και της άμεσης αποκατάστασης της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Η Ελλάδα άλλωστε συμμετέχει στην γαλλοβρετανική πρωτοβουλία για τα στενά του Ορμούς. Μέσα από τη νέα εφαρμογή Ποσοκάνη, οι πολίτες μπορούν να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης που πολλούνται στα σούπερ μάρκετ. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Το Ποσοκάνη έχει ως στόχο να διευκολύνει τις καθημερινές αγορές των καταναλωτών στις αλυσίδες τροφίμων. Με άμεσο και αξιόπιστο τρόπο μπορούν να αναζητούν προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, να συγκρίνουν τιμές ανά αλυσίδα, να δημιουργούν τις προσωπικές τους λίστες αγορών και να βλέπουν το πραγματικό κόστος των ψηφιακών καλαθιών τους πριν επισκεφτούν το κατάστημα. Η εφαρμογή περιλαμβάνει επώνυμα προϊόντα αλλά και ιδιωτικές ετικέτες. Πέραν των τιμών, για τις οποίες τηρεί ιστορικό, οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για τα φθηνότερα εναλλακτικά προϊόντα κάθε κατηγορίας εντός της ίδιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, όπου υπάρχουν διαθέσιμα και συγκρίσιμα στοιχεία, το Ποσοκάνη παρέχει επίσης εικόνα για αντίστοιχα προϊόντα σε ευρωπαϊκές αγορές. Η μάχη κατά της ακρίβειας παραμένει σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης. Γι' αυτό και αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο και αναπτύσσουμε νέες στοχευμένες παρεμβάσεις με στόχο την ουσιαστική στήριξη των πολιτών. Σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών απέναντι σε καταχρηστικές και παραπλανητικές συμπεριφορές αποτελεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διάβουλευση. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που καλύπτουν δανειακές συμβάσεις χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις επί ακινήτων, δηλαδή δάνεια που δεν συνδέονται με υποθήκη ή άλλο περιουσιακό στοιχείο. Πρόκειται κυρίως για καταναλωτικά δάνεια, επισκευαστικά δάνεια και επιστωτικές κάρτες για ποσά έως 100.000 ευρώ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε φίλες και φίλοι αυτό το απόσπασμα από την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Κάθε φορά σας λέω πως όλα αυτά αναλυτικά θα τα ακούσετε στη μεσημβρινή ράδιο εφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.

0: πάμε λοιπόν.
1: Μιλάμε για τον.
2: Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία.
0: Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να προχωρήσουμε αυτό το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Τα δημοσκοπικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με συγχωρείτε, για τον ΣΥΡΙΖΑ τα έχετε δει όλοι. Είναι αυτό που θα χαρακτήριζε κανένας πολιτική εξαήλωση από τη μία μεριά. Γιατί όλο αυτό? Γιατί στις δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται ό,τι ακριβώς συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ που με συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή, πήρε μία απόφαση που πήρε, που την απόφαση αυτή δεν την έχουν κατανοήσει πώς, τι σημαίνει και πώς θα υλοποιηθεί. Στελέχη, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, βλέπουμε όλες αυτές τις διαφωνίες που δημόσια πια διατυπώνονται. Όλοι ζητούν εντοπίζουν μάλλον την ανάγκη για να δοθούν απαντήσεις για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, σαν πού θα πάει, επιτρέψτε μου την έκφραση, τι ακριβώς θα κάνει, θα συνεργαστεί, θα κάνει πολιτικές επιλογές η ηγεσία άλλες, τις οποίες δεν έχει ανακοινώσει, υπάρχει ένα παρασκήνιο γύρω από αυτό. Ένας από τους ενεργούς λοιπόν βουλευτές, μέχρι πρότινος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είναι τιμωρημένος και έπαψε να είναι λοιπόν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, είναι ο κύριος Νίκος Παπάς. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπά.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πώς είστε?
3: Γεια σας, κύριε Τάκη. Προσεχώς καλύτερα.
1: Έχει υπάρξει εσείς, και καλύτερα.
0: Προσεχώς καλύτερα. Όχι, έχω υπάρξει και καλύτερα.
3: Από υγεία σφίζουμε. Δεν έχω.
0: Λοιπόν, κύριε Παπά, συνεχίζετε να επιμένετε ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια θα είναι αυτή η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ? Ο κύριος Φάμελος επανήλθε με ένα αυστηρό τόνο. Εσείς, αλλά και ο κύριος Πολάκης, επιμένετε ότι δεν έχετε καταλάβει προς τα που πηγαίνει το κόμμα.

0: σε sleep mode, ας πούμε, το κόμμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει.
1: Ωραία, περιμένουμε να το δούμε λοιπόν και εμείς αυτό. Για να δούμε πού θα καταλήξουμε.
0: Νομίζω ότι δεν θα χρειάζεται να περιμένουμε.
2: Το θέμα είναι μην μπει σε airplane mode το κόμμα. Στο sleep mode υπάρχει και το ξύπνημα. Στο airplane mode δεν υπάρχει τίποτα.
0: Η λειτουργία πτήσης, ξέρετε, δεν έχει επαφή πάρα πολύ με το περιβάλλον. Δεν δέχεσαι τα σήματα.
1: Δεν έχει επαφή.
2: Γι' αυτό λέω. Μην μπει σε airplane mode.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά σα. Γεια σα.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμεί.
3: Άρα είναι αυτό το δίλημα.
1: Λοιπόν,
3: μεταξύ...
1: του έκανε καλό η διακοπή που βγήκα με τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί του φύγε η ένταση που είχε.
2: Μεταξύ sleep mode και airplane mode είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, δεν μπορώ να γελάσω γιατί λυπάμαι, ξέρεις, ένα κόμμα, όποιο και αν είναι αυτό, να καταλήγει.
2: Αλλά από τις πράξεις των ιδίων καταλήγει.
1: Μα προφανώς, παιδί μου, μα προφανώς, εδώ είναι συγκεκριμένα τα πράγματα.
2: Εδώ βγαίνει σήμερα, είδα, δεν θέλω να πω τώρα ποιον, γιατί το συμπαθώ και όλος, βγαίνει βουλευτής σε ένα πάνελ. Βγαίνει βουλευτής σε ένα πάνελ και του λένε ΣΥΡΙΖΑ ακόμα. Και χαμογελός λέει, ναι, ακόμα ΣΥΡΙΖΑ.
1: Για λίγο ακόμα.
2: Ναι. Και είναι και βουλευτής.
1: Λοιπόν, δηλαδή, γι' αυτό έχω πει ότι είναι και ένα θέμα ηθικής τάξης. Είναι μάλιστα μια παράμετρος που αυτός ο χώρος το επικαλείται, το θέμα της ηθικής εννοώ. Λοιπόν, ας μην μπούμε περισσότερα. Εμείς είμαστε εδώ. Ακούτε, βλέπετε. Καλούμε και έχουμε συνομιλίες με ανθρώπους όλων των τάσεων και απόψεων. Και αναμένουμε κι εμείς μαζί με τους υπόλοιπους, τον κύριο Παπά, να συγκληθούν τα όργανα, να διευκρινίσουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και πάει λέγοντας. Πάμε λοιπόν να σας χαιρετήσουμε, να σας πούμε να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Αύριο ο Δημήτρης θα είναι μόνος του γιατί θα λείψω. Να είστε καλά και από τώρα σας εύχομαι καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο εγώ.
2: Και εσύ να περάσεις καλά αύριο.
1: Ναι, με δουλειές.
2: Σε ό,τι κάνεις. Σε
1: ναι, ναι, ναι, με κρεμότητες τραπεζικές και τέτοιες που αλλιώς δεν μας αφήνουν να τις τακτοποιήσουμε. Λοιπόν, να είστε καλά όλοι, γεια χαρά σας.
4: ErtZakInfo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 3 υπερδεξαμένα όπλα με σημαία Σαουδικής Αραβίας φορτωμένα με 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου διέσχισαν τα στενά του Ορμούς λίγες ώρες αφού το πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υπέγραψε συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κίνηση δεξαμενόπλων μέσω του περάσματος της τελευταίας εβδομάδας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών.

0: 20 χρόνια συμπληρώνεται το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα, καθώς απομακρύνθηκαν οριστικά τα ικριώματα από τη δυτική όψη του μνημείου. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε τη σημασία της ολοκλήρωσης αυτής της απαιτητικής αναστηλωτικής παρέμβασης, επισημένοντας ότι το αέτομα ανακτά την αρχιτεκτονική του ενότητα. Η επιτυχία αυτή αποδεικνύει την κορυφαία θέση της ελληνικής αναστηλωτικής σχολής διεθνώς. Τη μεγαλύτερη εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια επίθεση της με drones εξαπέλυσε η Ουκρανία εναντίον της Μόσχας. Πολλά βλήματα έπληξαν για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα δηληστήριο στη συνοικία Καπτόνια, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να χαρακτηρίζει την επίθεση ως μια εντελώς δικαιολογημένη απάντηση στις ρωσικές επιδρομές. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών άσκησε σήμερα έντονη κριτική σε κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ για τις αμυντικές τους δαπάνες και τη στάση του στον πόλεμο στο Ιράν, ανακοινώνοντας παράλληλα επανεξέταση της ανάπτυξης των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη.
1: Ο καιρός.
0: Αρχικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές και καταιγίδες. Σε ανατολική στερεά Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Από 21 έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Στέλιο Βραδέλη και το Γιώργο Πίκουλα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Βενέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο. Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
8: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
7: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105.

0: των εχθροπραξιών. Όλα τα υπόλοιπα πάνε μετά τις 60 ημέρες και εφόσον υπάρξει τελική συμφωνία. Όλα αυτά λοιπόν θα διαπραγματευτούν μέσα σε αυτές τις 60 ημέρες. Αν το Ιράν συμμορφωθεί, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει καλώς. Αλλά και αυτό σαν προοπτική, δηλαδή να ξεπαγώσουν είτε τα 25 δις δολάρια είτε οποιοσδήποτε άλλος αριθμός χρημάτων, να γίνει αυτό το επενδυτικό ταμείο για το Ιράν, μετά τις 60 ημέρες να υπάρχει, μέχρι τις 60 ημέρες η διέλευση από τα στενά θα γίνεται δωρεάν, αλλά μετά υπάρχει η υπόνοια, τέλος πάντων, ότι μπορεί το Ιράν να επιβάλλει κάποιο είδους τελών σε συνεργασία και με το Ομάν.
1: Υπάρχει η υπόνοια.
2: Λοιπόν, πάντως εμείς με τα διόδια που έχουμε, αν είχαμε τα πολύ στενά του Ορμούς, καλά, θα είχαμε κάνει, μιλάμε,
1: και
2: πιο
1: τρεις,
2: έλλειμμα.
1: Και τρεις σταθμούς.
2: Πιο έλλειμμα.
1: Κάθε
2: και πιο
1: χιλόμετρο
2: αυτό.
1: Και πάνω σταθμό δεν υπήρχε.
0: Όλα αυτά λοιπόν είναι υπό την αίρεση του πώς θα πάνε οι διαπραγματεύσεις. Αλλά ήδη υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και από μέσα το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, την πιο σκληροπυρηνική πλευρά του, που ήταν και υπέρ του πολέμου με το Ιράν, αυτή να θυμίσουμε, που λένε ότι πρόκειται για μία ήττα έναντι του Ιράν και ότι
1: γίνονται
0: πάρα πολλές παραχωρήσεις,
1: ναι.
0: Και μάλιστα υπήρξε και ένα τώρα πριν από λίγη ώρα ένα post, μια ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ που λέει ότι χαρακτηρίζει ανόητους αυτούς που θεωρούν ότι δεν ήταν πολύ αυστηρός με το Ιράν.
1: Ανόητους και κακούς ανθρώπους. You are bad, bad, bad.
2: Λοιπόν, bad, bad,
0: όσον
2: bad.
0: Αφορά τα πυρηνικά του Ιράν, λέει ότι θα γίνει η αρέωση του εμπλουτισμένου ουρανίου, παρουσία ειδικών της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.
1: Άρα ξέρουμε που είναι, δεν είναι πολύ θαμμένα βαθιά.
0: Τα ξέραμε που είναι.
1: Όχι, επειδή είπε ο Τραμπ ότι ήταν πολύ βαθιά θαμμένα.
0: Εντάξει, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πει ότι θα τα πάρουμε από το Ιράν και θα τα καταστρέψουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσης, να σας θυμίσω.
1: Ναι, μην είναι καταστροφόν.
2: Θα πληρώσει και τα μεταφορικά.
1: Πώς αραιώνεται το ουράνιο, με τι αραιώνεται, με μαγειρική σόδα?
0: Δεν έχω τόσες γνώσεις.
2: Με λευκό ξύδι.
1: Με ξύδι.
0: Με νερό.
2: Και Σκοτς Μπράιν.
0: Όλα λοιπόν αυτά, και υπάρχει και μια ασάφεια, ναι, ως προς τι θα αποφασιστεί, αν αποφασιστεί σαν τελική συμφωνία με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι, καλά, αναφέρεται και στο μνημόνιο, ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει, δεσμεύεται να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Αλλά αυτή ήταν και η δέσμευση και της προηγούμενης συμφωνίας, να σας θυμίσω.
1: Και γι' αυτό φάγανε τους βομβαρδισμούς. Η Μελάνια, γιατί δεν συνόδευσε τον Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό το.
2: Τι ωραίο φόρεμα ήταν αυτό της Μπριτζίτρα.
0: Δεν συνοδεύει παντού η Μελάνια τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Όμως είναι G7, είναι μεγάλη.
2: Δεν συνοδεύει σχεδόν πουθενά.
0: Δεν είδα και άλλες συζύγους και σύζυγους, γυναίκες και άντρες εκεί.
1: Αλλά μας δεν μας ενδιαφέρει για τις άλλες. Πάντως, επιτομή της κοψότητας η κυρία Μακρόν.
2: Μπριτζίτ.
0: Άλλη
2: φόρεμα
0: μόνο.
2: Τρομερό.
1: Το φόρεμα είναι.
2: Τρομερό, καταπληκτικό.
0: Ναι, άλλη μόνο. Και δίπλα στην Περσάνη.

0: Καλά, δεν είναι και ικανή συνθήκη, απαραίτητη. Ότι έχεις και.
1: Δεν νομίζω.
2: Μαγεύτηκε πάντως. Πήρε ιδέες, είμαι σίγουρος.
1: Η έχει δείξει ότι είναι πολύ κομψή.
2: Ναι.
1: Όλες οι εμφανίσεις της είναι πάρα πολύ προσεγμένες.
2: Ισχύει. Βλέπω τη νέα πτέρυγα του Λευκού Οίκου να είναι Βερσαλίες. Δηλαδή πρέπει να μαγεύτηκε, είχε μείνει speechless.
0: Και νομίζω ότι και το Χαστούκι είναι πλέον παρελθόν. Έτσι
1: όλα αυτά είναι παρελθόν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και ότι θυμάστε τα κοροϊδευτικά σχόλια για το πώς μιλάει ο Μακρόν.
2: Όλα
1: αυτά. Νερό και
0: αλάτι. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Αύριο υπογράφουμε.
0: Ναι.
1: Θα δείξει αν υπογράφουμε. Οι Αμερικανοί λένε ότι θα γίνει μια τελετή υπογραφή. Οι Ιρανοί δεν είναι και σίγουροι. Θα το δούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ελένα.
1: Θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Αυτό το λένε και οι Ελβετοί.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Τίτλους ειδήσεων με τη Χρύσα Μπιλάλη. Δύναμη και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρία υπερδεξαμενόπλια με σημαία Σαουδικής Αραβίας, φορτωμένα με 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, διέσχισαν τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν. Είναι ζηλιάριδες, χαζοί άνθρωποι, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας την κριτική που δέχεται για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε με το Ιράν. Αύριο στην Ελβετία σχεδιάζονται οι πρώτες συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε λίγο κάτω από τα $78 το βαρέλι, στο 1,98 η μέση τιμή της αμόλυβδης. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Από κόσκινο τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κτήσης τους στους υπεύθυνους όλων των πολεοδομιών και σε συγκανικά τους πρόσωπα. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Η εμπιστοσύνη κτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα, είπε χαρακτηριστικά. Ιστορική σημασία για τον Παρθενώνα και τον παγκόσμιο πολιτισμό χαρακτήρισε η Λίνα Μενδώνη την ολοκλήρωση της αναστηλωτικής επέμβασης στο μνημείο, χάρη στην οποία το δυτικό αέτομα αποδίδεται στην πληρέστερη μορφή του μετά από περίπου 220 χρόνια. Συνελήφθη 77χρονος που απείλησε δύο άνδρες με τρίαινα για μια θέση στάθμευσης στον Πειραιά. Γενικά αιθρίος ο καιρός, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: 36 λεπτά μετά τη μία ακούτε πάντα Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή έχουμε και λέμε με Γιώργο Πίκουλα
1: και Στέλιο Βραδέλη
0: και έχουμε τώρα εντάξει υπερσύνθεση εδώ πέρα
1: χαμός
0: Βίβιαν Νικολοπούλου
1: όλε χαμός φαντς εκπομπής να ξέρετε
0: Μαρία Κόντου και Βασιλική Κολτσίδα εντάξει ενισχυμένη δημοσιογραφική παρουσία χαμός. Και Ήρα Παναμίδου στα πολύ ωραία τραγούδια που ακούτε
1: σκοτωμός.
0: Και σήμερα
1: ναι. Τα κορίτσια μας, η δυνατή μας ομάδα.
0: Ο και... Φραγκίσκος λέει η Έλενα να είναι σε όλη την εκπομπή. Ο Γρηγόρης, καλημέρα Λεβέντες, έχω μια πορεία την Έλενα γιατί δεν τη φαίνεται στο στούντιο. Όχι, η Έλενα προτιμάει να μας μιλάει από απόσταση.
1: Ναι.
0: Έτσι για να μην δημιουργούνται σχέσεις εξάρτησης με το... και γι' αυτό. Μάτια που... όχι... Εδώ δεν κολλάει.
1: Τέλος πάντων, είμαστε
0: εύκολα...
1: καταγοητευμένοι με τη φωνή της. Να τη βλέπουμε κιόλας. Ποιο δεν μπορεί να κάνουμε εκπομπή μετά.
0: Όχι, να κρατήσεις και κάτι έτσι για το παιχνίδι του μυαλού.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Κοίτα, άμα φέρουμε όλους μας τους φίλους, εδώ πέρα θα είμαστε συνεχώς πιασμένοι. Θα χαμασούμε την Άννα σήμερα μαζί μας.
1: Ναι.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, για να δούμε τώρα την εξέλιξη του ρεπορτάζ. Πάμε να τα βάλουμε με τις πολεοδομίες. Βέβαια, τα έχουμε βάλει με τις πολεοδομίες καμιά δεκαριά φορές μέχρι τώρα. Τα έχουμε θωρακίσει.
1: Έχουμε νικήσει καμιά φορά.
0: Αλλά 10. Υπάρχουν κερκόπορτες.
1: Γεια σου, Άννα.
0: Είναι οι λαμογόπορτες που βρίσκει ο άλλος και λύσεται για κάποιο λόγο.
2: Αν δεν κάνω λάθος, το είπε και ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Mm. Ότι ουδείς το απειρόβλητο και εκτός του μικροσκοπίου της δικαιοσύνης και του νόμου. Mm. Οπότε.
1: Εσύ που τα ξέρεις, δηλαδή πες ότι είσαι ή είμαι, όχι είσαι, είμαι μέλος ενός κυκλώματος της πολεοδομίας και έχω βγάλει φράγκα και συνεχίζω. Φοβήθηκα τώρα μετά από αυτή την εξέλιξη.
2: Κανονικά θα έπρεπε.
1: Θα έπρεπε,
2: εντάξει,
1: λες,
2: όχι τώρα, θα έπρεπε.
1: Θα έπρεπε.
2: Γιατί ο νόμος και η δικαιοσύνη έχει τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να κάνει τη δουλειά της και τη δουλειά του.
1: Μέχρι
2: το θέμα είναι αν θέλουμε να την κάνουμε τη δουλειά. Όταν θέλουμε να την κάνουμε τη δουλειά, την κάνουμε πάρα πολύ καλά. Δεν έχουμε
0: ανασύραμε δηλώσεις από το 2020, 5 υπουργών, που πήραμε τις τελευταίες τώρα, μην πάρουμε έναν τάμπα παντά με όλη τη μεταπολίτευση, γιατί δεν υπάρχει κάποιος υπουργός σε οτιδήποτε που να έχει πει παιδιά, τα έκανα σαλάτα, όλοι τα έχουν κάνει πολύ καλά. Πώς τα έχουν κάνει όλοι πολύ καλά και έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση, είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Πήραμε λοιπόν από το 2020, κάθε χρόνο θωρακίζεται το κομμάτι πολεοδομίες, δεν υπάρχουν πια ή άδειες, ηλεκτρονικές άδειες δηλαδή, μεταφορά από τους δήμους σε κεντρικά, πώς θα βγαίνουν, δεν χωράει πια λαμόγιο, όλοι λέγαν. Αλλά φαίνεται δεν υπάρχει μόνο σχισμή, υπάρχει μπαλκονόπορτα που βγαίνουν τα λαμόγια.
2: Ναι, τα αποτελέσματα εν πάση περιπτώσει αυτό δείχνουν, ότι πάντα θα βρίσκουμε έναν τρόπο να ξεπερνούμε τα ψηφιακά εμπόδια που βάζει το κράτος, εν πάση περιπτώσει, κάπως να το πω. Το είδαμε πολύ προσφάτως, πριν μια εβδομάδα με αυτό το νέο κύκλωμα στις πολεοδομίες της Βορειοανατολικής Αττικής. Καμιά τριανταριά στη δικογραφία, οι 6 συνελήφθησαν και οι 6 πήγαν στη φυλακή. Από πολεοδομίες, από Κηφισιά, Γαλάτση, Μαρούση. Και με αφορμή αυτή την υπόθεση έρχεται τώρα η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ξεκινάει εκτεταμένο σαφάρι ελέγχων σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας, ξεκινώντας από τα υψηλόβαθμα στελέχη σε αυτές, διευθυντές, υποδιευθυντές, γραμματείς, εν πάση περιπτώσει πώς είναι η ιεραρχία τους.
0: Και τι θα ψάξουν, ας πούμε, τι λεφτά έχουν στο λογαριασμό τους.
2: Θα ψάξει τους λογαριασμούς τους, θα ψάξει τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία και αν σκοντάψει πάνω σε ενδείξεις ότι έχουν διαπράξει την οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη, τότε θα τα δεσμεύσει, θα τα παγώσει, θα τα ψάξει λεπτομερέστερα και θα σχηματίσει δικογραφία εάν υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης τέλος πάντων χρηματισμού, δωροληψίας, δωροδοκίας, απάτης, ξεπλήματος, οτιδήποτε. Θα φτιάξει δικογραφία, ξεχωριστή δικογραφία για μία-μία τις περιπτώσεις και θα τη στέλνει
0: στην
2: Εισαγγελία Αθηνών.
0: Πόσα χρόνια το κόβεις αυτό?
2: Πόσες είναι οι πολεοδομίες, θα σου απαντήσω, δεν ξέρω.
0: Δηλαδή,
2: πρόσεξε
0: τώρα τι λέμε. Ότι στις
2: πολεοδομίες. Δεν νομίζω έχει τέτοια υπηρεσία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Εμείς θα ψάξουμε, εγώ σου πω 5 σε κάθε πολεοδομία. Εντάξει, διευθυντή, προσταμένος. Πάμε σε 5. Και θα πούμε λοιπόν σε αυτούς τους πέντε τι λεφτά έχουν βγάλει τα τελευταία 5-10 χρόνια. Για παράδειγμα, ναι. Ας πούμε τα τελευταία 5.
2: Ναι. Σε βάθος δεκαετίας.
0: Ωραία, και θα του λέμε. Πώς εσύ βρήκες 100 χιλιάρικα, για παράδειγμα, πούλησα το σπίτι ή πήρα την κληρονομιά. Άντε πάμε να ψάξουμε. Ήταν οι αποδοχές κληρονομιών κτλ. Δηλαδή θα ανοίξει ένα πράγμα το οποίο δεν φαίνεται να καταλήγει πουθενά.
2: Δεν το ξέρω αυτό. Εκτός αν έρθει καρφωτή. Ότι πρέπει να γίνει έρευνα. Δηλαδή θα πρέπει να έχει γίνει έρευνα γενικώς και να μην υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Αν θέλουμε να ψάξουμε, ψάχνουμε γρήγορα, γιατί και η αρχή για το ξέπλυμα έχει πλέον όλα τα απαραίτητα εργαλεία και έχει και πάρα πολύ εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να τρέξει πάρα πολύ γρήγορα αυτούς τους ελέγχους. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα τώρα για να το καταλάβετε. Πότε πιάσαμε το φαρμακοποιό στο Χαλάνδρι για αυτό το παράνομο εργαστήριο παρασκευής αναβολικών πριν εβδομάδα. Την εβδομάδα απολογήθηκε, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και όρους. Λοιπόν, τον ψάξανε, του βρήκανε μετρητά 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Τον έψαξε η αρχή. Θέλω να πω.
0: Του ξαναβάλαμε μέσα ή έφυγε.
2: Ορίστε.
0: Τον ξαναπιάσαμε μετά τα 2,5 εκατομμύρια.
2: Θα κάνουν δικογραφία η αρχή και θα τη στείλουν στην εισαγγελία αστυνομία για να κάνει έρευνα.
0: Κάτι
2: η αρχή δεν μπορεί
0: ότι
2: να κάνει.
0: Απορία του κόσμου μας ακούει.
2: Ναι.
0: Ένας τύπος δηλώνει εισόδημα 20.000,
2: ναι.
0: 40.000,
2: ναι.
0: Και ξαφνικά βρίσκεται να αγοράζει ένα σπίτι, ένα σκάφος, δεύτερο σπίτι. Και λες, με όλα αυτά δεν δικαιολογείται. Εγώ δεν σου λέω γιατί τα 2,5 εκατομμύρια λέμε, αυτά τι βρέθηκαν σε
2: πακέτα.
0: Μετρητά.
1: Μαρουλάκι.
0: Κάπου τα ξόδευε.
1: Ναι.
2: Ναι. Προφανώς κάπου τα ξόδευε.
0: Όπως έχουμε βρει ότι με τις κάρτες ξοδεύουμε πολύ περισσότερο από αυτά που εισπράττουμε.
2: Ναι.
0: Άρα θα έπρεπε το σύστημα από μόνο του να λέει: έλα εδώ πέρα, Βραδέλη. Εσύ δηλώνεις ότι βγάζεις 15.000.
1: Ξοδεύεις τα τετραπλάσια.
0: Δεν μπορεί να έχεις αγοράσει σπίτι, να έχεις αγοράσει αυτοκίνητο, να έχεις κάνει.
2: Ναι.
0: Και...
2: Δηλαδή... Ναι, σου θυμίζω όμως ότι υπάρχουν ακόμα θεματικές, ας πω, πώς να το πω, υπηρεσίες, προϊόντα που έχει ο καθένας στη ζωή του που μπορεί να τα αγοράσει με μετρητά και που δεν παίρνει απόδειξη και που δεν το δηλώνει.
1: Εντάξει, πόσα
2: δηλαδή,
1: είναι αυτά.
2: Εντάξει, εγώ είμαι μητέρα, έχω δύο ανήλικα παιδιά και τα παιδιά μου πάνε δραστηριότητες και...
0: Εντάξει, πόσο πάει, 30-40...
2: Νομίζω το ξέρουμε.
1: Χεράτα.
0: 30-40 η συνδρομή στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, σε αυτά.
1: Τώρα μιλάμε για αγορές μεγάλες.
0: Τώρα μιλάμε για λεφτά, δεν είναι να σου έρθουν 5.000 παραπάνω.
2: Ναι, σωστά. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι για να γίνει οποιαδήποτε έρευνα σε βάρος οποιοδήποτε, θα πρέπει να υπάρχει μια καταγγελία. Θα πρέπει να υπάρχει μια προηγούμενη έρευνα της δικαιοσύνης για ένα άλλο θέμα. Δεν μπορούμε τώρα να ψάξουμε 10 εκατομμύρια Έλληνες έτσι, γιατί έτσι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει πάντα να υπάρχει μια αφορμή.
0: Απλά τώρα βάζουμε τις πολεοδομίες μέσα.
2: Λοιπόν,
0: μακάρι να βρεθεί κάτι.
2: Ναι, βέβαια.
0: Εσύ τώρα έχεις μεγαλύτερη εμπειρία, γιατί και στο παρελθόν είχαν ξεκινήσει σαρωτικοί έλεγχοι σε διάφορες υπηρεσίες.
2: Έχουν οδηγηθεί πολλές υποθέσεις στην δικαιοσύνη και κάποιοι έχουν καταδικαστεί. Για να μην τα λέμε όλα.
0: Θυμάμαι εγώ που.
2: Έχουν κάποιοι καταδικαστεί.
0: Θυμάστε τους γιατρούς με τα
2: φακελάκια.
0: Τα φακελάκια, τα ορθοπαιδικά, τα άλλα που χρεώναν γνωστής εταιρείας.
2: Ναι.
0: Από όσο ξέρω. Τότε που το έψαχνα και αυτό το ρεπορτάζ δεν είχε μπει. Είχαν επαγγελθεί κάποιες κατηγορίες, στο τέλος όλοι έξω. Όπως έγινε με την περίφημη λίστα Λαγκάρντ, με την περίφημη λίστα Ζήμες, με τα περίφημα διάφορα. Που...
2: Ανοίγεις πολλά μέτωπα.
0: Ανοίγουν τώρα κατηγορητήρια και μετά.
1: Μιλάς με γρίφους γέννητα.
0: Ναι, μιλάς με γρίφους.
1: Λοιπόν, εντάξει. Εμείς είμαστε φύση. Ωραία, είμαστε φύση αισιόδοξοι άνθρωποι, έτσι κι αλλιώς.
0: Εννοείται. Ναι.
1: Και επειδή είναι ένα θέμα, όταν ακούει ο άλλος πολεοδομία, αμέσως σκέφτεται κάτω από το τραπέζι.
0: Σίγουρα δεν σκέφτεσαι το καλύτερο,
1: ναι,
0: όταν ακούς πολεοδομία.
1: Ελπίζουμε να αλλάξει. Κάτι να διορθωθεί.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κλείσαμε με την ευχή της ημέρας.
1: Ναι.
0: Να πάρουμε και έναν ευχούλη να το χαϊδέψουμε. Έτσι.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά.
2: Καλό ρεπορτάζ.
1: Καλά.

0: Έτσι, και ωραία μελωδικά. Ναι. Προδεχόμαστε τον ποιητή της 7ης τέχνης.
1: Έτσι, πραγματικά. Γιάννης Βασιλείου μαζί μας.
0: Βασιλείου. Το Story 5. Αυτό περιμένουμε.
2: Νόμιζα θα πούμε για ταινίες για μουντιά, αλλά να πιάσουμε τις
0: ταινίες. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εγώ είπα ότι βγαίνει το Toy Story το 5 γιατί είναι από τα αγαπημένα μου.
2: Εντάξει, είναι ένα franchise, ας πούμε, από τις Pixar, από όλες τις σειρές. Είναι πιο καλό. Ενδεχομένως θα γίνει εξίσου καλό και το Inside Out, αλλά τώρα έχει μόνο δύο ταινίες προς το παρόν. Ναι,
0: και κάνουν και 10 χρόνια μία από την άλλη.
2: Ναι, αλλά είναι καλό αυτό γιατί πιάνουν την πιτσιρίκα σε διαφορετικές φάσεις της ηλικίας.

0: Αν είναι κλακά στην πρεμιέρα οι Τσέχοι και οι Νοτιοαφρικάνοι πολύ κακό πρόσωπο με το Μεξικό.
1: Πάντως,
2: σήμερα βλέπα τα παιχνίδια, αυτό έλεγα στο Γιώργο. Είναι η μέρα για να πας σινεμά.
0: Τσεχία, Νότια Κορέα. Μόνο σήμερα.
2: Μεξικό, Νότια Κορέα, Ελβετία, Βοσνία, Καναδάς, Κατάρ. Δηλαδή.
0: Κατάρ.
3: Εντάξει. Και η Νότια Κορέα, ας πούμε, δεν ξέρω για σας. Εμένα, δηλαδή, μετά από αυτό που.
2: Είναι στις 4 η ώρα, οπότε έχεις πάει σινεμά, έχεις γυρίσει.
0: Και κοιμάσαι.
3: Ναι, αλλά σύν τις άλλες, μετά το 2002, έχω μια πολύ δυσάρεστη αίσθηση για την ποδοσφαιρική ομάδα της Νότιας Κορέας. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι, τουλάχιστον στα χρόνια που βλέπω εγώ, γιατί σε παρελθόν έχουμε δει τέρατα, αλλά δεν έχω δει πιο απροκάλυπτο πρόξιμο ομάδα για να προχωρήσει από εκείνο.
2: Τότε ήταν ναι, το Μουντιάλ που είχαν διοργανώσει από κοινού η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.
3: Ήταν η πρώτη φορά που διοργανώνανε δύο χώρες από κοινού. Λοιπόν, αφού το πιάσες έτσι, ας πάμε λοιπόν στο Μουντιάλ του 2002, ναι, για να πούμε ότι υπάρχουν δύο ταινίες που ασχολούνται με αυτό κατά κάποιο τρόπο. Η μία λέγεται Le Grand Final, ο μεγάλος τελικός, η οποία είναι ουσιαστικά είναι μοιρασμένη στα τρία και μας δείχνει αυτή τη μαγεία του ποδοσφαίρου. Είναι τρεις άνθρωποι που βρίσκονται σε γωνιές του κόσμου, σε ένα δάσος του Αμαζονίου, σε μια έρημο του Νίγηρα, που είναι η τρίτη περιοχή, που δεν έχουν πρόσβαση σε τηλεόραση και ψάχνουν να βρουν τηλεόραση για να δουν τον τελικό.
2: Μήπως το άλλο ήταν, η τρίτη ήταν σε στέπα της Μογγολίας.
3: Όχι, γυρνούσαν... όχι, σου λέει κάτι τώρα, το έχεις δει, αυτό σου λέει κάτι τώρα αυτή η ταινία, ε.
2: Ναι.
3: Πρέπει να είναι κάπου στη Σιβηρία.
2: Νομίζω το τρίτο ήταν σε μια στέπα που στείλανε ένα γιούρτ και προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να πιάσει μια κεραία.
3: Πρέπει να είναι κάπου Σιβηρία. Έχεις συναντήσει τώρα, νομίζω, ναι, πρέπει, ναι. Μπράβο, αν θυμάμαι το κρατήσω καλά. Λοιπόν, η μία είναι αυτή. Και άλλη ταινία είναι μία από τις αγαπημένες μου ποδοσφαιρικές ταινίες γενικά. Λέγεται Mike Bassett, England Manager. Είναι πάρα πολύ αστεία κωμωδία. Θυμίζει τον Μπόρατ. Είναι ένα ντοκιμαντέρ που και καλά. Είμαστε στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2002. Απολύεται ο προπονητής της Αγγλίας. Δεν θέλει να την αναλάβει κανένας και βρίσκουν έναν από την Όριτ, ο οποίος μοιάζει λίγο με το Μαντζουράκι σε αυσιογνωμία με μουστάκι και αυτά. Παιδιά, είναι πάρα πολύ αστεία ταινία. Τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο είναι λίγο spoiler, γιατί στα μισά της τέτοιας βρίσκεται η Αγγλία στο Μουντιάλ τελικά με πολύ αστείο τρόπο.
2: Και νομίζω πάνω σε αυτό πάτησε το Ted Lasso μετά. Δηλαδή
3: ναι,
2: που το προχώρησαν
3: ναι,
2: σε...
3: δεν είναι τόσο αστείο όμως, τάξη, ναι, το Ted Lasso. Δηλαδή αυτό είναι κωμωδία αγνή. Και παιδιά, έχει μια σκηνή που έχει περάσει η Αγγλία στο Μουντιάλ και παίρνει μια συνέντευξη από τον Πελέ, συμμετέχει ο πραγματικός Πελέ. Του ρωτάνε ποια είναι τα φαβορί του Μουντιάλ. Και είναι ένας Άγγλος δημοσιογράφος. Αρχίζει και λέει αυτό και κάνει μετάξω. Η Βολιβία έχει πιθανότητες, ξέρω, ας πούμε. Και τώρα ο ρεπόρτερ και η Αγγλία, και με το που του λέει η Αγγλία, ξεπατώνεται στο γέλιο. Οπότε προς όλους αυτούς τους ακροατές που πιστεύουν ότι φέτος είναι η χρονιά της Αγγλίας γιατί έπαιξε πάρα πολύ ωραία, εντάξει, δεν νομίζω.
2: Αυτά να τα πεις στην Αλεβίζου που χαίρεται.
0: Ναι. Ξεκίνησε It's Coming Home και τα λοιπά.
2: Ναι, το It's Coming Home.
3: Πάμε λίγο πίσω τώρα, γιατί έχουμε μια πολύ.
2: Τώρα που
3: είπες
2: Πελέ, ο Πελέ.
3: Ναι.
2: Σε πόσες ταινίες έχει εμφανιστεί?
3: Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Δεν την έχω την απάντηση. Θυμόμαστε όλοι σίγουρα το Victory, τη μεγάλη απόδραση.
2: Η μεγάλη απόδραση, ναι.
3: Ασφαλώς είναι αυτό το Mike Bassett. Δεν θυμάμαι, πρέπει να εμφανίζεται στο τέλος αυτή
0: τη βιογραφία
3: του Πελέ που δεν ήταν και πολύ ωραία ταινία.
2: Πελέ Forever και τα λοιπά. Στο Εγώ είμαι ο Bolt, επίσης.
3: Εμφανίζεται σαν ομιλούσα. Τώρα είναι αυτά που είναι ντοκιμαντέρ που εμφανίζεται σαν ομιλούσα κεφαλή που λέμε, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι. Διότι
2: και υπάρχει μια ταινία δράσης βραζιλιάνικη ως Τρομπαδίγια.
3: Τρομπαδίγια, μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να μείνουμε στην.
2: Τρομπαδίνια.
3: Αφού με πήγε στη Βραζιλία, θέλω να μείνουμε στη Βραζιλία γιατί υπάρχει το εξής. Είναι αυτή η ιστορία του Μουντιάλ του 1950 που αν θυμάστε είναι το μοναδικό Μουντιάλ που δεν είχε τελικό, είχε όμιλο τεσσάρων ομάδων.
2: Ναι.
3: Με τον Μπαρμπόσα λοιπόν, τον Μπαρμπόσα τον τερματοφύλακα που ρούφηξε το δεύτερο γκολ από την Ουρουγουάη.
2: Και έγινε ο
3: ποδιοποπέος
2: τράγος.
0: Μ' αρέσουν και οι.
2: Για να είμαστε εκφράσεις. Στην αργό του ποδοσφαίρου.
3: Ναι, ακριβώς για να το συνδυάσουμε με το βιβλίο του Στέλιου, έτσι. Το λεξικό του ποδοσφαίρου, ας πούμε, κάνουμε τέτοιο. Λοιπόν, προσέξτε τώρα να δείτε. Είναι, γιατί είναι ωραία ιστορία αυτή, επειδή μπορεί οι ακροατές, ας πούμε, πολλοί να μην το ξέρουν. Για τη Βραζιλία είναι γνωστό ότι το ποδόσφαιρο είναι θέμα εθνικής σημασίας. Το ότι ιτήθηκε λοιπόν από την Ουρουγουάη και τελικά έχασε το Μουντιάλ, γιατί ήταν σημαντικό αυτό το

0: γράφαν κάτι πράγμα του τύπου είναι η δική μας Χειροσύμα, να καταλάβετε δηλαδή πόσο
1: τόσο βαριά.
0: Τον Μπαρμπόσα λοιπόν τον απέφευγαν για χρόνια, ήταν το όνομά του συνώνυμα της Ρουσουζιάς, αυτός είναι Μπαρμπόσα, ήταν δακτυλοδεικτούμενος, ζούσε πραγματικά ο άνθρωπος ένα μέχρι το 2000 που πέθανε, να μην συμβεί σε κανέναν. Δηλαδή ήταν, τι να σας πω, στα όρια του ισχυροδοσίας.
1: Ο εφιάλτης για τους Σπαρτιάτες ήταν ο Μπαρμπόσα.
0: Λοιπόν, έχει κάνει ένας τύπος μια μικρού μήκους το 1988 που λέγεται Μπαρμπόσα, θα σας συγκινήσει αυτό, και είναι όντως συγκινητική ταινία, όπου και καλά ένας επιστήμονας που είναι ενοχλημένος από αυτά που έχει περάσει ο Μπαρμπόσα, φτιάχνει μια μηχανή του χρόνου απλώς για να βρει τον Μπαρμπόσα και να τον ενημερώσει πού θα πάει η μπάλα για να μπορέσει να πιάσει τέτοιο και να αποσοβήσει το γκολ. Φοβερή ιδέα. Μιλώντας λοιπόν για τέτοια μικρού μήκους, πάμε στο Μουντιάλ του 1958. Αυτό που θα σας πω τώρα μπορείτε να το βρείτε και στο Vimeo υπάρχει. Υπάρχει λοιπόν ένα ψευδοντοκιμαντέρ που λέγεται Conspiration 58, το οποίο για καλά είναι μια ομάδα ανθρώπων που υποστηρίζουν ότι το Μουντιάλ της Σουηδίας του 58 δεν συνέβη ποτέ. Έχουν, ξέρω εγώ, αναλυτές, έχουν επιστήμονες, λένε ότι να εδώ σε αυτή την εικόνα δείχνει κάτι σπίτια έξω από το γήπεδο, τα οποία αυτά τα σπίτια δεν υπάρχουν. Και μάλιστα υπάρχει και μια άλλη ομάδα ανθρώπων μέσα στο ντοκιμαντέρ που λένε, που υποστηρίζουν ότι είναι επικίνδυνη αυτή τη Conspiration 58 και ότι πρέπει να του πατάξουν. Λοιπόν, το ωραίο λοιπόν σε όλο αυτό το πράγμα είναι ότι τίποτα από αυτά δεν είναι αλήθεια, γι' αυτό λέω ψευδοντοκιμαντέρ. Δεν υπάρχει ούτε μία ομάδα ούτε η άλλη. Ήταν ένα πείραμα που έκανε ο δημιουργός της το 2002 για να καταδείξει κάτι που ξεκινούσε τότε με το ίντερνετ και σήμερα έχει εξελιχθεί σε μάστιγα. Τα fake news. Το πόσο εύκολο είναι να χρησιμοποιήσεις τη δύναμη της εικόνας πια μέσω του και τη διάχυση της μέσω του υπολογιστή για να διαδώσεις ό,τι αηδία σου κατέβει στο κεφάλι.
1: Αυτή είναι πολύ ωραία. Η άλλη πολύ ωραία ήταν το θαύμα της Βέρνης.
0: Αυτό θα πήγαινα εγώ, ναι. Το προηγούμενο Μουντιάλ λοιπόν, που ακριβώς, ναι, που είναι ο τελικός της Δυτικής Γερμανίας με Ουγγαρία, μέσα από τα μάτια μιας οικογένειας που σχετίζεται με αυτό.
1: Η Ουγγαρία είναι παντοδύναμη, όλοι θεωρούν ότι θα σαρώσει τα πάντα, ναι.
0: Ασφαλώς, ναι, και τελικά... η Δυτική Γερμανία κόντρα σε όλα τα προγνωστικά κέρδισε. Μάλιστα νομίζω ότι σε αυτό ήταν που την είχε κερδίσει με 8-3, που είναι το
1: νομίζω μεγαλύτερο. Είχαν χάσει.
0: Που είναι το μεγαλύτερο σκορ.
1: Είχαν χάσει αρχικά οι Γερμανοί 8-3 από τους Ούγγρους. Όλοι θεωρούσαν δεδομένο ότι εντάξει, ήρθαν εδώ πέρα απλά για να τους διαλύσουμε. Και στο τέλος κερδίζουν. Και νομίζω ότι σε αυτή η στιγμή. Αυτό το σκηνικό δημιούργησε και μια άλλη ταινία, το Adidas εναντίον Puma, που είναι η ιστορία ουσιαστικά δύο αδελφών που σε ένα γερμανικό χωριό ξεκινήσανε, φτιάχναν αθλητικό υλικό, μαλώσανε. Η έδρα της Puma με την Adidas έχουν διαφορά, ήταν 100 μέτρα το ένα με το άλλο. Και πώς η Adidas για να πάρει το συμβόλαιο από της Puma, από την Εθνική Γερμανία, πήγε, έκανε τα παπούτσια για το τελικό της, για το θαύμα της Βέρνης. Αν το θυμάμαι καλά, ήταν σε εκείνη.
2: Και έγινε και το πρώτο κοντινό πλάνο σε παπούτσι.
1: Σε παπούτσι που είχε τις δύο της.
2: Σε συνεννόηση προφανώς. Σε συνεννόηση.
0: Λοιπόν, γενικά πάντως όπως θα έχετε παρατηρήσει, ταινίες για το Μουντιάλ συγκεκριμένα σπανίζουν. Και θεωρώ ότι ο λόγος που σπανίζουν είναι γιατί δεν υπάρχει, δηλαδή, το κίνητρο για να επενδύσει μια εταιρεία παραγωγής πάρα πολλά χρήματα ώστε να παραστήσει μια ολόκληρη διοργάνωση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτιάξεις ένα Μουντιάλ εάν δεν γνωρίζεις ότι υπάρχει το κοινό γι' αυτό. Συνεπώς χρησιμοποιείται αρχικό υλικό ή κάτι, ξέρω, εφευρίσκουν κάποιους τρόπους οι κινηματογραφητές προκειμένου να καλύψουν αυτή την ένδεια. Οπότε, σαν συνέπεια αυτού του πράγματος, οι ταινίες που έχουμε σχετικά με το Μουντιάλ είναι συνήθως γύρω από μικρές ιστορίες γύρω από αυτό. Για παράδειγμα, τώρα υπάρχει μία που δεν είναι και τόσο γνωστή, αν και παίζει ο Λεωνίδας μας, ο Τζέραρντ Μπάτλερ, το The Game of Their Lives, το οποίο λοιπόν είναι για το Μουντιάλ του 1950. Και είναι αυτή την περίπτωση που είχε παίξει η Αγγλία, που ήταν τότε ψωροπερήφανη. Νομίζω σε εκείνο το Μουντιάλ ξεκινάνε. Δεν θυμάμαι αν είχαν ξεκινήσει από το προηγούμενο να συμμετέχουν. Είχαν χάσει με 1-0 από την ερασιτεχνική ομάδα της Αμερικής.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Και που είχαν διαδίδανε ταινία... ότι
1: Έχει γίνει ταινία αυτό, πώς κερδίσαν οι Αμερικάνοι.
0: Ακριβώς, με τον Τζέραλντ Μπάτλερ να κάνει τον τερματοφύλακα.
2: Εγώ καταθέτω την άποψη ότι το ποδόσφαιρο είναι αρκετά δύσκολο να το μεταφέρεις εντυπωσιακά στην οθόνη. Γι' αυτό, ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχουν φοβερές ταινίες για box, που είναι πιο άμεσο.
1: Ωραίες ανθρώπινες ιστορίες όμως φτιάχνεις μέσω του ποδοσφαίρου.
2: Εντάξει, γιατί είναι το άθλημα του λαού έτσι κι αλλιώς.
0: Το box είναι
2: και ότι οι Αμερικάνοι είναι experts σε αυτά. Δεν είναι αμερικάνικο άθλημα το ποδόσφαιρο.
1: Είναι πολύ ωραία ταινία που κέρδισαν οι Αμερικάνοι το 1-0 τους Εγγλέζους.
0: Φοβερός. Εμάς οι Εγγλέζοι στο πρώτο διάστημα στα τηλεγραφήματα είχαν διαδώσει ότι κέρδισε με 11-1 η Αγγλία, γιατί δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι η ομάδα τους αυτή που
2: φοβερό.
0: Η χώρα που έφερε το ποδόσφαιρο ιτήθηκε από τους Αμερικάνους.
1: Ό,τι έκανε η Βόρεια Κορέα το 2010 όταν έχασε με 7-0 από την Βραζιλία.
2: Και μετά goodbye Lenin.
1: Και μετά είχαν φέρει μια ομάδα με Βραζιλιάνους ψαράδες, τους οποίους τους κέρδισαν και είπαν ταπεινώσαμε τους παγκόσμιους πρωταθλητές, και αυτό ξέρει η Βόρεια Κορέα και δεν θα τους διαψεύσουμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ Γιάννη μου, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Παιδιά,
2: τα πάμε ωραία.
0: Συνεχίζετε το Μουντιάλ, αν θέλετε στις επόμενες
1: πολλές. Και στις επόμενες,
2: εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε Γιάννη. Ήταν ο Γιάννης Βασιλείου και παραδίδουμε το μικρόφωνο στο Γρηγόρη Νιάκα και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίπουλα. Να έχετε ένα όμορφο
1: υπόλοιπο ημέρας.

0: για να πει.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Με το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου να τίθεται σε άμεση ισχύ μετά την υπογραφή του από τους ηγέτες των δύο χωρών, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις αναλύσεις αξιολόγησης για το ποιος κέρδισε και ποιος χάνει από όλη αυτή την εξέλιξη. Όσο για τα δικά μας, πέρα από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και τις συζητήσεις για την ακρίβεια, την οικονομία και τις προεκλογικές υποσχέσεις, ξεχωρίζει η είδηση που μας ήρθε πριν από λίγο ότι αλλάζει όψη η Ακρόπολη, άλλαξε όψη η Ακρόπολη για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια. Η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της και το θέμα είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 18 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου και στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τρία υπερδεξαμενόπλια με σημεία Σαουδικής Αραβίας φορτωμένα με 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου διέσχισαν τα στενά του Ορμούς σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν. Είναι ζηλιάριδες, χαζοί άνθρωποι, γράψει στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας την κριτική που δέχεται για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε με το Ιράν. Αύριο στην Ελβετία σχεδιάζονται οι πρώτες συνομιλίες Ουάσιγκτον Τεχεράνης, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου, το Brent έφτασε λίγο κάτω από τα 78 δολάρια το βαρελί, στο 1,98 η μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Αποκόσκινο τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κτήσης τους στους υπεύθυνους όλων των πολεοδομιών και τα συγγενικά τους πρόσωπα. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Συνελήφθη 77χρονος που απειλήσε δύο άντρες με 3-1 για μια θέση στάθμευσης στον Πειραιά. Και τέλος, γενικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και από το εξωτερικό δελτίο και από την εσωτερική επικαιρότητα. Να αρχίσουμε όμως με τη μεγάλη εικόνα, με τις εξελίξεις που κρατούν την προσοχή όλου του κόσμου στραμμένη εκεί, καθώς εφαρμογή τίθεται το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, λίγες ώρες μετά την υπογραφή του από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του Πεζεσκιάν. Το μνημόνιο ανοίγει περίοδο διαπραγματεύσεων 60 ημερών, προκειμένου οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε συμφωνία, και προβλέπει μεταξύ άλλων το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμού πυροβολισμούς και την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Αλεβίζη, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα συντάξης, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, όπως έχουμε καταλάβει και αν έχουμε καταλάβει σωστά, Έλενα, ήδη έχουν περάσει τα πρώτα τάγκερ και τα πρώτα ιρανικά πλοία. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τρία σούπερ τάνκερ με σημαία σαουδαραβικά σούπερ τάνκερ με 6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου αλλά και 11 πλοία που έφυγαν και εισήλθαν στα ιρανικά λιμάνια. 8 έφυγαν από τα ιρανικά λιμάνια, 3 εισήλθαν σύμφωνα με αυτά που μεταδίδουν και τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, που σημαίνει ότι τίθεται ήδη σε εφαρμογή, όπως είπες, το μνημόνιο κατανόησης που προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς από το Ιράν αλλά και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μνημόνιο κατανόησης υπογράφηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ χθες το βράδυ στο Παλάτι των Βερσαλιών κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου με τον Εμμανουέλ Μακρόν, και η φωτογραφία με την υπογραφή του κειμένου στάλθηκε, όπως αναφέρουν πληροφορίες, στους Ιρανούς, στον πρόεδρο Πεζεσκιάν, ο οποίος στη συνέχεια το υπέγραψε και αυτός. Εκτός από τα στενά του, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, προβλέπεται η πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και αυτό του Λιβάνου, που ήταν κόκκινη γραμμή για το Ιράν. Επίσης, η άμεση άρση των κυρώσεων όσον αφορά την πώληση του ιρανικού πετρελαίου. Για τα πυρηνικά του Ιράν αναφέρεται ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει θα αραιωθεί, με μηχανισμό όμως που θα αποφασιστεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και παρουσία ειδικών της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Αλλά γενικότερα το θέμα των πυρηνικών του Ιράν μετατίθεται για τις διαπραγματεύσεις και την τελική συμφωνία που θα επιτευχθεί, αν όλα πάνε καλά, μετά από 60 ημέρες. Αυτό αναφέρεται στο μνημόνιο. Επίσης, άλλα σημεία που θα συζητηθούν στις διαπραγματεύσεις είναι το θέμα για το ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων, το θέμα της πλήρης άρσης των κυρώσεων σταδιακά, αλλά και τη δημιουργία ενός επενδυτικού κεφαλαίου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Σε αυτό δεν είναι σαφές αν θα συμμετάσχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ το έχει αρνηθεί επανειλημμένος, αλλά αν θα είναι εκεί η συμμετοχή των περιφερειακών χωρών του κόλπου. Είναι λοιπόν πολλά τα θέματα που μένουν σε κρεμότητα για αυτές οι διαπραγματεύσεις, που σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές θα ξεκινήσουν αύριο στο θέρετρο Birkenstock της κεντρικής Ελβετίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν, γιατί δεν έχουν δοθεί επισήμως από τους Ελβετούς τα ονόματα, ότι θα είναι εκεί ο J.D. Vance, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ο Γκαλιμπάφ, ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, και μεσολαβητές από το Πακιστάν, το Κατάρ και βέβαια Ελβετοί. Τώρα, όσον αφορά την πρώτη αποτίμηση αυτού του μνημονίου, υπάρχουν πολλές αντιδράσεις με αναλυτές και στο εσωτερικό.
4: Και μάλιστα ήταν και από ιδιαίτερα αιχμηρός ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αυτούς που του ασκούν κριτική ότι δεν ήταν αρκετά σκληρός με την Τεχεράνη.
0: Τους χαρακτήρισε ανόητους και κακούς ανθρώπους όσους θεωρούν ότι δεν ήταν αρκετά αυστηρός με την Τεχεράνη. Αναλυτές λοιπόν εντός και εκτός ΗΠΑ αλλά και δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το ισοζύγιο αυτού του μνημονίου είναι υπέρ του Ιράν, και επίσης ότι το Ιράν πλέον διαθέτει στα χέρια του ένα πολύ ισχυρό πυρηνικό όπλο για την παγκόσμια οικονομία, που είναι τα στενά του Ορμούς. Όσον αφορά τα στενά του Ορμούς λοιπόν, για τις 60 ημέρες αναφέρεται ότι η διέλευση θα είναι ελεύθερη, αλλά δεν είναι σαφές τι θα γίνει μετά από αυτές τις 60 ημέρες. Τώρα, επίσης, είναι και η αντίδραση του Ισραήλ. Προς το παρόν, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν έχει μιλήσει, διότι σύμφωνα με το Άξιος δεν θέλησε να έρθει χθες αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τον Λίβανο. Όμως πριν από λίγο, ο IDF έδωσε στη δημοσιότητα ένα χάρτη με τις θέσεις του Ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο και είπε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από εκεί το Ισραήλ αν δεν αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ. Και υπήρξε και μία δήλωση από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν που λέει ότι αν δεν σταματήσουν οι χειροπραξίες στο Λίβανο και δεν αποχωρήσει το Ισραήλ, τότε δεν θα ισχύσει η συμφωνία.
4: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, μετά από ένα πόλεμο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για χαμένους και κερδισμένους, δήλωσε ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, Γιώργος Τζογόπλος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
5: Το Ιράν φαίνεται από το κείμενο της συμφωνίας ότι είναι κερδισμένος, αλλά με τόσους νεκρούς και τόσες καταστροφές δεν θα μπορούσα να μιλήσω για νίκη του Ιράν, παρόλο που ύστερα από αυτά τα οποία είχαν συνέβη και βάσει όσων είχε αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος τη μέρα που ξεκινούσε τον πόλεμο, προφανώς το Ιράν και μόνο που η κυβέρνηση έχει παραμείνει στην εξουσία και μόνο που καταφέρνει στο πλαίσιο της συμφωνίας να αρθούν οι κυρώσεις και μόνο που θα γίνουν επενδύσεις στη χώρα, προφανώς έχει κερδίσει αρκετά πράγματα. Προφανώς έχει δεχτεί πολύ μεγάλο πλήγμα το Ιράν σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα όμως είναι σαφές ότι δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον ή ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να αποσύρουν και τις δυνάμεις τους από τον Περσικό κόλπο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Αν δηλαδή συνδέεται μόνο με την απομάκρυνση των στρατιωτικών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί για να επιτεθούν στο Ιράν ή και κάποιες από τις βάσεις τους στον Περσικό κόλπο. Γιατί αν ισχύει το δεύτερο, προφανώς θα πρόκειται για θρίαμβο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Yeah. Επίσης, εδώ να πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υπογράψει στο μνημόνιο το συγκεκριμένο ότι μέχρι να γίνει η οριστική άρση των κυρώσεων θα έχει τη δυνατότητα το Ιράν να πουλάει το δικό του πετρέλαιο και προς άλλες χώρες. Πράγμα το οποίο αποτελεί ακόμα ένα σημείο το οποίο είναι νίκη για την Ιρανική κυβέρνηση. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι πίσω από τη συμφωνία νομίζω ότι ο μεγαλύτερος νικητής είναι η Κίνα, η οποία αγοράζει από εκεί πετρέλαιο.
4: Δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Με η συμφωνία έχουμε πολλές απορίες, δήλωσε επίσης στο σταθμό μας και στον Δημήτρη Πετρόπουλο, ανάβαρχος στην αποστρατεία, Κωνσταντίνος Εγκολφόπουλος.
6: Είναι μια συμφωνία που δεν ήταν αυτό που περιμέναμε.
4: Δηλαδή
6: μας έχει δημιουργήσει αρκετές απορίες. Η πρώτη. Λέει λοιπόν ότι θα δημιουργηθεί ένα ταμείο από 300 δισεκατομμύρια. Αυτό το ταμείο, λέει, θα το διαχειρίζεται το Ιράν.
4: Ναι.
6: Για την ανοικοδόμηση της χώρας.
4: Ποιος βάζει τα λεφτά?
6: Πρώτον, ποιος βάζει τα λεφτά. Και δεύτερον, ποιος ελέγχει που πάνε τα λεφτά?
4: Ναι.
6: Δεύτερον, λέει σταματάει ο πόλεμος στο Λίβανο. Πολύ ωραία. Αυτό είναι ευχάριστο. Σταματήσουν να σκοτώνουν άνθρωποι. Εντάξει.
4: Ναι.
6: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Λίβανος θα παραμείνει Χεζμπολάχ μέσα, η οποία τον διέλυσε με ευθύνη των Ιρανών? Αυτό σημαίνει ότι θα αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ? Αυτό σημαίνει ότι το Ισραήλ από εκεί που έχει περάσει το Λιτάνι Ρίβερ, δηλαδή έχει μπει μέσα περί τα 40-50 χιλιόμετρα,
4: ναι,
6: θα φύγει? Τι θα γίνει?
4: Ωραία, σωστή απορία.
6: Το αφήνει έτσι. Ναι.
4: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι λένε για όλα αυτά οι αγορές, οι διεθνείς αγορές, καθώς πτώση καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της υπογραφής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πτωτική πορεία στις τιμές λιανικής των καυσίμων στη χώρα μας, το 98 η μέση τιμή της αμόλυβδης. Πάμε στην Πινελό Μητρούλια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού κυμαίνεται το Brent αυτή την ώρα, Πινελόπη?
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το Brent έχει πτωτική τάση, συνεχίζεται μάλλον να πέφτει και είναι στα 78,5 δολάρια το βαρέλι, με πτώση της τάξης στο 1,5%, ενώ αντίστοιχη είναι και η πτώση στο αργό, το οποίο κινείται στα 75,3 δολάρια το βαρέλι. Οι μειώσεις αυτές των διεθνών τιμών του τελευταίου διαστήματος αποτυπώνονται και στην εγχώρια αγορά, με αποτέλεσμα η μέση τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων στην Αττική να είναι στο 1,95 ευρώ, δηλαδή έχει πέσει από τα 2 ευρώ που ήταν τις προηγούμενες ημέρες, ενώ στο δίζελ είναι στο 1,68 ευρώ. Ακριβές παραμένουν οι τιμές πάνω από τα 2 ευρώ σε μια σειρά από νομούς της χώρας, κυρίως στην Ανατολική Καρνανία, την Αρκαδία, βεβαίως στις νησιωτικές περιοχές, δηλαδή στα Δωδεκάνησα, τη Ζάκυνθο, τη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, όπως και σε όλους τους νομούς της Κρήτης, ενώ στις Κυκλάδες, που είναι και η υψηλότερη τιμή όλες τις χώρες, η μέση τιμή είναι στα 2,16 €. Επίσης υψηλά πάνω από τα 2 €, είναι οι τιμές στη Σάμο και στη Φλόρινα. Τώρα η αγορά δεν μπορεί να προβλέψει για το πώς θα εξελιχθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα. Εκτιμάει ότι αυτή η περίοδος στην οποία ζούμε είναι η πρώτη φάση της συμφωνίας. Θα χρειαστεί μια δεύτερη και θα χρειαστεί κάποιος χρόνος έτσι ώστε να επανέλθουμε στις τιμές προκρίσης.
4: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, πάντως, ο Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και εκτίμησε ότι θα συνεχιστεί στη χώρα μας η αποκλιμάκωση των τιμών.
8: 1,98 χθεσινή τιμοληψία μέση τιμή για την αμόλυβη Ελλάδος και 1,71 για το πετρέλαιο κίνησης. Έχουμε μπει εδώ και τρεις μέρες στα δηλισμένα προϊόντα σε μια καθημερινή πτώση. Και το 1,98 φυσικά εμπεριέχει και απομακρυσμένες περιοχές και νησιωτική Ελλάδα.
9: Εγώ νομίζω έβαλα λιγότερο.
8: Που μπορεί να γίνεται ανεφοδιασμός και μια φορά στις 20 μέρες ή στον ένα μήνα. Και έχουμε μια αργή εκεί αποκλιμάκωση, αλλά στα μεγάλα αστικά κέντρα μπορεί να είναι 1,93-1,94 η τιμή της αμόλυβης. Στις πόλεις γενικά, εκεί όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις και αυτά. Σε γενικές γραμμές κινείται καθοδικά διεθνώς το καύσιμο και κατ' επέκταση το δηλισμένο και θα έχουμε καθημερινές μειώσεις και λίγαν συντόμως ευελπιστούμε ότι θα έχουμε πιο προσιτά καύσιμα στο μέσο Έλληνα καταναλωτή.
4: Τώρα στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο κύριος Γιάννης Κοτσιάς, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, ο οποίος ρωτήθηκε πόσα πλοία έχουν εγκλωβιστεί και παραμένουν εγκλωβισμένα στην Άτο Ορμούζ.
10: Συνολικά είναι 400 πλοία μέσα και έξω ξηρού φορτίου, μεταφοράς ξηρού φορτίου και γύρω στα 478 πλοία μεταφοράς πετρελαίου και πετρελοειδών και αργού πετρελαίου αλλά και παραγόγων. Μέσα όμως, αυτά τα οποία άμεσα επηρεάζονται, τα οποία είναι εγκλωβισμένα, μπορεί και για το διάστημα των 108-109 ημερών από τις 28 Φεβρουαρίου και μέχρι σήμερα, είναι 166 πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου και 189 δεξαμενόπλοια. Αυτά αρχίζουν σιγά σιγά και φεύγουν.
4: Μάλιστα.
10: Δεν είναι εύκολο όμως να μπορέσεις να έχεις μια επανέναρξη της ναυσιπλοείας όπως την είχαμε παλιά. Γιατί αυτό το οποίο μπορώ να σας πω έτσι με μία πρόταση είναι ότι έχουμε πολιτική αποκλιμάκωση. Γιατί στρατιωτική αποκλιμάκωση είχαμε εδώ και περίπου 45-50 μέρες λόγω της εκεχηρίας.
4: Ναι.
10: Αλλά όμως δεν έχουμε ακόμη ναυτιλιακή κανονικότητα.
9: Είμαστε κοντά στα 78 το βαρέλι. Α, με αυτή τη λογική θα συνεχίσει ακόμα να πέφτει η τιμή του, έτσι.
10: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι που θέλουμε. Uh-huh. Να αποκλιμακωθεί εντελώς το ρίσκο, η αβεβαιότητα και οι ροές να επανέλθουν εκεί που ήταν πριν από τις 28 Φεβρουαρίου.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Να πάμε στις Βρυξέλλες τώρα, γιατί η Αττική στρέφεται το ενδιαφέρον της Ευρώπης, καθώς οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να διαχειριστούν ένα σύνθετο πλέγμα προκλήσεων από τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή έως την Ευρωπαϊκή Άμυνα και το νέο πολυετή προϋπολογισμό της Ένωσης. Στη Σύνοδο Κορυφής συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Αθήνα να προβάλλει τις θέσεις της στα κρίσιμα ζητήματα της ατζέντας. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε σε εκδήλωση στη Βελγική πρωτεύουσα με τίτλο «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδος, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για το κοινωνικό διάλογο». Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στις Βρυξέλλες και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τις Βρυξέλλες. Και πρέπει να σου πω ότι πολύ ορθά περιέγραψε την χορογραφία των θεμάτων εντός των οποίων θα κινηθούν οι συζητήσεις των 27 εδώ στην Βελγική πρωτεύουσα, μια χορογραφία θεμάτων η οποία, Γρηγόρη, έρχεται για να αποτυπώσει και τις μεγάλες προκλήσεις που ανοίγονται στον ορίζοντα της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ανταγωνιστικότητα, νέος προϋπολογισμός, άμυνα, ασφάλεια, μεταναστευτικό, οι εξελίξεις στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στην Ουκρανία, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο των διευρυμένων συζητήσεων μετά τις 6 ώρα το απόγευμα τοπική, με τις απαντήσεις που θα δώσουν οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τα θέματα που θα μετατεθούν προς απάντηση στις επόμενες συνόδους, να ορίζουν Γρηγόρη σε πολύ μεγάλο βαθμό και το DNA της ευρωπαϊκής οικογένειας μπροστά στο νέο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό περιβάλλον. προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ναι. Η ατζέντα με την οποία έρχεται εδώ ο Πρωθυπουργός είναι εκπεφρασμένη σε όλους τους τόνους στη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων. Απαιτείται ένας φιλόδοξος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός που θα καλύπτει τις φιλοδοξίες όλων των κρατών μελών. Απαιτείται να δοθεί έμφαση στην ανταγωνιστικότητα. Απαιτούνται επίσης κινήσεις σε τομείς και κλειδιά για επένδυση όπως είναι η άμυνα και η ενέργεια. Όπως ανέφερε επίσης πολύ ορθά, προηγουμένως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας. Μια συμφωνία που μεταφράζεται γρήγορα σε περισσότερες και καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και επομένως σε αυξήσεις στους μισθούς και καλύτερους όρους εργασίας. Ο μόνος τρόπος προς την εμπιστοσύνη είναι να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στους πολίτες. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Πρωθυπουργού Γρηγόρη.
4: Δημήτρη Γκάτσικιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν το απόγευμα τι θα πούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής. Τώρα, στην ίδια εκδήλωση, στην εκδήλωση αυτή με τίτλο Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδος, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για το κοινωνικό διάλογο, μίλησε νωρίτερα και η Υπουργός Εργασίας, η Νίκη Κεραμέως. Για να την ακούσουμε.
12: Πριν από ένα χρόνο, η Ελλάδα υπολοιπόταν σε ζητήματα κοινωνικού διαλόγου και συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ένα χρόνο μετά, η Ελλάδα ανεδεικνύεται ως καλή πρακτική και η Ελληνική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αναδεικνύεται πλέον εδώ στις Βρυξέλλες ως καλή πρακτική για όλη την Ευρώπη, για όλα τα κράτη-μέλη. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία σημαίνει περισσότερες, καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Άρα, στην πράξη, αυξήσεις μισθών για τους εργαζομένους και καλύτερη όρη εργασίας για τους εργαζομένους. Σταθερότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Και για το κράτος, καθαροί κανόνες για όλους, μια υγιής και διαφανής αγορά εργασίας.
4: Στις Βρυξέλλες δεν έχουμε όμως μόνο τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και τις εργασίες της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, που με την διεθνή ασφάλεια και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μάλιστα, ο Πιτ Χέξεθ, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στους συμμάχους, εκφράζοντας ενστάσεις για τις στάσεις τους απέναντι στο Ιράν. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολίδη, την ανταποκριτριά μας, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
13: Καλό μεσημέρι, ελπίζω να με ακούτε, Δόρη, και νομίζω ότι μπορεί και πολύ κουστά το ότι ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, ο Πιτ Χέξεθ, έθεσε στους Ευρωπαίους αυστηρά, καθώς όχι μόνο αυστηρά, αλλά θα έλεγε κανείς με μια απίστευτη δρυμία κριτική άσκηση απέναντι στα μέλη της Συμμαχίας, αλλά και στους Ευρωπαίους, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Υπουργός Πολέμου, έθεσε ουσιαστικά, κάνοντας μια αναδρομή στο ΝΑΤΟ 1, από το ΝΑΤΟ 1 μέχρι το ΝΑΤΟ 3-3-0 που υπάρχει σήμερα, λέγοντας ότι ορισμένοι από τους συμμάχους μας έλαβαν το μήνυμα και ανέλαβαν δράση στο κομμάτι των αμυντικών δαπανών. Ξέρουμε τι είναι και το εκτιμούμε ιδιαίτερα. Από την άλλη πλευρά, μίλησε για την αντίδραση ουσιαστικά των Ευρωπαίων και των συμμάχων στην Ανατολή.
4: Δυστυχώς δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε αργότερα να συνδεθούμε. Έλενα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν πάντως. Τώρα, ερχόμαστε στα δικά μας και στη μάχη της καθημερινότητας. Γιατί ως όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής είναι η εφαρμογή Πόσο Κάνει, συγκεντρώνει από τις πρώτες ώρες λειτουργίας χιλιάδες κλικ ανά λεπτό. Μείνετε το ψηφιακό εργαλείο, το παρουσιάστηκε χθες και φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο που τα νοικοκυριά κάνουν τις αγορές τους, επιχειρώντας να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων έναντι των κερδοσκόπων. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια, γιατί Πινελόπη υπάρχουν ήδη αρκετές αντιδράσεις από πολλούς ανθρώπους που λένε ότι δεν έχουμε χρόνο να ψάχνουμε στην πλατφόρμα και δεν μπορεί ο καταναλωτής, λέει κάποιος, δεν μπορώ να ψάξω ένα προϊόν στα νότια προάστια και ένα άλλο προϊόν που είναι φθηνότερο στα βόρεια προάστια. Καλό μεσημέρι. Τι λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης?
14: Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόρη, και νομίζω ότι σε αυτό το ερώτημα την απάντηση την έδωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, ο οποίος μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και είπε ότι ο σκοπός της εφαρμογής δεν είναι ακριβώς η μετακίνηση των καταναλωτών από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, αλλά σκοπός είναι να διαμορφωθεί ένα καλάθι προϊόντων στο οποίο ο καταναλωτής γνωρίζει ότι στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ ή σε κάποιο σούπερ μάρκετ είναι φτηνότερο από ότι σε κάποιο άλλο σούπερ μάρκετ. Επίσης, ο κ. Μαραβέλιας είπε ότι πρόκειται για ένα εργαλείο ενίσχυσης του ανταγωνισμού μεταξύ των σούπερ μάρκετ και βέβαια είναι και ένα εργαλείο διαφάνειας σε ό,τι αφορά, γιατί ξέρω ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το γεγονός ότι δίνονται οι τιμές, οι αντίστοιχες τιμές μάλλον σε χώρες της Ευρώπης. Είναι ένα εργαλείο διαφάνειας και ταυτοχρόνως είναι και ένα μέσο πίεσης προς προμηθευτικές ελληνικές εταιρείες, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις κάποια προϊόντα τα πουλούν ακριβότερα στην ελληνική αγορά από τις κάποιες άλλες αγορές της Ευρώπης. Αυτό νομίζω ότι είναι η σημασία της εφαρμογής και βέβαια μέσα από αυτή ο καταναλωτής μπορεί να έχει μια καταρχήν εικόνα πριν ξεκινήσει για να κάνει τις αγορές του. Όπως επίσης έχει μεγάλη σημασία το ότι θα βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ και θα μπορεί επί τόπου μέσω του κινητού του να δει αν ένα προϊόν που του έχει φανεί για παράδειγμα αρκετά ακριβό, αν θα υπάρχει σε κάποιο άλλο σούπερ μάρκετ φθηνότερη τιμή έτσι ώστε να μην το αγοράσει. Τώρα από εκεί και κάτω δεν μπορεί να πει κανείς κάτι περισσότερο.
4: Θα το δούμε στην πορεία, στην πράξη πώς θα λειτουργήσει έτσι και στην καθημερινότητά μας. Πόσο θα συμβάλλει στην ανακούφιση των οικογενειακών προϋπολογισμών.
14: Έχει μεγάλη σημασία ότι μέσα σε αυτή την εφαρμογή βρίσκονται 10.000 προϊόντα. Και η πρόθεση του Υπουργείου είναι να αυξηθεί αυτός ο αριθμός και να προσταθούν και οι υπηρεσίες. Άρα ο καταναλωτής έχει ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του.
4: Και με ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Πινελόπη Τούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου στο Earth News Radio 105,8, μίλησε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου πώς και γιατί χρησιμεύει αυτή η νέα εφαρμογή, το πόσο κάνει.
15: Πρώτα απ' όλα, μπορεί κάποιος να φτιάξει το καλάθι του από ένα σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, δηλαδή, να μπει σε ένα σούπερ μάρκετ, να δει ορισμένα πράγματα ότι είναι σχετικά πιο φθηνά σε σχέση με άλλα, μια γρήγορη έτσι. Και στο σούπερ μάρκετ που θεωρεί ότι τα περισσότερα από αυτά που έχει ανάγκη είναι σε χαμηλή τιμή, να συνθέσει ένα καλάθι και να πάει να ψωνίσει από εκεί. Το εργαλείο αυτό δεν είναι μόνο για τους καταναλωτές, όπως καταλαβαίνετε. Μπορεί να λειτουργήσει και για τα σούπερ μάρκετ. Βεβαίως, χρειάζεται προσοχή εδώ.
16: Εδώ χρειάζονται οι έλεγχοι, ωστόσο, βέβαια, κύριε Μαραβέγια. Εδώ είναι χρήσιμοι οι έλεγχοι.
15: Ωστόσο, εντάξει, αν οι έλεγχοι προφανώς θα υπάρξουν, ούτως ή άλλως υπάρχουν, αλλά λέω ότι αν τα σούπερ μάρκετ οδηγηθούν σε μια ενιαία τιμή, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα κατηγορηθούν για καρτέλ, έτσι, πράγμα το οποίο δεν έχει νόημα. Απλώς όμως θα κάνει τις τιμές να πλησιάσουν, δηλαδή να μην είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές.
16: Με τι συχνότητα επικαιροποιούνται οι τιμές?
15: Κάθε μέρα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην κριτική αυτή που ασκείται για τη νέα πλατφόρμα σύγκριση των τιμών, το πόσο κάνει. Στην κριτική αυτή απάντησε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η εφαρμογή δεν παρουσιάζεται ως η μοναδική λύση απέναντι στην ακρίβεια, αλλά ως ένα επιπλέον εργαλείο που ενισχύει τη θέση των καταναλωτών στην αγορά. Πάμε στον Νότια Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος ήταν στο Press Room, παρακολούθησε τον briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Η ακρίβεια είναι μια καθημερινή και δύσκολη μάχη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης. Νότι, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριοι. Όντως, το ζήτημα του πόσο κάνει.gov.gr, δηλαδή της πλατφόρμας με την οποία ο καταναλωτής μπορεί να ελέγχει, να συγκρίνει τιμές, όχι μόνο μεταξύ διαφόρων σούπερ μάρκετ, και αυτό έχει τη σημασία του, όπως εξήγησε ο Παύλος Μαρινάκης, αλλά και μέσα στο ίδιο το σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν, λέω εγώ τώρα με δικά μου λόγια, μπισκότα της μιας εταιρείας και μπισκότα της άλλης εταιρείας, που της άλλης να είναι πιο φθηνά σε διπλανά ή παραδιπλανά ράφια. Είπα κάτι. Ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αν είναι ευτυχισμένο. Άρα αυτό λέει η κυβέρνηση, ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο παραδέχεται όμως. Παραδέχεται ο Παύλος Μαρινάκης, ερωτώμενος από συνάδελφο, ότι αν ήταν η μοναδική παρέμβαση που έχουμε κάνει, εντάξει, μπορεί να μην είχε καμία σημασία, να ήταν ανευνοήματος και αποτελέσματος. Είναι όμως εντάσσεται, θα έλεγα, σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων σε διάφορα επίπεδα, τα οποία πολιτικά, θα έλεγα, Γρηγόρη, ότι αποτυπώνονται στην γραμμή της κυβέρνησης, την οποία επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υποστηρίζοντας ότι είναι ένα όπλο στον καταναλωτή. Το σύστημα είναι να συγκρατηθούν οι τιμές και αυξήσεις όσο γίνεται έναντι του πληθωρισμού, προσθέτοντας βεβαίως ότι όταν έχουμε αύξηση της ανάπτυξης αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, είναι δύσκολο να προχωρήσουμε σε αποπληθωρισμό. Άρα πολιτικά, σε επίπεδο δημοσιονομικής πολιτικής, ο στόχος ποιος είναι? Ανάπτυξη, μεγαλύτερη πίτα, δυνατότητα μείωσης φόρων και άρα περισσότερα εισοδήματα στον πολίτη, στον καταναλωτή. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η φιλοσοφία, θα λέγα, η οικονομική πολιτική φιλοσοφία της κυβέρνησης.
4: Τώρα, όλο το προηγούμενο διάστημα, τα τελευταία 24 ώρα κυρίως, είχαμε να ανεβαίνει στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο με φόντο τη μάχη του Τζάμπα. Των προεκλογικών υπόσχεσεων.
17: Το Τζάμπα
4: 2, Τζάμπα 3 και το Τζάμπα 4 που είπε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης για άλλο λόγο όμως.
17: Ναι, Γρηγόρη, σε τρία επίπεδα ξεδιπλώθηκε η κυβερνητική επίθεση απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το πρώτο έχει να κάνει με το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που έκλεισε την πόρτα της Τουρκίας σε διεκδικήσεις ένταξής της, τα λέγαμε, σε αμυντικά προγράμματα. Έδωσαν οι μάσκες, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Παρινάκης, και το είπε, λέει, να το προσθέσω και πιο λαϊκά. Πήγαν στον κουβά όσοι έλεγαν ότι η εξωτερική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι δήθεν ενδοτική, είναι τακτική ενδοτισμού. Και εξαπέλυσε επίθεση κατά όλων των κομμάτων επ' αυτού του πεδίου εκτελεί του Πασόκ, λέγοντας ότι υπέρ του συγκεκριμένου ψηφίσματος που έκλεισε την πόρτα στην Τουρκία, λοιπόν, ψήφισαν μόνο οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ. Κατά ψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Πλεύσης και της Νίκης. Από εκεί επέλεξαν να κάνουν οι ευρωβουλευτές της Ελληνικής Λύσης, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΟΚΟΕ και η κυρία Λατινοπούλη, ενώ μάλιστα το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλη, οι Πατριώτες, ψήφισε κατά. Και χαρακτήρισε ψευδοπατριώτες να τους χαίρονται τα κόμματά τους, τους τζάμπα, τους εκφραστές αυτούς τζάμπα πατριωτισμού. Αλλά υπάρχουν και άλλα δύο επίπεδα στα οποία εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση ο Παύλος Παρινάκης. Ένα για την συνταγματική αναθεώρηση και το άρθρο 16, καλώντας και εγκαλώντας, θα έλεγα, το Πασόκ να σταματήσει να παίζει με τις λέξεις. Έχω αυτή 20 χρόνια, είπε χαρακτηριστικά, η αναθεώρηση θα μπορούσε να έχει προχωρήσει και τουλάχιστον θα πρέπει να αναθεωρηθεί πλέον το άρθρο 16, ώστε κάθε Ελληνόπουλο, αν θέλει, να μπορεί να σπουδάσει σε μη κρατικό, μη κρατικό, ιδιωτικό, εν πάση περιπτώσει, πανεπιστήμιο. Και το τρίτο επίπεδο επίθεση που εξαπέλυσε ήταν όταν ρωτήθηκε σχετικά με το κράτος δικαίου και σημείωσε, βρήκε την ευκαιρία ο Παλβουαρνάκης να σημειώσει ότι η Ελλάδα έχει ανέβει στην κατηγορία των αιτιάσεων που δέχονται όλες οι χώρες από την Κομισιόν για το επίπεδο του κράτους δικαίου. Είναι 14 λιγότερες συστάσεις από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, όταν κατά παραδοχή υπουργών της τότε κυβέρνησης λειτουργούσαν παρά υπουργεία και εν πάση περιπτώσει λειτουργήσε μια διαδικασία που δεν θα ήταν η ιδανικότερη για κάποιον που υποστηρίζει το κράτος δικαίου.
4: Επίθεση λοιπόν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στην αντιπολίτευση σε τρία μέτωπα.
17: Επίσης υπήρξαν και αιχμές για το. Για όχι άμεσες αιχμές, κάθε άλλο είπε ότι σέβεται τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Δωροκό Παυλόπουλο, που ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας μια δύσκολη εποχή. Μια δύσκολη εποχή όμως που το κράτος δικαίου επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν λειτουργούσε. Συνδέεται και να συνδέεται με το προηγούμενο. Βρίσκεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης που επιλέγει πλέον η κυβέρνηση και μακώνει, όπως βλέπουμε, μέρα τη μέρα απέναντι στην αντιπολίτευση.
4: Σήμερα είχαμε για τρία θέματα λοιπόν, με τρεις άξονες, τρεις πυλώνες, τα εθνικά ζητήματα, το κράτος δικαίου και βεβαίως το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Νότι Ανιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, αλλά το προηγούμενο διάστημα η αντιπαράθεση και το τέμπο της αντιπαράθεσης το έδινε η μάχη του Τζάμπα. Τώρα ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας πριν από λίγο εδώ στο News 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη τι έχουμε να περιμένουμε για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Τι έχουμε να περιμένουμε για το καλάθι της έκθεσης.
18: Κάποια πράγματα έπρεπε να γίνουν καθαρά και θα έπρεπε να ξεκαθαριστούν για να μην υπάρχουν στρεβλώσεις. Πολύ σωστά λοιπόν ο Πρωθυπουργός έχει δώσει ένα περίγραμμα τις τελευταίες ημέρες, όπως και ο Υπουργός Οικονομικών. Αυτό το τζάμπα πέθανε. Πρέπει να το καταλάβουμε. Γιατί δυστυχώς έχουμε ως οικονομία μία μακρά εμπειρία λαθών, μία μακρά εμπειρία, όπως εγώ τον χαρακτηρίζω, οικονομικού λαϊκισμού, ο οποίος τελικά οδηγεί σε λάθος κατευθύνσεις. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε στους πολίτες ότι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, το εφικτό, Πέρσι δώσαμε ένα πακέτο εξαιρετικά μεγάλο και γενναιόδωρο, το οποίο αναγνωρίστηκε. Δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία με τόσες απανωτές διεθνής κρίσης παραμένει στα επίπεδα δημοσκοπικά και ανεβαίνει συγκριτικά με πέρσι. Δώσαμε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
9: Λοιπόν,
18: θα κοιτάξουμε να μην ρισκάρουμε, να μην έχουμε άλλα και να δώσουμε στους πολίτες ελαφρύνσεις.
4: Και ενώ αυτά λένε από την κυβέρνηση, πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Την πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τους αυξημένους στόκους στα κοκκινοδάνεια, ζήτησε ο πρόεδρος Πασόκ ο Ανδρουλάκης, με ανάρτησή του στα social media.
19: Είναι θέμα.
4: Έχει ξεσπάσει από χθες, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τώρα στο Πασόκ για αυτή την έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Δούκα και την κυρία Διαμαντοπούλου για τις προεκλογικές προσεγγίσεις, Λίνα. Καλό μεσημέρι.
20: Ναι, έχει προκαλέσει την δυσαρέσκεια η Δούκα, που ουσιαστικά αναζωπήρωσε την

0: Ανάμεσα στον κύριο Δούκα και την κυρία Διαμαντοπούλου για τις προεκλογικές προσεγγίσεις, Λίνα. Καλό μεσημέρι.
1: Ναι, έχει προκαλέσει την δυσαρέσκεια η Δούκα, που ουσιαστικά αναζωπήρωσε την συζήτηση

0: με βήματα πίσω, σχολίασε ο Δημήτρης Μάντζος, ενώ δεν έχει το δικαίωμα να επιτρέπει την εσωτερική περιδίνηση την ώρα που δίνεται, όπως τόνισε, η μάχη, και ζήτησε από όλους προσήλωση στην απόφαση και στην αγώνα που δίνουν για επίτευξη του πρώτου στόχου, της πρώτης θέσης στις εκλογές.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τώρα δηλώσεις. Γελία λοιπόν προσέγγιση, πρόταση Δούκα, είπε στην τηλεόραση του Open η Άννα Διαμαντοπούλου.
2: Αυτό το θέμα τη συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε. Είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή, πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%.
3: Εδώ όμως.
2: Και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή ούτε σε πλούτο.
1: Αποστάσεις από την αντιπαράθεση παίρνει το Πασόκ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο γραμματέας κεντρικής επιτροπής του κόμματος Γιάννης Βαλακαστάνης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς.
4: Η ηγεσία του Πασόκ, τα στελέχη του Πασόκ, οφείλουν να συντάσσονται απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου. Δεν μπαίνω σε προσωπικές αναφορές. Είπα, οι πολίτες απαιτούν από εμάς να επικοινωνούμε τις θέσεις του Πασόκ.
1: Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα βαρομετρικό χαμηλό στο ΣΥΡΙΖΑ, συντεντωμένο σκηνή ακροβατούν οι εσωκομματικές ισορροπίες και οι συσχετισμοί στην Κουμουντούρου, καθώς η πλειοψηφία βουλευτών και στελεχών τάσσονται υπέρ της ανεφόρων συμπόρευσης με την Ελλάς. Το Αλεξίπρα, ενώ η εσωκομματική αντιπολίτευση, δηλαδή η Παπαδούρου και ο Παύλος Πολάκης, που βρίσκεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, ζητούν απτά αποτελέσματα και βάλουν κατά του Σοκράτη Φάμελου για τους χειρισμούς. Το οποίο ο Σοκράτης Φάμελος ρωτήθηκε για το πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα, συνέντευξη που παραχώρησε στο Action 24.
5: Και αυτό που είπαμε στην Κεντρική Επιτροπή είναι ότι ενώ εξελίσσεται αυτή η ανασύνθεση που εμείς την επιδιώκαμε, δεν θα μείνουμε παρατηρητές. Θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτό το διάλογο και να δουλέψουμε για να διαμορφωθούν καλύτεροι συσχετισμοί. Μακριά από μένα οποιαδήποτε σκέψη για παραιτήσεις όταν έχουμε λαϊκή εντολή να εκπροσωπήσουμε την κοινωνία και να κάνουμε αντιπολίτευση σε αυτό το τραγικό και επικίνδυνο καθεστώς.
1: Σε διαφορετικό μήκος, ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Open και είπε ότι δύο είναι τα ενδεχόμενα που μπορούν να συμβαίνουν.
6: Είναι, υπάρχει συμφωνία Φάμελου Τσίπρα για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές, να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάς, ή είναι μία απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας τάχη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα που επικρατεί τώρα. Ακούμε και βλέπουμε και διαβάζουμε ότι κλονίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Από τη μία πλευρά η πλειοψηφία επιμένει σε συμπόρευση με τον Τσίπρα, από την άλλη αντιδρά η σοκοματική αντιπολίτευση, Βαγγέλη.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Πρέπει να σας πω ότι πριν από μία ώρα περίπου και λίγο περισσότερο, παρέμβαση στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ, σίγουρα όχι, αλλά παρέμβαση στις θεσινές δηλώσεις, απάντηση στις θεσινές δηλώσεις της Άννα Διαμαντοπούλου, έγινε από την πλευρά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς. Σε σχετική ανακοίνωση επίσημη της Ελλάς τονίζεται ότι η αλήθεια διαφωνεί με αυτό που λέει η κυρία Διαμαντοπούλου. Το κατακεφαλή ΑΕΠ συγκρίνεται μόνο με της Βουλγαρίας. Ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι στο 45% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3 στους 5 Έλληνες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και ότι η Ελλάδα έχει γίνει μόνιμος κάτοικος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για να ολοκληρώσουμε την επίσημη δήλωσή τους από τη μεριά της Ελλάς, γι' αυτό τελικά η πολιτική αλλαγή δεν αρκεί. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Είναι μια ανακοίνωση, Γρηγόρη, το καταλαβαίνεις και εσύ, που ουσιαστικά παρεμβαίνει όχι στα εσωκομματικά, θα έλεγα, του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν ακουγόμαστε.
1: Βεβαίως, ακουγόμαστε και πολύ καθαρά. Βεβαίως.
7: Δεν λέω με την έννοια ότι είναι παρέμβαση στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ. Είναι όμως μια παρέμβαση στον χώρο της κεντροαριστεράς. Θέλοντας να δείξει η Ελλάς ότι αυτή είναι η φιλοσοφία της, αυτή είναι η πολιτική της αντίληψη. Και όπως είπε και χθες από την Κύπρο ο Αλέξης Τσίπρας, δεν κατεβαίνουμε για να κάνουμε απλή καταμέτρηση, κατεβαίνουμε για να κερδίσουμε. Ανέβασε μία ακόμα φορά τον πύχη ακόμα ψηλότερα. Τώρα, έχεις δίκιο. Στην Κουμουντούρου αυτό που επικρατεί είναι διάλυση βήμα-βήμα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι ζητούν εντός της Κουμουντούρου μια νέα συνεδρία της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής. Για να γίνει αυτό χρειάζεται το 1/4 των μελών της κεντρικής επιτροπής να το ζητήσει εγγράφος εκ του καταστατικού εντός 15 ημερών. Θα πρέπει να

0: και η πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή. Ποιο είναι το επίδικο? Το επίδικο, η μειοψηφούσα πλευρά λέει ότι υπάρχουν νέες εξελίξεις μετά τη συνεδρία της κεντρικής επιτροπής και αυτές είναι οι δηλώσεις του κ. Τσίπρα, ότι ο ιστορικός κύκλος έχει κλείσει, ότι οτιδήποτε είναι να συζητηθεί με τους βουλευτές θα συζητηθεί.
1: Αυτά που έχουμε πει όλο το προηγούμενο διάστημα. Ναι.
0: Ακριβώς. Από εκεί και ύστερα τώρα. Φαίνεται ότι κάποιοι θέτουν και θέμα απέναντι στο Σοκράτη Φάμελο με την έννοια ότι πρέπει να απαντήσει στις αιτιάσεις του Αλέξη Τσίπρα ή να κινηθεί πρακτικά με ένα οδικό χάρτη για την υλοποίηση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Πρακτικά τι ζητούν? Αν υλοποιηθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, με ποιο τρόπο? Θα γίνει κοινή επικοινωνία, επαφή το ένα κόμμα με το άλλο κόμμα? Θα γίνει επικοινωνία, έστω και τηλεφωνική, του Σοκράτη Φάμελου με τον Αλέξη Τσίπρα? Θα υπάρξουν επαφές με οδικό χάρτη στις εκλογές? Και κάποιοι μάλιστα, νομίζω δημοσίως ο Νίκος Παπάς, έθεσε και το ζήτημα της επισκέψεως του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Θα πάει ο Σοκράτης Φάμελος.
1: Θα έχουμε παρουσία εκεί, βέβαιως, έτσι είπε χαρακτηριστικά. Ναι,
0: ναι, το δήλωσε δημοσίως. Προφανώς και ο ίδιος είπε ότι εγώ θα το εύχομαι να συμβεί κάτι τέτοιο, με την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ή θα φτάσει στις εκλογές και θα έχει δικό του ψηφοδέλτιο, ή καλώς είναι να λυθεί μια καθαρή απόφαση.
1: Βέβαιως. Αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το Σεπτέμβριο, αυτό ουσιαστικά
0: έθεσε το ερώτημα. Ακριβώς.
1: Ευαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Νίκο Παπά, ο οποίος μίλησε εδώ νωρίτερα. Πριν από λίγο στο Air News 35,8 στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
2: Δεν θεωρώ ότι απλώς κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητά με την εξειδίκευση και την υλοποίηση με έναν οδικό χάρτη της απόφασης. Νομίζω ότι είναι πανθομολογούμενο πλέον στο δημόσιο διάλογο ότι αυτή η απόφαση η οποία ελήφθη χρειάζεται να προσδιοριστεί στη λεπτομεριά της, να εξειδικευτεί και να δούμε πώς, με ποιους τρόπους το κάθε στέλεχος θα την υπηρετήσει. Εδώ υπάρχει μια συνθήκη η οποία δεν είναι βιώσιμη, δεν μπορεί να πηγαίνει για πολύ αυτή η κατάσταση. Πρέπει πριν το καλοκαίρι λοιπόν να έχουμε ένα καθαρό διάδρομο για το πώς ξεκινάμε. Θέτω το ερώτημα.
3: Μήπως εσκεμμένα πάει ήδη η κατάσταση αυτή?
2: Δεν θέλω
3: αυτή
2: να κάνω τέτοιες σκέψεις. Μακριά από μένα αυτά. Μακριά από μένα.
3: Δεν μπορεί να μην σας έχει περάσει από το μυαλό.
4: Ελάτε
2: ό,τι
4: τώρα
2: και να μου περνάει, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση δημόσια να τοποθετηθώ κάνοντας δίκη προθέσεων για ανθρώπους με τους οποίους συμπεριβόμαστε.
4: Ωραία.
2: Να σας πω ένα ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη ΔΕΘ με τον πρόεδρο και το πρόγραμμά του? Είναι απαραίτητο, είναι υποχρέωση, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στη ΔΕΘ με το πρόγραμμά του και τον πρόεδρό του? Εάν ο Σοκράτης Φάμελος θεωρεί ότι δεν πρέπει να, πρέπει να, να κάτσουμε να το συζητήσουμε, να δούμε πώς θα πάμε στη ΔΕΘ. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι εκεί.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς έσοδα τουλάχιστον 7 εκατομμυρίων ευρώ αποκόμισε το κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που είχε πελάτες εντός και εκτός Ελλάδος και δρούσε την τελευταία δεκαετία. Η ζημιά για τους παρόχους υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε στην Κρήτη και στον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του κυκλώματος. Μιλάμε για μια οργάνωση με εντυπωσιακή δομή, γιατί εμφανίζει χαρακτηριστικά επαγγελματικής επιχείρησης. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η οργάνωση αυτή είχε υπολογίσει και την τελευταία λεπτομέρεια τουλάχιστον σε μια προσπάθεια να αποφύγει οποιοδήποτε εντοπισμό από τις αρχές. Γι' αυτό και υπήρχαν αφίλτρα και ασφαλιστικές εντός εισαγωγικών δικλίδες που περίμεναν οι εγκέφαλοι του κυκλώματος ότι θα λειτουργούσαν και ως στεγανά σε οποιαδήποτε προσπάθεια των αρχών να τους εντοπίσει. Βέβαια αυτό δεν το κατάφεραν, γιατί υπήρχε μια πολύ οργανωμένη δουλειά από το τμήμα δίωξης οργανωμένου εγκλήματος, αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης, οι οποίοι αστυνομικοί προσπίθηκαν τους πελάτες, κατάφεραν να μπουν μέσα στο κύκλωμα. Και από εκεί και πέρα ξεκινώμα.
1: Είναι πραγματικά εντυπωσιακός ο αριθμός.
6: Ναι. Είχαν χρησιμοποιήσει το παράνομο λογισμικό για να έχουν πειρατική συνδρομητική τηλεόραση και να πληρώνουν προφανώς πολύ λιγότερα από την κανονική συνδρομή στους επίσημους παρόχους, οι οποίοι έχασαν περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ από αυτή την διαδικασία. Πρέπει να πούμε ότι το επόμενο Σάββατο είναι η ώρα των απολογιών για τους 7 συλληφθέντες. Η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα.
1: Ωραία, θα τα πούμε μέχρι το επόμενο Σάββατο αυτά, Γιώργο Λαμπράκη, να μείνουμε σε αυτά. Πραγματικά είναι μια υπόθεση που μας έχει εντυπωσιάσει όλους και πραγματικά προκαλεί αίσθηση. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση που μας έρχεται από το δικαστικό ρεπορτάζ.

εξίσου εντυπωσιακή, καθηγητή στο μικροσκόπιο βάζει η αρχή κατά πολέμηση τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικέ δραστηριότητε τη πολεοδομία σε ολόκληρη την Ελλάδα, δίνοντα εντολή για έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει εμπλοκή σε περιπτώσει χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων.

0: χρήματος, τότε να δεσμεύσουν, να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία, να κάνουν εντελεχή έλεγχο και σε περίπτωση που διαπιστώσουν παραβάσεις, τότε να σχηματίσουν δικογραφία και να τη στείλουν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για περαιτέρω έρευνα. Φυσικά η ενέργεια αυτή γίνεται στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων για κύκλωμα που λιμενόταν τις πολεοδομίες της Βορειοανατολικής Αττικής. Ήταν μια δικογραφία που περιελάμβανε περίπου 30 άτομα. Οι 6 είχαν συλληφθεί και οι 6 οδηγήθηκαν στην φυλακή μετά την απολογία τους. Ήδη έχει ξεκινήσει ο έλεγχος σε βάρος αυτών των 6 και ήδη έχουν υπάρξει ευρήματα σε βάρος τους για μετρητά και ακίνητα τα οποία δεν δικαιολογούνται από τις απολαβές.
1: Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση σε κάθε περίπτωση. Ανάβλα Χαπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, μια πολύ σημαντική είδηση που μας αφορά όλους, καθώς ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Βαρθενώνα και απομακρύνθηκαν τα ικριώματα από τη δυτική όψη του μνημείου. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια, η πλευρά αυτή αποδίδεται σχεδόν στην αρχική της μορφή με την αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής ενότητας του αετώματος. Πάμε στην Έλενα Φωτίση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Βλέπαμε νωρίτερα στο διαδίκτυο και τις πρώτες φωτογραφίες και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Αποτελεί και όντως, Γρηγόρη, και είναι ένα αναστηλωτικό κατόρθωμα μετά από σχεδόν 2 αιώνες, όπως σωστά είπες. Το δυτικό αέτομο του Παρθενώνα συμπληρώθηκε προσφέροντας άλλη όψη στην Ακρόπολη. Εν ολίγης είναι πραγματικά η εικόνα ενός μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς, έτσι όπως καμία ζωντανή ύπαρξη, από όλους εμάς δηλαδή που ζούμε σε αυτή τη γη, σε αυτόν τον πλανήτη, μέχρι τώρα δεν έχει δει. Η οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών ικριωμάτων, δηλαδή σκαλοσιές που βλέπαμε από τότε που γεννηθήκαμε, απομακρύνθηκαν δίνοντας την πληρέστερη μορφή του δυτικού αετώματος. Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, που πραγματοποιεί αυτό το γιγάντιο και συνεχές έργο αναστήλωσης των μνημείων του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, παρέδωσε στο Υπουργείο Πολιτισμού το δυτικό αέτομα στην πληρέστερη μορφή του, ύστερα και από την τελική τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις αυτού του αετώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντισχηματικού τείχου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο απέτυχε εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις, γεγονός που σημειώθηκε και από την Υπουργό Πολιτισμού. Η κυρία Μενδώνη είπε, μίλησε για μια επιτυχή ολοκλήρωση του δυτικού αετώματος, που αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού και τα στελέχη που έχουν πετύχει η ελληνική αναστηλωτική σχολή να πρωτοπορεί και να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες διεθνώς.
1: Πραγματικά εντυπωσιακό το θέαμα. Έλενα Νοφωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έφτασε λοιπόν η ώρα που περιμένουν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι. Γκολ και θέαμα στη χθεσινή ημέρα του Μουντιάλ, όπου κυράξαν η Αγγλία με 4 γκολ, τερματίζοντας 4-2 επί της Κροατίας. Και βέβαια είχαμε και την ισοπαλία της Πορτογαλίας με το Κονγκό σε 1-1. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Η Αγγλία ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα ότι στοχεύει ψηλά, μήνυμα τίτλου. Ο Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Έτσι κι αλλιώς ήταν από τα φαβορί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, ας πούμε, η Πορτογαλία που ήρθε ισόπαλη και ήταν τραγική από το 5ο λεπτό όταν έβαλε τον γκολ μέχρι το 95 ότι θα πάει άπατε, ενώ η Αγγλία που έκανε παιχνιδάρα θα της δώσουμε το κύπελο. Ότι είναι ένα δείγμα ότι έχει έρθει, μπήκε δυναμικά για να προχωρήσει το Μουντιάλ και γιατί όχι να πάει στο τελικό και να το σηκώσει. Ναι, στα αφεντικά είναι ότι, για την Αγγλία πάντα, ότι ο Χάρι Κέιν, ο πρώτος κόρη της Ευρώπης σε όλα τα πρωταθλήματα και στην Ευρώπη συνολικά, έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ, έχει με την εθνική σκοράρει κατά ρυπάς.
1: Και δείχνει το δρόμο κανονικά στην Αγγλία, γιατί λέγαμε χθες και για τους ποδοσφαιριστές τους μεγάλους, όπως το Λιονέλ Μέση ή όπως τον Εμπαμπέ στη Γαλλία, αλλά και ο Χάρι Κέιν έδωσε, φώναξε βροντερό παρόν εχθές.
3: Έτσι ακριβώς. Είναι και αρκετοί έτσι οι αγγλόφιλοι, ποδοσφαιρικά αγγλόφιλοι στη χώρα μας, οπότε πανηγύρια για τους Βρετανούς, τους Άγγλους μάλλον, αλλά και
1: ο κυριαρχείο του It's Coming Home, έτσι έρχεται σπίτι, ναι, το περιμένουν εδώ για 60 χρόνια.
3: Εγώ νομίζω για το γουρί δεν πρέπει να λένε κάτι άλλο.
1: Κάτι άλλο, σωστά.
3: Τραγωδί, ναι,
1: ας το δοκιμάσουν αυτό, ναι.
3: Ο Ρονάλντο από την άλλη, η Πορτογαλία, απέναντι στο ηρωικό Κονγκό δεν τα κατάφερε.
1: Και χωρίς να σκοράρει ο Ρονάλντο.
3: Ναι, και στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή αν εξαιρέσουμε το πρώτο πεντάλεπτο, δεν υπήρχε Πορτογαλία στο γήπεδο. Όχι ότι το Κονγκό

0: ήταν εξαιρετικά. Όχι, είχε, ήταν σωστά, σωστή άμυνα όπως πρέπει για μια ομάδα σαν το Κογκό. Και πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε και πανηγυρίστηκε έξω, αλλά και από τις εξέδρες, έτσι από έχουμε δει βίντεο, και από τους ανθρώπους που κατοικούν στη χώρα του στο, στο Κογκό.
1: Τώρα, επειδή ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική, τι κρατάμε μέχρι στιγμής και τι περιμένουμε από τη δεύτερη αγωνιστική? Ποιοι παίζουν με την πλάτη στον τοίχο πλέον?
0: Ναι. Λοιπόν, τι κρατάμε? Κρατάμε σίγουρα το Μέση, που το λέγαμε όλες αυτές τις μέρες, το hat-trick που πέτυχε, την πολύ καλή εμφάνιση χθες της Αγγλίας, τις μέτρες εμφανίσεις της Πορτογαλίας και Ισπανίας, που και οι δύο δεν κέρδισαν, και την καλή εμφάνιση του ενός βεβαίως με χρόνο της Γαλλίας και του Εμπαπέ. Βλέπουμε έτσι ένα μουντιάλ που τα social media είναι ξεχωρίζουν, καθώς άφαντοι, ανύπαρκτοι άγνωστοι ποδοσφαιριστές λόγω μιας καλής εμφάνισης εκτινάζονται στα social media από 5 και 30 και 40 χιλιάδες, εκτινάζονται στα 5 εκατομμύρια ακολούθους, η πολύ μεγάλη δύναμη των social media. Τα κρατάμε επίσης το πρωτόγνωρο ότι σε κάθε ημίχρονο έχουμε όπως και να έχει μία διακοπή και καλά για νερό, αλλά είναι για διαφημίσεις.
1: Ουσιαστικά μην κοροϊδευόμαστε τώρα και μεταξύ μας, ακριβώς για τις διαφημίσεις.
0: Είναι θερμοκρασίες που είναι 16 βαθμούς και 18 και υπάρχει διακοπή για νερό. Λοιπόν, και πάμε τώρα σιγά σιγά στη δεύτερη αγωνιστική, που εδώ θα κρίνονται πράγματα. Όπως ας πούμε απόψε έχουμε την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Κορέα, είναι τα ξημερώματα 4 η ώρα. Αν κερδίσει κάποιος, περνάει στην επόμενη φάση. Και όπως από την άλλη, και νωρίτερα, που θα γίνει σε 7 η ώρα, Τσεχία-Νότια Αφρική, ο ηττημένος σχεδόν μένει απ' έξω. Δηλαδή, αν μείνει η Τσεχία, θα είναι πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη αν τόσο νωρίς οι Τσέχοι μένουν απ' έξω. Είπαμε αυτό νωρίς, είναι σε 7 η ώρα. Στις 10 η ώρα είναι Ελβετία, Βοσνία, ευρωπαϊκή νομίζω ενδιαφέρουσα, καλή αναμέτρηση. Καναδάς Κατάρ, 1 η ώρα, και τα ξημερώματα Μεξικό Νότια Κορέα. Και σιγά σιγά μπαίνουμε έτσι σε πιο μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί για την Πορτογαλία, ας πούμε, και την Ισπανία δεν υπάρχουν περιθώρια για μια ασφαλεία ήττα. Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουν και να δείξουν ότι καλώς έχουν έρθει στο Μουντιάλ και διεκδικούν κάτι παραπάνω από μια έτσι παρουσία στο Μουντιάλ. Όπως επίσης πολύ γρήγορα δευτερόλεπτα θα δούμε στο επόμενο παιχνίδι του Κογκό έναν Κογκολέζο που πηγαίνει πάντα στο γήπεδο κουστούμαρισμένος, αλλά με ιδιαίτερα χρώματα, όχι ένα γκρι, ένα μαύρο ή ένα μπέζ τώρα καλοκαιρινό.
1: Όχι ένα κλασικό κουστούμι.
0: Ναι, ένα πορτοκαλί με πράσινο, πράσινο παντελόνι και πορτοκαλί. Είναι όρθιος όλη την ώρα του αγώνα. Σηκώνει το χέρι ψηλά και είναι, νομίζω, είναι σήμα κατευθείαν για την ομάδα του Κογκό.
1: Και θα το δούμε από εδώ και πέρα, λες.
0: Ναι, θα υπάρχει. Από ό,τι έχω διαβάσει, θα δώσω το παρόν στην Αμερική.
1: Ωραία, περιμένουμε λοιπόν. Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τα γήπεδα του Μουντιάλ πίσω στα δικά μας, με ένα θέμα της καθημερινότητας που αφορά πολύ κόσμο, καθώς στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία υπογραφής των ανελκυστήρων της χώρας, και με αφορμή αυτό το γεγονός μίλησε εδώ στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στο News Radio 105,8, ο Μάνος Κρανίδης, ο πολιτικός μηχανικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά, μίλησε στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Ο κύριος Κρανίδης επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή έχουν πάει γύρω στις 300.000 οι απογραφές ανελκυστήρων, προσθέτοντας ότι υπάρχει καλή συνεργασία με το Υπουργείο και θα γίνει και μια συνάντηση για το θέμα αυτό. Για να τον ακούσουμε.
2: Τελειώνει η απογραφή και το επόμενο βήμα είναι πια νέες προθεσμίες που θα δοθούν για την πιστοποίηση. Για να πω εντάχει να καταλάβει και οι ακράτες μας, αυτή ήταν μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει από το, ξέρω, πάρα πολύ παλιά, από το 7-8, πολλά χρόνια. Και ήταν πεθαμένη, ήταν νεκρή, δεν είχε γίνει τίποτα. Εμείς λοιπόν τότε πρωτοστατήσαμε να γίνει αυτή η πλατφόρμα του Gov. Στην εποχή του Gov, δεν είμαστε. Η οποία είναι μια πολύ απλή πλατφόρμα. Δηλαδή, ένας που έχει μια απλή, έχει τα στοιχεία και μπορεί να το κάνει, το κάνει σε 2-3 λεπτά, 4 λεπτά, 5 λεπτά. Έτσι. Είναι γρήγορη πλατφόρμα. Δεν έχει να ανεβάσει στοιχεία, δεν έχει κόστος, δεν έχει παράβολα, δεν έχει τέτοια πράγματα. Ο στόχος ποιος είναι? Να απογράψει τους ανελκυστήρες, γιατί το Υπουργείο δεν ξέρει πώς είναι. Αυτή τη στιγμή έχουν πάει γύρω στους 300.000, έτσι φαίνεται από τις πληροφορίες που έχουμε. Θα βγει και το Υπουργείο, φαντάζομαι, γιατί κάθε μέρα μπαίνουν, γίνονται δηλώσεις. Το οποίο εκτιμάται περίπου, όλοι οι ανελκυστήρες εκτιμώνται έτσι, αυτό είναι μια εκτίμηση βάσει των οικοδομικών αδειών, βάση, ότι είναι περίπου 500 με 600.000. πάντα, πάντα βάζω το ερώτημα αν έχει πάει το δημόσιο. Γιατί το δημόσιο από μόνο δεν μπορεί να είναι 100.000, μόνο το δημόσιο. Mm. Άρα, υπάρχει μια πολύ καλή κινητικότητα. Από το 0 στο 300.000, είναι ένα νούμερο, σοβαρό αυτό.
3: Αν δεν δοθεί παράταση και αν παρέλθει 30 Ιουνίου, ποιες είναι οι συνέπειες?
2: Αν παρέλθει, όποιος δεν έχει απογράψει, ναι, όταν πάει να, για οποιοδήποτε λόγο θα χρειαστεί αύριο να κάνει οτιδήποτε στον ανακριστήρα του, να πάει να το συντηρήσει οτιδήποτε από όλα αυτά που κάνει, θα πρέπει να τον απογράψει απλώ σαν πρόστιμο. Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
4: Την Παρασκευή αναμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίστηκε.
5: Art θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με μια ιδανική επιλογή για το καλοκαίρι σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Αναφέρομαι στο άλμπουμ In a Soul Steady Situation του Joy Quinones που μόλις κυκλοφόρησε. Ένα άλμπουμ που συνδυάζει διαχρονικούς ήχους R&B αλλά και τσικάνο soul και αναδεικνύει έτσι τις ρέγγι επιρροές του καλλιτέχνη με αυθεντικότητα όμως, έτσι, χωρίς να θυμίζει απλή μίμηση. Νομίζω ότι το απόλυτο highlight του άλμπουμ ήταν αυτό το κομμάτι που μόλις τελείωσε. Don't Let Go, 6 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 και ένα τραγούδι για τη συνέχεια που είμαι σίγουρη ότι αρέσει πολύ στον Joy Quinones αλλά και σε εμάς. Είναι ένα από τα πιο εμβληματικά roots reggae και rock steady κομμάτια. Το έχει γράψει ο σπουδαίος Τζαμαϊκανός καλλιτέχνης ο John Old. Το ηχογράφησε για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του 60 μαζί με το συγκρότημά του τους Paragons. Το έχουν διασκευάσει πολλοί καλλιτέχνες, ανάμεσα τους η UB40 αλλά και η Massive Attack. Next door, καλησπέρα σε όλους.

πρωτοπόρος ράπερ, βραζιλιάνος ράπερ, ο BK εδώ στο κομμάτι Κάκους Ντε Βίντρο και ο κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Μας ακούτε από τους 93,6, από τις τηλεοράσεις αν θέλετε, διαδικτυακά, από όπου και αν είστε, σε πολύ καλή ποιότητα ήχου. Όλα τα ραδιόφωνα, όλες οι εκπομπές, live και on demand σε πολύ καλή ποιότητα. Όπως είπαμε, μέσα από τη μεγάλη πλατφόρμα το Ερτέκο. Και άλλοι διαγωνισμοί τρέχουν στα social. Διπλές προσκλήσεις θα βρείτε μόνο στο Instagram του Κόσμος για το live με τίτλο Blue των Indra Kane και Θοδωρή Οικονόμου στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής το Σάββατο 20 Ιουνίου, αλλά και διπλές προσκλήσεις για το show του stand-up comedian του Kevin Bridges Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd, και αυτό μόνο στο Instagram.

0: Troops in the dark alleys, patiently waiting for the day they can be. Serving dinner to the dope fiend, another child eats alone.
1: This is for the foster children, for the runaways, for the underworld, and the underpaid.
2: Ένα κομμάτι που κέντρισε το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού, καθώς χρησιμοποιεί εύστοχα ένα σάμπλ από τη μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου και το κομμάτι «Θα σ' αγαπώ». Αναφέρομαι στον Baby Kim που μόλις ακούσαμε, έναν από τους πιο ξεχωριστούς και επιδραστικούς ράπερ και παραγωγούς της νέας γενιάς του αμερικανικού hip-hop, εδώ από το τελευταίο του άλμπουμ «Καζίνο», «I am not a lyricist», και που στο τέλος του τραγουδίου κάνει αυτή την συγκινητική τηλεσαφιέρωση στα ανάδοχα παιδιά, στα παιδιά που το έχουν σκάσει από το σπίτι, σε κάθε είδους περιθωριοποιημένες ομάδες και τέλος επιμένει στους κακοπληρωμένους. Πάμε τώρα σε ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια στην ιστορία της hip-hop μουσικής, το απόλυτο party anthem της Δυτικής Ακτής, με την απαράμιλη ενέργεια του Tupac Shakur από το 1995, επίσης βασισμένο στο φανταστικό Woman to Woman του Joe Cocker, California Love.

California Love του Pac Shakur και Dr. Dre και ένα κομμάτι για τη συνέχεια που προηγήθηκε του California Love αλλά που είναι εμπνευσμένο και αυτό από τον τότε hip hop ήχο των δυτικών ακτών της Αμερικής. Ηχογραφήθηκε την περίοδο 93-94, ένα κυκλοφόρητο μέχρι πέσει χαμένο διαμάντι του Boss, Bruce Springsteen.

από το Bruce Springsteen, από το Tracks to The Lost Albums. Αυτό ήταν το Blind Spot, 26 λεπτά μετά τις 3. Πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια του Everlast, από το άλμπουμ Eat at Whitey's που κυκλοφόρησε το 2000. Θα ακούσουμε το κομμάτι I Can't Move. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Στην παρέα σας είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν, είναι ζηλιάριδες, χαζοί άνθρωποι, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας την κριτική που δέχεται για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε με το Ιράν. Τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή χαιρέτησε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Αυξήθηκε η κυκλοφορία των πλοίων στα στενά του Ορμούς λίγες ώρες μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Από κόσκινο τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κτήσης τους στους υπευθύνους όλων των πολεοδομιών και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα, είπε χαρακτηριστικά. Με ολιστική προσέγγιση ελαφρύνσης και υπαροχές στη ΔΕΘ, τόνισε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος μιλώντας στο Earth News Radio. Οι δηλωμένοι καθαρισμοί οικοπαίδων έχουν ήδη φτάσει τις 550.000. Στις 23 του μηνός ξεκινούν οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

με σύγχρονη σάμπα σόουλ από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Σέλβα, που πλέον έχει έδρα τη Γαλλία, εκεί ζει και ηχογραφεί. Εδώ αναβιώνει τη χρυσή εποχή της Τροπικάλια, θυμίζοντας πολύ έντονα τα τραγούδια του Μάρκο Σβάλε, Καντεύω σε, από το 2021, για το καλωσόρισμα στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 36 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη, και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά R&B κομμάτια του Van Morrison έρχεται αμέσως τώρα. Αρχικά κυκλοφόρησε το 1970 με το άλμπουμ His Band and the Street Choir, και που εδώ ο Ισπανός DJ και παραγωγός Raiko αποθεώνει το groove με το remix του I've Been Working. Χρήστος Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, καλησπέρα και πάλι.

Jazz και Afrobeat από το βρετανικό κουίντετο των Ezra Collective σε ένα από τα πιο ξεσηκωτικά κομμάτια τους από το άλμπουμ Dance No One's Watching. Ακούσαμε το Streets Is Calling και έρχεται η υποβλητική ατμόσφαιρα των Budos Band με εδώ με την τυπική συνταγή της μπάντας, δηλαδή ένα εκρηκτικό κράγμα από Afro Soul, Ethio Jazz και ψυχεδέλεια και πάντα με αυτά τα βαριά πνευστά. Ένα κλασικό της δισκογραφίας τους, Hidden Hand από το Budos Band EP του 2009.

Electro Dub εδώ από τη Γαλλία, ο παραγωγός στη Μπουρκ και το κάνει κάνει από το 2017. Και κάπου εδώ σας χαιρετώ εγώ για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, τα μηνύματα, για την ακρόαση. Μένετε εδώ στον κόσμο. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου μέχρι τις 6. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Έρικ Χίλτον και Ναταλία Κλαβιέ, Λαλίτα για το κλείσιμο από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Look up here. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star, ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita της ΕΡΤ και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute στον David Bowie.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Θα ήταν πάρα πολύ ωραία να ήταν πέμπτη απόγευμα, να ήταν 18 Ιουνίου, να ήταν 2026, να ήταν 6 λεπτά μετά από τις 4 και εμείς να κάνουμε αυτό που έλεγε το τραγούδι με το οποίο ήρθαμε, Sitting on the Dock of the Bay, αλλά είμαστε εδώ, είμαστε στο Κόσμος 93,6, δεν παραπονιόμαστε, καλά είναι και εδώ και δροσιά έχει και ωραίες μουσικές έχει και ωραία παρέα έχει. Και μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί, όπως κάθε απόγευμα. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Πάμε λοιπόν για το επόμενο 2 ώρο να μείνουμε μαζί.

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
0: Earth Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
5: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

Drinkwater και Jack Johnson με Χερμάνος Γκουτιέρες και Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα και erteco.gr μας βρίσκεται και εκεί στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Απογευματάκι Πέμπτης, ωραιότατο και καλοκαιρινό, και 2-10-6-06-64-29 που χτυπάει στο στούντιο, ένας τρόπος για να επικοινωνούμε και εκτός αέρα. Κόσμος 936 για να μας βρίσκετε σε Facebook και Instagram, αν θέλετε μπορούμε να μιλάμε και στα προσωπικά μας. Διαφορετικά γραπτά μηνύματα περιμένουμε στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Αυτή είναι η τρεις τρόποι επικοινωνίας.

ταξίδι στην Ιταλία επιχειρούμε. Σαν Ρέμο λίγο πριν, Νουγκενέα τώρα. Και πάμε σιγά σιγά για τις 4:30 για τις ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν, είναι ζηλιάριδες, χαζοί άνθρωποι, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας την κριτική που δέχεται για το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες χαιρέτησε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα που ένα ισχυρό Ιράν, η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό. Δεν συμπεριλαμβάνεται το Ιρανικό βαλιστικό πρόγραμμα στη συμφωνία, λέει η Τεχεράνη. Η Ιρανική πύραυλη είναι για να εκτοξεύονται, όχι αντικείμενο διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Αυξήθηκε η κυκλοφορία των πλοίων στα στενά του Ορμούς μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολυοδομίες όλης της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Από κόσκινο τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κτήσης τους, τους υπευθύνους όλων των πολυοδομιών και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Τόνισε ότι η εμπιστοσύνη χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα. Μείωση κατά 2.873 γεννήσεις ή 4,2% καταγράφηκε στη χώρα πέρσι σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι δηλωμένοι καθαρισμοί οικοπαίδων έχουν ήδη φτάσει τις 550.000. Στις 23 του μηνός ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 31 βαθμούς στην Αττική, 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
4: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
6: Have a good time.
2: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Ιωσήφ Βάγκερ. Cosmos Radio.gr.

Τι ωραίο που είναι αυτό το τραγούδι από El Michel's Affair και Black Thought και Son Little. Μια φοβερή συνεργασία από το 2023 και μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6 και να ξεκινήσουμε σήμερα από μια μεγάλη επιτυχία για την ΕΡΤ με μια εντυπωσιακή παρουσία στα φετινά βραβεία Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Οι συμπαραγωγές της ΕΡΤ απέσπασαν που λέτε συνολικά 17 από τα 24 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική και ουσιαστική στήριξη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στον ελληνικό κινηματογράφο και τους δημιουργούς του. Συνολικά 10 ταινίες συμπαραγωγές της ΕΡΤ διακρίθηκαν στη φετινή διοργάνωση. Από αυτές οι 7 που απέσπασαν συνολικά 14 βραβεία, απίστευτος αριθμός, εντάσσονται στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του 1,5% με το οποίο η ΕΡΤ στηρίζει την παραγωγή κινηματογραφικών έργων στο πλαίσιο της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας. Παράλληλα, η ταινία τεκμηρίωσης ΛΟ, που υλοποιήθηκε μέσω του προγράμματος τηλεοπτικών συμπαραγωγών, απέσπασε το βραβείο ντοκιμαντέρ, ενώ 2 ακόμη βραβεία κατέκτησαν οι ταινίες Χούσι και Ισχούν Απελεύση και Μαύρες Πολιτείες, οι οποίες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Μικροφίλμ της ΕΡΤ, που στηρίζει τη δημιουργία ταινιών μικρού μήκους. Πολύ ωραία νέα είναι αυτά.

Ο Μπούντι Μπαρ Ζαβά και Winston McAnuff. Πάρα πολύ ωραία συνάντηση αυτή, πολύ πρόσφατη, και έδωσε αυτό το εξαιρετικό και καλοκαιρινό τραγούδι. Και διάβαζα πριν από λίγο ότι για πρώτη φορά, ύστερα από περίπου 220 χρόνια, η δυτική όψη του Παρθενών αποδίδεται στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης, σηματοδοτεί λοιπόν η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα και η οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών ικριωμάτων από τη δυτική όψη του μνημείου. Για πρώτη φορά λοιπόν, μετά από τόσα πολλά χρόνια, 220, φαντάσου, η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται στην πληρέστερη μορφή της, καθώς με την τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αετώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντιθυματικού τείχου αποκαθίσταται η αρχιτεκτονική ενότητα του αετώματος. Η αποκατάσταση των ορθοστατών του τυμπάνου αποτέλεσε μία από τις πλέον σύνθετες επεμβάσεις των τελευταίων ετών για την υπηρεσία συντήρησης μνημείων Ακροπόλεως. Το έργο απέτησε εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις και απόλυτη ακρίβεια σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από την επεξεργασία των νέων μαρμάρων μέχρι και την ανύψωση και τοποθέτησή τους στο μνημείο. Ο μεγάλος ορθοστάτης του δυτικού αετώματος αποκαταστάθηκε στην αρχική γεωμετρία του μέσω συγκόλλησης των σωζόμενων αρχαίων θραυσμάτων και συμπλήρωσης με νέο μάρμαρο, ενώ ο δεύτερος κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από νέο μάρμαρο. Για τις ανάγκες της τελικής τοποθέτησης των λίθων εγκαταστάθηκε νέο λειτουργικό σύστημα εκκριώματος, το οποίο πληρεί τις αυστηρότερες σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και είναι αισθητικά προσαρμοσμένο στο μνημείο. Ωραία είναι και αυτά τα νέα.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
0: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.
3: Κόσμος 93,6.

με το Colors και τους Black Pumas. Γυρίσαμε 8 λεπτά σχεδόν μετά τις 5 δείχνει το ρολόι στο στούντιο. Κόσμος 93,6 σταθερά στο ραδιόφωνο. Ένα απογευματάκι Πέμπτης και μέχρι τις 6 μένουμε μαζί. Ο Χρήστος Βιουκλάκης που φροντίζει τον ήχο και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλυψης μιλάει και βάζει τις μουσικές. Και αν θέλετε να συναντηθούμε κάπου στη μέση της διαδρομής, 210-606-64-29 και Cosmos Radio στο Viber του σταθμού, περιμένουμε τα γραπτά σας μηνύματα. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Liam Bailey, Got to Love You. Εντάξει, αυτά δεν είναι υποχρεωτικά.

τους και 20 χρόνια πριν αυτό το You Know I'm No Good που θα κρατάει για πάντα αυτό το τραγούδι που έχει γράψει τόσα πολλά χιλιόμετρα. Σήμερα είναι Πέμπτη που λέτε και έχουμε νέες ταινίες στα σινεμά και βγαίνει η νέα ταινία, η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Κάρι Μπάρκερ, του 28χρονου Κάρι Μπάρκερ. Έχει κάνει και ακόμα μία μικρού μήκους στο ξεκίνημά του. Έχει τίτλο «Αιμονή», είναι θρίλερ και το story είναι το εξής, ότι ερωτευμένος με τη συνάδελφό του Νίκη, αλλά διστακτικός να της το ομολογήσει, ο νεαρός Μπέαρ αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ένα δώρο ευχών. Δεν είναι όμως προετοιμασμένος για το τι θα συμβεί όταν εκείνη αρχίζει να τον αγαπάει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο. Το πρόσεχε τι εύχεσαι λοιπόν. Εδώ αποκτά πρωτότυπες και τρομακτικές διαστάσεις διαχείρος ενός YouTuber, ο οποίος διαχειρίζεται όσο μπορεί πιο αποτελεσματικά το suspense, γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα, μαζί με το μαύρο χιούμορ, τα κλισέ του είδους και τις ρομαντικές ανασφάλειες της νέας γενιάς. Η αλήθεια είναι ότι ο Κάρι Μπάρκερ έχει γίνει γνωστός μέσα από το YouTube. Ναι, μονή λοιπόν, σταθερινά από σήμερα.

Girls B και Καλιούτσης, El Cielo. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν αγαπά τα ταξίδια και έβλεπα τώρα πως η αεροπορική εταιρεία της Αυστραλίας επιβεβαίωσε ότι το δρομολόγιο Σίδνεϊ-Λονδίνο θα είναι το πρώτο που θα ενταχθεί στο πολυαναμενόμενο πρόγραμμα Project Sunrise, με τη μεγαλύτερη σε διάρκεια απευθείας επιβατική πτήση στον κόσμο να προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027, καλύπτοντας, λέει, περισσότερα από 16.000 χιλιόμετρα. Η νέα υπηρεσία θα συνδέει για πρώτη φορά τις δύο πόλεις χωρίς καμία ενδιάμεση στάση. Μάλιστα, η αεροπορική εταιρεία παρουσίασε και το πρώτο από τα ειδικά τροποποιημένα αεροσκάφη τα οποία θα εκτελούν το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Και αυτό ήθελα να σας πω, γι' αυτό βασικά διαβάζω την είδηση. Η διάρκεια της πτήσης μεταξύ Σίδνεϊ και Λονδίνου αναμένεται να είναι από 19 μέχρι 22 ώρες. Απίστευτο, 22 ώρες μέσα στο αεροπλάνο.

0: Y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Κόλλησα πάντως εγώ με αυτό που λέγαμε 22 ώρες μέσα στο αεροπλάνο. Μου φαίνεται απίστευτο. Έχω κάνει το Πειραιάς Ρόδος 24 ώρες παλιά με εκείνα τα παλιά καράβια. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Και θέλει πολύ υπομονή. Λοιπόν, πάμε για ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Μπούρκενστοκ την ώρα που καταφθάνουν οι αντιπροσωπείες για την εκκίνηση των τεχνικών συνομιλιών. Το πετρέλαιο ρέει. Το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν. Οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά ύψη και οι τιμές πέφτουν. Η χώρα μας είναι ισχυρή, ασφαλής και σεβαστή όσο ποτέ πριν, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες χαιρέτησε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ μετά τη μεγάλη Ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Μόσχα. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλες τις χώρες ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Διασώθηκαν 59 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Εντείνονται αντιδράσεις για το κέντρο υποδοχής κοντά στο χωριό Αθάνατη. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σημείο το απόγευμα. Και ο καιρός γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας αύριο, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Lucky Lee και το Lucky Again και μπήκαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο στο απόγευμα της 5ης 18 Ιουνίου εδώ στο Κόσμος 93,6 Δευτέρα που μας έρχεται Δευτέρα 22 του μήνα live at the Acropolis ο 2 Ηρώδου Αττικού Lucky Lee ζωντανά στην Αθήνα στα καλά νέα μένουμε σήμερα όπως βλέπετε.

Ροζή και το Existe Uma Voz εδώ στο Κόσμος, και λίγο πριν φύγουμε και επειδή είναι η μέρα του σινεμά, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το 16ο Athens Open Air Film Festival στην πόλη, που έχει σηκώσει, έχει ανοίξει αυλαία από τις 18 Μαΐου με την πρεμιέρα της ταινίας Birthday Party, και μας χαρίζει αυτές τις τόσο ωραίες κινηματογραφικές βραδιές κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό με ελεύθερη πάντοτε είσοδο. Η επίσημη έναρξη του φεστιβάλ είναι σήμερα ωστόσο, και φιλοξενεί στο ανοιχτό θέατρο Κολονού το αριστούργημα του Θόδωρου Αγγελόπουλου, Το Βλέμμα του Οδυσσέα, παρουσία του ίδιου του πρωταγωνιστή, του σπουδαίου Αμερικανού ηθοποιού Harvey Keitel. Η επίσημη έναρξη λοιπόν του Athens Open Air Film Festival του 16ου.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 90.
1: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
5: Άκου τώρα.
4: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια.
5: Άκου τώρα.
4: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
6: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
7: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
6: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
8: Ο Φιλιτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης ο Ζακίνθε.
6: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
9: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
6: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
9: Παραδώσου λοιπόν.
6: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
10: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
11: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
6: Earth Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον κόσμο μας, στους 93,6 απογευματάκι με Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές, μέχρι τις 8 παρέα, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, rteco.gr, μέσα από το rteco, μια μεγάλη πλατφόρμα, όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας για σένα, ζωντανά και on demand και σε application στο κινητό σου. Απογευματάκι και μαζί μέχρι τις 8 στον κόσμο.

Grey Zones, Love and Rose, rtk.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά, on demand, όλες οι εκπομπές και τα podcast. Τιέμπος Δωράδος με καινούριο σύγκλι Χουλίετα Βένεγκας. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Social media και Viber για να στέλνεις τα μηνύματά σου, υπάρχει έτσι. Παντού στέλνεις μηνύματα.

0: Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο Μπούργκερστοκ. Ακυρώνεται η προγραμματισμένη για αύριο στη Γενέβη τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν Ισακ Ντάρ στο BBC. Ο λόγος της ακύρωσης είναι ότι το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως. Το πετρέλαιο ρέει. Το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν, οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά ύψη και οι τιμές πέφτουν. Η χώρα μας είναι ισχυρή, ασφαλής και σεβαστή όσο ποτέ πριν, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Τη συμφωνία χαιρέτησε ο Ιρανός πρόεδρος Μαζούτ Πεζεσκίαν, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό. Σε δίκη ενώπιον του τριμελούς εφετίου κακουργημάτων παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος Κατακόσμων Αντώνιος Παπανικολάου, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος της Κεβωτού του Κόσμου για την υπόθεση των οικονομικών ατασταλιών του οργανισμού. Διασώθηκαν 59 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Εντείνονται οι αντιδράσεις για το κέντρο υποδοχής κοντά στο χωριό Αθάνατη. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των κατοίκων το απόγευμα. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης. Γενικά αίθριος καιρός αύριο, 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Κόσμος Radio.gr.

Pigeon στον αέρα μας. Our National, ο τίτλος του άλμπουμ 2026, απόγευμα Πέμπτης είναι, 18 Ιουνίου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε σε ένα road trip μουσικό. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο, στις μουσικές Μπαμπιζούκαρο στη φροντίδα του ήχου. Λέων Φαλ, Φολ Αμούρ και Φλάβια Κοέλιο. Όλη η παρέα για αυτό το σίγκλ του 2026 στη Γαλλία, Βραζιλία και το Ζούμπι στον αέρα μας. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber, Κόσμος Radio, σε ένα search κάνεις. Και φυσικά στα social media που ακολουθείς τις σελίδες μας και παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν.

Το ghosting, η ξαφνική και πλήρης διακοπή κάθε επικοινωνίας χωρίς προειδοποίηση, εξήγηση, που είναι πολύ στη μόδα, είναι μια δομική αλλαγή στον τρόπο που σχετιζόμαστε πλέον, έτσι, δεν είναι κάτι απλό. Ξεκίνησε ως μια αργό των social media και των εφαρμογών γνωριμιών, σήμερα όμως αποτελεί σοβαρό πεδίο μελέτης στην ψυχολογία, την κοινωνιολογία και τις νευροεπιστήμες. Η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι το φαινόμενο δεν είναι απλώς μια μόδα, είναι βαθιά δομική αλλαγή στον τρόπο που σχετιζόμαστε. Από το fade out στο κουμπί, η συμπεριφορά της αποφυγής, πως έτσι ξαφνικά κανείς εξαφανίζεται, ghosting αυτό που λέμε, το εύκολο, το γρήγορο, χωρίς να δώσει εξηγήσεις. Η τεχνολογία άλλαξε ριζικά το μέγεθος και τη συχνότητα του φαινομένου. Πριν το 2010 οι κοινωνιολόγοι έλεγαν ότι είναι ένα progressive separation, σταδιακή απομάκρυνση, slow fade. Απαιτούσε μια σχετική προσπάθεια. Δεν απαντάς σιγά σιγά, αποφεύγεις κοινές παρέες. Από το 2010 μέχρι το 2015 η άνοδος των dating apps, με την καθιέρωση εφαρμογών όπως το Tinder, ο όρος ghosting μπαίνει επίσημα στο λεξικό. Η επικοινωνία ψηφοποιείται και αποσυνδέεται από το κοινωνικό, από το κοινό κοινωνικό κύκλο. Σήμερα το ghosting 26 έχει ξεπεράσει τα όρια του ρομαντικού φλερτ. Ερεύνες δείχνουν ότι έχει εξαπλωθεί φιλίες, οικογενειακές σχέσεις, ακόμη και στον επαγγελματικό χώρο. Και επιστήμονες που το μελετούν τη δυναμική των σύγχρονων σχέσεων έχουν καταλήξει ότι σε μερικά πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα για το προφίλ αυτών που κάνουν ghosting, των ghosters. Ξεκουκουλώθηκαν δηλαδή. Αυτό μας λένε οι επιστήμονες. Ήταν μια ποιότητα που ήταν κάπως λίγο πιο κομψαβαλμένη, αλλά βγήκε το πέπλο από πάνω.

προφίλ λοιπόν του Ghoster είναι άτομα που τείνουν να εξαφανίζονται όταν η σχέση σοβαρεύει, όταν πρέπει να το αντιμετωπίσουν μια άβολη συζήτηση, ο φόβος της σύγκρουσης. Υπάρχει πλέον η ψηφιακή αποανθρωποποίηση. Η οθόνη μειώνει την ενσυναίσθηση όταν βλέπεις τον άλλον ως ένα κουτάκι κειμένου ή ένα προφίλ, όχι ως έναν άνθρωπο. Και η σκοτεινή τριάδα ψυχολογικές έρευνες έχουν συνδέσει τα ψηλά ποσοστά ghosting με χαρακτηριστικά ναρκισισμού και μακιαβελισμού, όπου οι άλλοι αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμοι. Επίσης είναι και κολλητικό, γιατί όσοι έχουν γίνει ghosted το κάνουν πιο εύκολα μετά. Μελέτες με μαγνητικές τομογραφίες έδειξαν ότι η κοινωνική απόρριψη και το ghosting ενεργοποιεί τα ίδια κέντρα του εγκεφάλου με έναν φυσικό τραυματισμό, έτσι. Οπότε πονάει πολύ το ghosting. Μεταφράζεται σαν ένα χτύπημα στο στομάχι. Είναι βλαβερό πολύ. Και είναι γιατί δεν κάνει closure. Αυτό είναι το κακό που κάνουν στους ανθρώπους, ότι η εξήγηση δεν είναι η ίδια εξαφάνιση, αλλά το ότι κάτι δεν κλείνει, δεν ολοκληρώνεται, δεν εξηγείται. Αυτό είναι που διαλύει τους άλλους ανθρώπους. Κακή συνήθεια φοβερή. Gen Z έχει τα πρωτεία, είναι νούμερο ένα, αλλά γίνεται και σε όλες τις άλλες γενιές, έτσι. Έχει γίνει spread το άθλημα, αφού σιγά σιγά οι άνθρωποι φεύγουν από την ανθρώπινη υπόσταση σιγά σιγά. Τα ρομπότ θα είναι πιο ευγενικά, ίσως.

Paint It Black από Genesis Owusu. Ακούσαμε αυτή την εκτέλεση που κυκλοφόρησε τώρα το 2026 και Alfredo Rodriguez στο 2026 τέτοιες σουρεαλιστικές διασκευές. Chariots of Fire.

0: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κυριακή 21 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εγκληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

μπορούσαμε να πούμε ότι το Summertime του Sam Cooke είναι το ωραιότερο Summertime, γιατί είναι για το τραγούδι που έχει διασκευαστεί τις περισσότερες φορές. Όλες οι διασκευές του πλανήτη έχουν γίνει άπειρες. Ίσως του Sam Cooke να είναι και η καλύτερη. Όχι τόσο γιατί του Sam Cooke είναι η καλύτερη εκτέλεση του Summertime, αλλά γιατί οτιδήποτε έχει ερμηνεύσει ο Sam Cooke υπάρχει μια μαγεία. Μπορούσε να το κάνει αυτό, να φέρει τη μαγεία σε οτιδήποτε ερμήνευε η φωνή του. Είναι μερικοί καλλιτέχνες που δημιουργούν ένα πολύ έντονο περιβάλλον όταν ερμηνεύουν. Δεν είναι τυχαία ο Sam Cooke αυτός που ήταν και έχει επηρεάσει όλη τη μουσική. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο μας. Λίγο μετά τις 7, αυτό το απόγευμα της 5ης, 18 Ιουνίου, με τον Χρήστο Βιουκλάκη να φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας, 93,6 πάντα. Julie London, Gregory Porter, Fly Me to the Moon.

2-16-66-4-29 το τηλέφωνο στο στούντιο. Airteco.gr. Ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας σε ένα application για εσένα, όπου και αν βρίσκεσαι, ακούς ζωντανά και on demand.

μέρα της μουσικής, έτσι, την Κυριακή 21 Ιουνίου, Λεωνίδας Καβάκος με δωρεάν είσοδο. Διάφορα όμορφα γίνονται και ο David Byrne θα είναι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι η μέρα της μουσικής και μουσικές πολλές θα χαρούμε σε διάφορα σημεία της πόλης. Down, down, down, Tom Waits έρχεται στον αέρα μας. Τα μήνυματά σας τα διαβάζουμε σε Viber, Cosmos Radio στο Search, Messenger, Facebook, Instagram, Mail. Ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Από αυτά που υπάρχουν, βέβαια.

0: clap your hands now. Liquid Spirit.
1: Liquid Spirit από τον Gregory Porter, που τον είδαμε στο Ηρώδιο, φοβερή συναυλία. Ήταν καταπληκτικός ζωντανά, έτσι, υπέροχος. Είναι μερικές φορές πολλοί καλλιτέχνες που έχουν πολύ διαφορετική ενέργεια στο στούντιο και στη σκηνή. Θα δούμε λοιπόν τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση με τον John Legend, που θα τον δούμε 30 Ιουνίου στο Ηρώδιο.

Save Room, λοιπόν, John Legend. Και λέει ο John Legend μέσα στο στίχο του, θα τον δούμε 30 Ιουνίου στο Ηρώδιο, ότι να κάνει υπομονή κανείς στις δύσκολες περιόδους και όταν νιώθει άσχημα, γιατί πάντα κάνει ένα κύκλο και σε βγάζει στον ήλιο. Όλο αυτό, όλες οι καταστάσεις, οι σκοτεινές κάνουν κύκλο και βγαίνεις στο φως. Βέβαια υπάρχουν και πιο δυνατές περιπτώσεις, όπως είναι η κατάθλιψη, που δεν είναι η ίδια με τη θλίψη. Αυτό που έλεγε ο Μπόνο στον πολύ φίλο του Μάικλ Χάτσεν, τον τραγουδιστή των Εξές, που έφυγε στα 37 του, που αυτοκτόνησε, ότι του λέει έχεις κολλήσει σε μια στιγμή και δεν μπορείς να βγεις από αυτή τη στιγμή. Δεν είναι τόσο εύκολο όπως τα λέει ο Μπόνο στην κατάθλιψη, δεν είναι μια στιγμούλα. Είναι μια πολύ πιο δύσκολη κατάσταση που χρειάζεται πολύ δουλειά, αλλά βγαίνει κανείς σίγουρα στο φως και σε αυτή την περίπτωση. Έγραψε αυτό το τραγούδι γιατί ένιωθε ότι έπρεπε να κάνει και παραπάνω πράγματα για να σώσει τον Μάικλ Χάτσενς. Δεν σώζει εύκολα όμως κάποιον.

Back in a moment για τον Michael Hutchence στον In Excess από τον Bono. Και όχι μόνο δεν είναι απλά μια στιγμή, βέβαια είναι πανέμορφο κομμάτι και τραγούδι αυτό που έγραψε ο Bono για τον Michael Hutchence, και δεν εννοεί ακριβώς αυτό έτσι όπως το λέει. Η ιστορία όμως λέει ότι στην Κοπεχάγη ένα βράδυ με την κοπέλα του Hutchence που έκαναν ποδήλατο, περνούσε ένα ταξί, ήθελε να πέρασε ένα ταξί, ήταν στενός ο δρόμος, ενώ έτρωγαν πίτσα. Ο οδηγός προσπάθησε να περάσει μέσα από ένα στενό δρόμο, δεν κόρναρε, και κάπως ο Hutchence δεν έκανε στην άκρη, του επιτέθηκε με αποτέλεσμα να πέσει πίσω και να χτυπήσει το κεφάλι του στο πεζοδρόμιο, και είχε ένα κάταγμα στο κρανίο και δεν αναζήτησε αμέσως ιατρική βοήθεια ο Hutchence για τον τραυματισμό του. Περίμενε αρκετές μέρες μέχρι να δει γιατρό και έμεινε με μια εγκεφαλική βλάβη. Έχασε σχεδόν την αίσθηση της όφρησης, καθώς και ένα σημαντικό μέρος της αίσθησης της γεύσης, και ο τραυματισμός αυτός οδήγησε σε περίοδους κατάθλιψης και αυξημένα επίπεδα επιθετικότητας. Είχε θέμα δηλαδή μετά από αυτό το ατύχημα ο Hutchence, δεν ήταν έτσι απλά τα πράγματα. Never Tear Us Apart, In Excess από τους National, το 2020. Songs for Australia, ο τίτλος του άλμπουμ, National.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα. Ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Look up here. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star, ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita της ΕΡΤ και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute στον David Bowie.
2: Κόσμος 93,6.

TYO και Electric Spanish. Κόσμος 93,6. Απόγευμα Πέμπτης, είναι 18 Ιουνίου. Μας ακούτε ή μέσα από το rteco.gr διαδικτυακά, όπου και αν βρίσκεστε. Soundtrack ένα, εικόνες πολλές. Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεσαι και στο χρόνο που θες εσύ να ακούς το Ερτέκο, όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται εκεί. Στο Viber διαβάζουμε τα μηνύματά σας και στα social media. Όλα τα social media υπάρχουν βέβαια. Με ένα κλικ μπαίνεις και στο Facebook και παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς. Τρέχουν διαγωνισμοί για να κερδίσεις και προσκλήσεις. Χρήστος Βιγιουκλάκης, τον ήχο Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές. Ο Μάρα Πορτουόντο και Ιμπραήμ Φερέρ.

οι συναυλίες του Bad Bunny, έτσι φοβερό. Ένα παλικάρι που έγραφε τη μουσική του μέσα στο δωμάτιό του, δούλευε, προσπαθούσε να τα καταφέρει και από μια τέτοια συνθήκη βρέθηκε να κάνει τις πιο μεγάλες συναυλίες που είδαμε έτσι το 2026. Να πούμε σχεδόν οριακά ο ίδιος χαμός που γίνεται και στους Metallica γίνεται και στον Bad Bunny. Μιλάμε για πανικό, όχι συναυλία. Δεν το λέει συναυλία, είναι υπερθέαμα. Και πολύ ενωμένος ο κόσμος, έτσι, αυτό που έχει και το metal και το rock το έχουν αυτό συναυλίες, το έχει και ο Bad Bunny.

Κατάφερε να φέρει όλη την κουλτούρα του Πορτορίκο στη μουσική του με ρέγκετον, σάλσα και beat, με όλα τα νέα παιδιά να τραγουδούν σε ισπανικά και στην Ελλάδα. Έτσι, φοβερό, από όλο τον πλανήτη, σε χρόνο μηδέν κατάφερε να κάνει όλα τα νέα παιδιά να ξέρουν απ' έξω στα ισπανικά τους στίχους του Bad Bunny, να χορεύει όλο το κοινό σε μια απίστευτη συναυλία με φοβερούς μουσικούς στη σκηνή, με χορευτές και φοβερές παραγωγές. Έτσι, το Nueva Yol είναι το αριστούργημα του 26, σίγουρα ήταν το καλύτερο κομμάτι και βραβεύτηκε γι' αυτό. Άξιζε. Έπρεπε. Είναι και πολύ γλυκό παιδί ο Bad Bunny. Και συναισθηματικός και ευαίσθητος. Σότο Μαγιό, στο Μέξικο πάμε.

En mayo crecen las flores.

και λιμπούς για video art και digital creative things που κάνει και κάνει και μουσική. Φυσικά η στίχη πάντα γραμμένη από ανθρώπινο χέρι που τα γράφει και λιμπούς και έχει και τον παραγωγό της που κάνει έτσι refine, φτιάχνει, φρεσκάρει και κάνει adjust τον ήχο που φτιάχνει τεχνητή νοημοσύνη. Και δεν τα έχουν πάει πολύ κακά, θα έλεγε κανείς, γιατί είναι από τα ωραιότερα singles. Φοβερή παραγωγή.

Σύναψον, Βίκτορ Ντεμέ και Τετάρτη 24 Ιουνίου, 8 με 9 στο στούντιο Β της ΕΡΤ, η Black Star Tribute Band ζωντανεύει το άλμπουμ Black Star. 10 χρόνια από τον Black Star, 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie. Μπροστά σε κοινό, ταυτόχρονα η ραδιοφωνική μετάδοση από τον κόσμο. Και όσοι θέλετε να κερδίσετε προσκλήσεις, μπορείτε να μπείτε στα social media του κόσμου. Κόσμος 93,6 στα Facebook, Instagram και Facebook. Και φυσικά μέσα από τις εκπομπές 24 Ιουνίου, έτσι.

Φροές στη Βραζιλία. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Χρήστος Βουγιουκλάκης φορτζεί τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Κάθε απόγευμα είμαστε παρέα σε ένα road trip μουσικό. Το απόγευμα ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί, μείνετε συντονισμένοι. Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που βρέθηκε στην κορυφή στα charts το 1977. Ήταν νούμερο ένα σίγκλ και όχι μόνο το 77, λίγα χρόνια πριν ξανά νέα παιδιά που το ανακάλυψαν μέσα από το TikTok και το έκαναν viral. Το αθάνατο αυτό τραγούδι, όπως και πολλά άλλα αθάνατα τραγούδια που κάνουν το ταξίδι τους μέσα στη μουσική, μέσα στα χρόνια, χωρίς να μπορεί ο χρόνος να τα πνίξει. Ένα τέτοιο τραγούδι είναι και αυτό. Και γράφτηκε ούτε με AI, ούτε με πολλά, με μια υπέροχη γυναίκα που μέσα σε ένα δεκάλεπτο στο στούντιο που ηχογραφούσε η μπάντα της, έκανε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα να ξαποστάσει ανάμεσα στις ηχογραφήσεις και έκατσε στο πάτωμα μετά στο πιάνο της που βρήκε εκεί στο στούντιο και έγραψε μέσα σε 10 λεπτά ένα άνθεμ ολόκληρο για τη σχέση της που είχε με αυτό το παλικάρι που ήταν στην ίδια μπάντα και δεν μπορούσαν τελικά, έχασαν όλη την επικοινωνία, τα πάντα και η σχέση τους τελείωνε. Και κάπως έτσι απλά γράφεται η ιστορία χωρίς το AI, χωρίς τίποτα, με απλές ανθρώπινες εμπειρίες το 1977. Βρίσκονται στην κορυφή Fleetwood Mac με το Dream, Stevie Nicks με το τραγούδι της και νέα παιδιά που το 2024 το ανακάλυψαν μέσα από το TikTok και το έκαναν viral. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια, καλό βράδυ.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολλα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει, σήμερα τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: This song is called I Hate the Way I Look Today.

0: UFO. I think we got it, guys.
1: Μαγεία, πραγματικά. I hate the way I look tonight. Αυτή είναι η Ράι. Έτσι πάρα ξεκινήσουμε σήμερα ωραία, δυναμικά, μελωδικά, με το καινούριο δίσκο της Ράι. This music contains hope. Πραγματικά. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο. Στους 93,6. Χρήστος Βουλιουκλάκης στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισες στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου κι αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου κι αν βρίσκεστε. Permit me to introduce you to yourself. I believe you two have never really met.

permit me to introduce you to yourself. Τι ωραία η Didi Bridgewater. Didi Bridgewater εδώ στο αφιέρωμα για τα τραγούδια και τις μελωδίες του Horace Silver. Φανταστείτε ότι ο Horace Silver έπαιξε πιάνο σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το album tribute με την Didi Bridgewater. Και βέβαια δεν θα δούμε την Didi Bridgewater φέτος σε μερικές ημέρες. Θα δούμε όμως την κόρη της, την Gina Moses, παρέα με τον Jose James στο Λυκαβιτό. Εκεί που θα παρουσιάσουν και οι δύο αυτό το album ορόσημο για τη soul μουσική και όχι μόνο, μιλάμε φυσικά για το I Want You του Marvin Gaye. Δύο jazz κομμάτια λοιπόν από δύο εξαιρετικές φωνές. I Hate the Way I Look Today από τη Ράι, όπου η Ράι μόνο jazz δεν είναι, η Ράι είναι τα πάντα. Είπαμε, επέστρεψε με ένα άλμπουμ που είναι στην κυριολεξία ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς. Και βέβαια επιβεβαιώνει η ίδια τη θέση της ως μία από τις πιο ισχυρές και αυθεντικές φωνές της σύγχρονης βρετανικής μουσικής σκηνής. Θα δείτε σε μερικές εβδομάδες που θα ξεκινήσουν και οι πρώτες ψηφοφορίες.

πληροφορίες για τα Grammy. Τα Grammy, όπου η Ρίση των Παλώδων διάβαζα σήμερα ότι θα προσθεθούν και 5 νέες κατηγορίες. Θα πούμε αργότερα. Θα δείτε ότι το album The Music May Contain Hope θα είναι το πιο πιθανό ένα από τα καλύτερα album για τη χρονιά που ήδη διανύουμε. 2, 10, 60, 66, 4, 29 αφαιρούν το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο.

Wish I Didn't Miss You. Αυτή είναι η Angie Stone που έφυγε και τόσο άδικα από τη ζωή, γυρνώντας από μια περιοδία μέσα στο van, όλη η μπάντα και Angie Stone στο κάθισμα του συνοδηγού. Από όλο το συγκρότημα, από όλο το αυτοκίνητο, η μόνη που είχα στη ζωή της ήταν δυστυχώς η Angie Stone. Wish I Didn't Miss You, ένα τραγούδι από το Mahogany Soul που έγινε και η μεγαλύτερη της επιτυχία. Και άκουγα πριν από καιρό και λέω, μα τι μου θυμίζει, έχει ένα sample μέσα αυτό το κομμάτι. Το οποίο είναι το sample των OJs από το Black Stubbers, που το είχε γράψει ο Leon Huff. Ο Leon Huff και ο John Whitehand ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν δημιουργήσει τη Philadelphia Sound και φυσικά τη δισκογραφική εταιρεία στη Philadelphia. Το οποίο τη χρησιμοποίησε, το πέρασε μέσα στο album η Angie Stone και φυσικά στο Wish I Didn't Miss You. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας, γράφετε ό,τι θέλετε. Τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, μέσα από τα social media. Καλό είναι να μπαίνετε μέσα στις... να βλέπετε τα reels, να γράφετε τα σχόλιά σας, γιατί τρέχουν και διαγωνισμοί αυτή τη στιγμή, οπότε καλό είναι να βλέπετε ακριβώς τι συμβαίνει, γιατί τρέχουν προσκλήσεις και για πολλά και για ωραία πράγματα και διαγωνισμοί. Λοιπόν, εάν κερδίσετε τους διαγωνισμούς, αυτόματα έρχεται μήνυμα στο κινητό σας. Σήμερα είχαμε διαγωνισμούς, έχουν λήξει το μεσημέρι και για την Αμελή και για το The General του Buster Keaton που έχουμε πει πολλά. Τρέχουν λοιπόν διαγωνισμοί για αύριο μόνο στο Instagram για το show του stand-up comedian του Kevin Bridges για τη Δευτέρα στο Floyd. Οι διαγωνισμοί τρέχουν, ο διαγωνισμός τρέχει μέχρι αύριο. Όπως ακριβώς μέχρι αύριο τρέχει και το live με τίτλο Blue των Ίντρα Κέιν και Θοδωρή Κονόμου στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής για το Σάββατο 20 του μήνα. 20 του μήνα, έτσι, Ιούνιος 20. Έφυγαν και οι πρώτες 20 μέρες του Ιουνίου μεθαύριο. Έτσι για να ξέρουμε λίγο τι λέμε. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio, δύο λέξεις. Ό,τι θέλετε γράφετε, μηνύματα, φωτογραφίες. Έχουν φύγει και οι πρώτες άδειες για διακοπές. Με κοιτάς έτσι, Χρήστο, απέραντη. Βουγιουκλάκης έχει ακόμα καιρό. Και εγώ να δεις που έχω καιρό. Και εδώ πέρα έχουμε ό,τι θέλεις. Έχουμε live, έχουμε συναυλίες, έχουμε πράγματα. Πώς σκοθούμε να φύγουμε τώρα, θα φύγουμε. Αλλά όσοι όμως έχετε φύγει, στέλνετε φωτογραφίες, καλησπέρες, μηνύματα από το κινητό σας, από τα νησιά, από οπουδήποτε. Εδώ είμαστε εμείς, τα βλέπουμε στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Από τώρα διακοπές. Έχει ο Θεός. Το καλοκαίρι τώρα αρχίζει. Όποιοι μπορείτε να φύγετε, φίλες και φίλοι, να φύγετε. Στην ευχή του Θεού να περάσετε όμορφα και να γυρίσετε γεροί. Teddy Swims.

το καινούριο single του Daddy Swims, που βλέπω ότι είναι και στο display, το παίζει πάρα πολύ στα live του. Όπως ακριβώς είναι και το τραγούδι που έρχεται εδώ στον κόσμο μέσα από το Middle of Nowhere, το καινούριο άλμπουμ της Casey Musgraves, το οποίο είναι εξαιρετικό εδώ, συνεργασία με Billy Strings.

Αυτή λοιπόν είναι η τελευταία δισκογραφική δουλειά τη Casey Musgraves. Επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της η Casey Musgraves σε αυτό το άλμπουμ. Και μάλιστα το ωραίο είναι ότι εδώ έχει κάνει πολύ καλές συνεργασίες στο τελευταίο της δίσκο και με τον Billy Strings. Billy Strings πήρε, έχει πάρει 3 πανωτά Grammy αυτή τη στιγμή στην Bluegrass, έτσι, στα Grammy, και στα τελευταία, και το 24 και το 23, αν δεν κάνω λάθος. Και με τον Willie Nelson και με τη Miranda Lambert και με τον Νοτιοαφρικανό, τον Gregory Allan, συνεργάζονται όλοι στο τελευταίο της άλμπουμ, με τον Dry Spell βέβαια να είναι το νούμερο ένα single αυτή τη στιγμή στο Middle of Nowhere. Είπαμε, όλοι οι καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, καλοκαίρι, έχουν βγει σε περιοδίες και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη και σε μεγάλα φεστιβάλ, και η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή πάρα πολύ μεγάλα ονόματα, έχουν ξεκινήσει τα φεστιβάλ και τρέχουν, έχει ανοίξει το release, τρέχουν συναυλίες τόσο ή άλλο στο Ηρώδιο μέχρι και τις 30 του μήνα, γιατί μετά το Ηρώδιο κλείνει, με τελευταία συναυλία τον John Legend. Μετά τον John Legend στις 30 του μήνα, 29-30 νομίζω, 30, κλείνει το Ηρώδιο και κλείνει για 3-4 χρόνια για να κάνουν restoration στο μνημείο που δεν έχει γίνει σχεδόν ποτέ ολοκληρωμένο και σε αυτήν την μορφή που έχει αναγγείλει το ΚΑΣ. Εν πάση περιπτώσει, πολλά πράγματα, ωραία πράγματα, και εγώ λέω να πάμε μέχρι τις 8.30. Με τους Άρκ Ντε Σολέιλ, τους Σουηδούς, έχοντας αυτόν τον ήχο που μας παραπέμπει φυσικά και από αλλού στον ήχο των Κρουάμπιν. Επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Marvin Gaye. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 35 λεπτά μετά τις 8. Είναι Πέμπτη σήμερα, 18 Ιουνίου. Πάντα με τον Χρήστο Φουγιουγκλάκη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Είναι πολύ καλοκαιρινό και είναι πολύ ωραίο αυτό το remix, αυτό το τίμα Likes Music Remix. Στο I Want You που έβαλε την υπογραφή του Φαρδιά Πλατιά, ο Leon Ware του 76. Και ο Taylor Perkinson βέβαια. Στο εμβληματικό Signature Album, ούτε καν Song Album έτσι. Επηρέασε μουσικούς, μουσικούς εποχές, τα πάντα. Ο Marvin Gaye. Μου λέτε για τους διαγωνισμούς, να διευκρινίσω κάτι όσον αφορά για το... Και ευχαριστώ πολύ και την φίλη ακροάτρια που μας στέλνει στο Viber το μήνυμά της και μας ρωτάει για το Blue, για το Live τη Σίτρα Κέιν και του Θοδωρή Οικονόμου στον κήπο του Μεγάλου Μουσικής. Μόνο στο Instagram, φίλες και φίλοι, όχι στο Facebook. Μόνο στο Instagram ο διαγωνισμός, όπως μόνο στο Instagram έχουμε διπλές προσκλήσεις για το show του stand-up comedian του Kevin Bridges τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Είπαμε 22 Ιουνίου στο Floyd Instagram. Ο Kevin Bridges μέχρι αύριο ο διαγωνισμός το απόγευμα Live Blue, το live των Indra Kane και Θοδωρή Οικονόμου στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής, μόνο στο Instagram. Μπαίνετε μέσα στα reel, γράφετε το σχόλιο σας, κάνετε like, μπαίνετε μέσα στο διαγωνισμό. Εάν κερδίσετε έρχεται γραπτό μήνυμα απευθείας, προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας. Έφυγε από τη ζωή ο Ραούλ Μάλο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσουμε εμείς τα τραγούδια του και τις μουσικές του.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ραούλ Μάλο. Ο Ραούλ Μάλο που έφυγε από τη ζωή, άφησε τεράστια κληρονομιά και έφυγε και νεότατος, έτσι 60 χρονών το λέγαμε εκεί λίγο πριν τα Χριστούγεννα, μας μαύρισε η ψυχή μαθαίνοντας ότι τελικά δεν βρίσκεται στη ζωή ο Ραούλ Μάλο, και αυτές τις μέρες και στο CMA Fest που έγινε, θα μιλήσουμε περισσότερο την επόμενη εβδομάδα για το τι έγινε ακριβώς στο CMA Fest. Μην γίνατε που δεν έχουμε μιλήσει καθόλου αυτές τις μέρες, δεν σημαίνει ότι δεν παρακολουθώ και δεν ξέρουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή σε αυτό το πολύ μεγάλο φεστιβάλ που μαζευτήκαν πάνω από 500 με 600 χιλιάδες άνθρωποι, όπως υπολόγισαν ημερησίως, όπου κοιτούσαν live μέσα σε όλη την πόλη, με αποκορύφωμα το Nissan Stadium και το Bridgestone Arena, όπου μαζεύτηκαν στο Nissan περίπου 100 χιλιάδες άνθρωποι για να δουν το live, το main venue στη βραδιά, γιατί σε όλη την πόλη, σε όλο το Nashville, μια τεράστια γιορτή. Εκεί λοιπόν έκαναν και tribute για τον Ραούλ Μάλο, και λίγο μου πάει στο μυαλό αυτό που συζητάγαμε πριν από μερικούς μήνες με τον Desmond Child. Ο Desmond Child, ήδη στο εμπαρόδο η αυτοβιογραφία του, έχει κυκλοφορήσει και στα ελληνικά εδώ και μερικές εβδομάδες, το βιβλίο με θέμα τη ζωή του. Και ο Ραούλ Μάλο και ο Desmond Child ήταν παιδιά, γέννημα θρέμα από κουβανούς γονείς. Εντάξει, ο Ραούλ Μάλο γεννήθηκε στο Μαϊάμι, ο Desmond Child γεννήθηκε στην Κούβα και πήγε στο Μαϊάμι, στη Φλόριδα, αλλά οι δύο γνωρίστηκαν κυρίως όταν είχε μετακομίσει ο Ραούλ Μάλο λόγω της ασθένειάς του στο Νάσβιλ. Εκεί έγιναν και πάρα πολλοί φίλοι, και μου έλεγε χαρακτηριστικά ένα σκηνικό ο Desmond Child, ότι ενώ τρώγαμε μαζί πολλές φορές κουβανέζικη κουζίνα, μαγείρευε ο ίδιος, όταν ερχόντουσαν emigrants για πολλούς λόγους και έφταναν μέχρι το Νάσβιλ ή πολλές φορές και στη Φλόριδα στο σπίτι του, ο Ραούλ Μάλο τους έβρισκε χώρους καταλήμματα να μείνουν, και πολύ περισσότερο τους έδινε λεφτά ή τους τάιζε σε διαφορετικούς χώρους για να μπορούν να επιβιώσουν μέχρι να δουν τι θα κάνουν. Αυτό ήταν ο Ραούλ Μάλο, πέραν των Mavericks και πέραν φυσικά την μεγάλη επιτυχία που έκανε με τον Rick Trevino το 2003, το In My Dreams, και φυσικά με τους Lost Super 7, αυτήν την super μπάντα, όπου το 2001 είχε πάρει και τον Grammy. Τα λίγα για τα πολλά που θα μπορούσε κανείς να πει για τον Ραούλ Μάλο. Και αυτός είναι ο Voldek, πάντα συντονισμένοι στον κόσμο, στους 93,6.

Harold Alexander, Herbie Hancock, Santana και Angelique Jo στο Possibility, στο άλμπουμ του Herbie Hancock που ήταν το καλύτερο jazz άλμπουμ για το 2005 στα Grammy. Και λέω, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι η διοργάνωση ανακοίνωσε μεγάλες αλλαγές και 5 νέες κατηγορίες. Διαβάζω διάφορα άρθρα από το πρωί για την απόφαση και για την δέσμευση του διευθύνοντα σύμβουλου του τον Grammy, του Herbie Mason Jr., όπου και πριν από μερικούς μήνες είχε μιλήσει και είχε δώσει και μια συνέντευξη στο Rolling Stone και έλεγε ότι πρέπει να ανοίξουν λίγο οι κατηγορίες της μουσικής και τα λοιπά για πολλούς λόγους. Εκείνος βέβαια θεωρούσε περισσότερο για το κομμάτι της Latin μουσικής σκηνής, καθότι όπως καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή η Latin μουσική σκηνή, η Latin pop, η Latin rock και γενικά όλη αυτή η ιστορία που έχει γίνει και με το φαινόμενο Bad Bunny έχει επηρεάσει πολύ, ένα μεγάλο βαθμό, τα βραβεία. Και ένας από τους λόγους που μπήκε το Best Latin Song στις νέες κατηγορίες οφείλεται και σε αυτήν την κατάσταση, την πρόοδο του Latin Song, ή μάλλον το πόσο πολύ έχει ανέβει το Latin Song αυτή τη στιγμή, και όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε όλο τον κόσμο, και λόγω του Bad Bunny. Best Latin Song λοιπόν, Best Traditional Folk Album, έχει ενδιαφέρον αυτό, Pop Vocal Performance, R&B Collaboration και Asian Pop Music. Μη σας φαίνεται περίεργο, μας φαίνεται περίεργο εδώ, όμως η K-Pop αυτή τη στιγμή παγκοσμίως και πολύ περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες, και δεν μιλάω μόνο για τον Damon Hunter, μιλάω για πάρα πολλά πράγματα που άπτονται της K-Pop, γιατί η Korean Pop δεν είναι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Κορέα, είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλες αυτές οι μπάντες, τα boy bands και τα super girl groups αυτή τη στιγμή της K-Pop κάνουν θράψη αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό. Αυτό που κρατάω όμως και έχει ενδιαφέρον και το παίρνω από την LIFO, γιατί έχουν γράψει όλα τα έντυπα, τα αμερικάνικα, τα ξένα σήμερα λέγαν διάφορα για αυτό το πράγμα, ότι ανεβαίνουν οι κατηγορίες στα βραβεία Grammy, και από το 2027 έτσι οι νέες κατηγορίες είναι για το Best New Artist και για το Best New Album. Το Best New Artist το ανήχαν 3-4 φορές, αυξάνεται από 3-4 φορές που ο καλλιτέχνης μπορεί να είναι υποψήφιος στην κατηγορία Best New Artist. Και το λέω αυτό διότι υπάρχει το παράδειγμα της Ella Langley, και το έχουμε πει πολλές φορές, η οποία τις τρεις προηγούμενες χρονιές μπορούσε να ήταν ως Best New Artist, αλλά δεν είχε βγάλει single, δεν είχε κάνει επιτυχία. Όταν βγήκε το Choose in Texas που πήγε νούμερο 1, το έχουμε ακούσει εδώ τόσες φορές στο Billboard 100, και είναι και ένα τραγούδι και το album των Dandelion, μιλάμε για ένα δισεκατομμύριο ακούσματα αυτή τη στιγμή μόνο στο Spotify, καταλαβαίνετε ότι εκτοξεύουν τη δημοτικότητα και σου λέει ότι εγώ δεν μπορεί αυτή τη στιγμή με ένα album που θεωρείται και καθίσταται new album να μην μπορώ να μπω μέσα στην διαδικασία νέος καλλιτέχνης και να διεκδικήσω ένα βραβείο, γιατί είμαι newcomer καλλιτέχνης. Αυτό κανονικά έπρεπε να γίνει και όντως έγινε. Και πολλά άλλα πράγματα που θα τα πούμε στο μέλλον όσον αφορά και τα γαλματίδια. Κάποιοι λένε ότι πρέπει να παίρνουν και οι στιχουργοί και οι συνθέτες να συμβάλλουν δηλαδή στα νικητήρια άλμπουμ τις περισσότερες μουσικές κατηγορίες. Διότι δεν μπορεί κάποιος να παίρνει ένα πιστοποιητικό διάκρισης και να είναι μόνο καλλιτέχνης, γιατί είναι από πίσω και ο ηχολήπτης και ο στιχουργός και οι πάντες. Όλα αυτά λοιπόν για τα βραβεία Grammy, που ούτως ή άλλως μπορεί για τον κόσμο να μην λέει κάτι, για μας όμως που είναι και ένα κομμάτι της δουλειάς μας, και πολλές φορές βάζουμε και τα προγνωστικά, ξέρετε, κάτω, έχει ενδιαφέρον γιατί αυξάνονται μετά από πάρα πολλά χρόνια κατηγορίες. Η Γιώκα από την Ιγυρία διασκευάζει τι άλλο, το Σίνερμαν. Τι επιτυχία από το 66. Το είχαμε μάθει όλοι με την Ίνα Σιμών, μέχρι τις 9.

0: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Florence and the Machine. Florence που έρχεται στην Αθήνα, περνάνε οι μέρες, 14 Ιουλίου θα βρεθεί στο Telecom Center Athens στο ΟΑΚΑ στα πλαίσια του Eject Festival και με το καινούριο της άλμπουμ, το Everybody Scream. Θέλω να πιστεύω ότι το Buckle θα είναι ένα από τα τραγούδια που θα το ακούσουμε σίγουρα, και την επόμενη μέρα ακριβώς στο ίδιο σημείο η Cure που εμφανίζονται για άλλη μία φορά μετά από αρκετά χρόνια στην χώρα μας, ομοίως με νέο άλμπουμ. Έχουμε πει, όλοι βγαίνουν σε περιοδία, γιατί όλοι οι καλλιτέχνες με καινούριους δίσκους και όχι μόνο βγαίνουν σε Ευρώπη, σε Αμερική και σε όλο τον πλανήτη βγαίνουν σε tour. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς 7 λεπτά μετά τις 9, πάντα συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, σε αυτή τη συντροφιά που έχουμε κάθε μέρα 8 με 10 τα βράδια και ακούμε ωραίες μουσικές, λέμε για διάφορα πράγματα, μερικές φορές τα λέμε λίγο παραπάνω, αλλά ξέρετε όλα σε αυτή τη ζωή χρειάζονται.

Sophie Tucker. Με μια πινελιά από τον Ανατολίτη Μαχμούντ Ορχάν.

2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Διάβασα λίγο νωρίτερα που λέγαμε για τις κατηγορίες, για τα Grammy και τα λοιπά και για τα Latin, μια είδηση για τον Bad Bunny, όπου ο Bad Bunny έβγαλε 1 δισεκατομμύριο gross μεικτά, έτσι, από την τελευταία του περιοδία που έδωσε σε όλο τον κόσμο, μετά βέβαια την τεράστια επιτυχία που έκανε και στα Grammy αλλά και στο Halftime Showtime που έδωσε στα πλαίσια του τελικού του American Football πριν από μερικές εβδομάδες. Και 1 δισεκατομμύριο μεικτά είναι πάρα πολλά λεφτά, φίλες και φίλοι, για περιοδία. Ανήκει σίγουρα στο top 3, αν δεν κάνω λάθος, με ανθρώπους που έχουν βγάλει τέτοια χρήματα από ένα tour καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και εμείς πάμε να ακούσουμε τον 84χρονο σήμερα, που κλείνει τα 84, τον Paul McCartney, το Σκαθάρι. Okay.

Είναι πάρα πολύ καλό το τελευταίο άλμπουμ του Paul McCartney. Είχε να βγάλει 5 χρόνια άλμπουμ ο Paul McCartney. Και είναι και ο καλλιτέχνης που βρίσκεται ο μόνος, τουλάχιστον στη Μεγάλη Βρετανία, που εξασφάλισε για 24η φορά νούμερο 1 άλμπουμ και ανέβηκε κατευθείαν στην κορυφή στο επίσημο τσάρτ του Ηνωμένου Βασιλείου. Και δεν νομίζω να τον απασχολεί ιδιαίτερα τον Paul McCartney αν θα πήγαινε στην κορυφή ή όχι. Ο Paul McCartney έβγαλε ένα πάρα πολύ καλό καινούριο άλμπουμ και ο τίτλος αυτός που έχει, γιατί όλο το σύνολο του άλμπουμ ακούγοντάς το 3-4 φορές είδα ότι πραγματικά έχει φρέσκες και καινοτόμες, θα έλεγα, ιδέες ο Paul McCartney στην δουλειά του και στον ήχο του. Δεν παραμένει εκεί που ήταν και έκανε και την έκπληξη με το τραγούδι που ηχογράφησε παρέα με τον Ringo Starr. Το άλμπουμ εξάλλου με τίτλο The Boys of Danger Lane, που κυκλοφόρησε τώρα ολόκληρο 29 Μαΐου, είναι κυρίως, όπως γράφει και ο ίδιος, στο θυμικό, στις αναμνήσεις, στα memories από τα παιδικά του χρόνια στο Liverpool. Ένα άλμπουμ που ο τίτλος, το Danger Lane, είναι ένας δρόμος εκεί που μεγάλωσε ο Paul McCartney και εκεί που μεγάλωσε και ο George Harrison. Και αυτός ο δρόμος στο Speak, στην περιοχή, στην πόλη, συνορεύει με το αεροδρόμιο, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε John Lennon το 2001. Ακούγοντας, και βέβαια επειδή οι Beatles και ο McCartney έχουν επηρεάσει όχι μόνο γενιές και γενιές και έχουν διασκευαστεί και πάρα πολύ τα τραγούδια, έπεσα σήμερα σε ένα τραγούδι το μεσημέρι, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να το ακούσουμε, να το μοιραστούμε. Όταν έκανε covers ένα άλμπουμ πριν από πολλά χρόνια και με την συμφωνική της Νέας Υόρκης, ο Chris DeBerg, και διασκεύασε υπέροχα το Girl, τον

Αυτή είναι η Σαντρόφη από την Γκάνα και το Making Moves. Την Γκάνα, χθες το βράδυ, την Γκάνα στις 4 παρα 5, μάλλον στις 4 και 5 κέρδισε. Και χθες είδαμε ποδόσφαιρο, δεν ξέρω πώς κοιτάτε Μουντιάλ, αλλά χθες η μπάλα της Αγγλίας με την Κροατία ήταν, φίλες και φίλοι, ήταν με την Κροατία ή με τη Βοσνία, ρε Μπαμπή, θυμάσαι. Μιλάμε για ποδόσφαιρο. Ναι, την ώρα που φεύγαμε εμείς από το στούντιο, εκείνη την ώρα βλέπαμε το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά τα μάτσα και στην Αμερική, αλλά και στο Μεξικό και στην και στα Βόρεια επάνω που βλέπαμε και ένα-δύο παιχνίδια που έβρεχε πάνω στον Καναδά, αρχίζουν και αποκτούν ενδιαφέρον, ναι, με την Κροατία. Σωστά, δεν είπα κάτι λάθος. Και η αλήθεια είναι ότι είδαμε χθες μπάλα, τουλάχιστον μπάλα από την Αγγλία. Είχα να δω καιρό ποδόσφαιρο από την Αγγλία. Φώναζαν όλοι bringing home, bringing home. Έχει ακόμα πολύ δρόμο αυτό το παγκόσμιο κύπελο, αλλά δεν πάβει όμως να έχει ενδιαφέρον όλα τα Μουντιάλ, αλλά αυτό το συγκεκριμένο Μουντιάλ έχει ενδιαφέρον. Όπως έχει ενδιαφέρον και ότι ο Μέση εξακολουθεί και παίζει τόσο καλό ποδόσφαιρο όσο πραγματικά λένε, και κάποιοι λένε ότι αν συνεχίζει να παίζει έτσι θα γίνει GOAT, ίσως, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς μπορεί να συγκρίνει κάποιος το Μέση με τον Μαραντόνα ή το Μέση με τον Μπελέ, αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πραγματικά την μορφή αυτού του τόσο μεγάλου ποδοσφαιριστή. Δεν ξεχνάμε ποτέ τι γίνεται στον κόσμο. Και φυσικά δεν ξεχνάμε τα 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie. Και 10 χρόνια που η παρουσία του ακούγεται ακόμα δυνατά, ο David Bowie, στην επέτειο των 25ου γενεθλίων του κόσμου και των 10 ετών από το θάνατο του David Bowie, την Τετάρτη 24 Ιουνίου στο στούντιο Β, εδώ στην ΕΡΤ, την Black Star Tribute Band, ζωντανεύει το άλμπουμ μπροστά στο κοινό με ταυτόχρονη ραδιοφωνική μετάδοση από τον Κόσμο 93,6. Μια εκπομπή που θα παρουσιάσει ο Γιώργος Μουχταρίδης, και πάνω στη σκηνή θα βρεθούν ο Γιώργος Μπίλιος, η Λουίζ, ο Καλίστρατος Δρακόπουλος, ο Τζορζ Γκαουντί που έχει κάνει και τις ενορχιστρώσεις, ο Θοδωρής Καπετανάκος, ο Γιάννης Παπαδόπουλος και ο Σαμ Μαγλιέρη, για να παρουσιάσουν το τελευταίο άλμπουμ του David Bowie, το Black Star. Υπάρχουν προσκλήσεις, θα δώσουμε προσκλήσεις και μέσα στα social media του κόσμου, αλλά και από τις εκπομπές, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι για την άλλη Τετάρτη 24 Ιουνίου 8 με 9 το βράδυ. David Bowie εδώ στον κόσμο για τα 25 γενέθλια του κόσμου, στην επέτειο, και φυσικά για τα 10 χρόνια που η απουσία του Bowie ακούγεται ακόμα τόσο δυνατά. Μέχρι τις 9.30. Absolute Beginners.

0: Κόσμος 93,6.
1: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 10ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Jeff Goldblum στο πιάνο, Melody Gardot στη φωνή από το νέο άλμπουμ, τι νέο τραγούδι, το Misty. Το Misty βέβαια δεν είναι καινούριο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία παιγμένο και νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για τέτοια ώρα. Είναι 37 λεπτά μετά τις 9, πάντα ο Μπάμπης Δούκαρος εδώ στον κόσμο σε 93,6, τον ήχο ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όποιοι συντονιστήκατε, όσοι συντονιστήκατε. Τζαρέν Γκόντα. Doctor of Love.

I can read your mind. Αυτός είναι ο Willie Nelson. Ο Willie Nelson που έκλεισε τα 93 τον Απρίλιο και πάει στα 94, φίλες και φίλοι. Και το τελευταίο του άλμπουμ, το Dream Chaser, είναι το νούμερο 79, αν δεν κάνω λάθος, σε solo άλμπουμ, και το νούμερο 176 ή 177 στο σύνολο των άλμπουμ που έχει ηχογραφήσει στη μέχρι τώρα ζωή, καριέρα του, και σίγουρα είναι last but not least, έτσι. Από την άλλη, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, σε παραγωγή του επιστήθειου φίλου του και παραγωγού του Buddy Cannon, το έγραψε με τον Bob Dylan, το I Can Read Your Mind. Είχε να γράψει με τον Dylan τραγούδι, είναι φίλοι, αλλά είχαν να γράψουν τραγούδι και να ακουστεί στο άλμπουμ του Nelson από το Across the Borderline, από το 1993, παρακαλώ. Θα ήθελα βέβαια πολύ κάποια στιγμή ο Willy να τραγουδούσε αυτό το I Can Read Your Mind παρέα με τον Bob Dylan, αλλά ας μην ζητάμε και πολλά. Θα μας συναντήσουμε το Σαμπούζι 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο.

Muy tranquilo. Αυτό είναι ο Grammatic, που μαζί με τους Saint Etienne ολοκληρώνουν το line-up του Release Athens 2026 για το Σάββατο 27 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού. Αυτός πρωτοποριακός Σλοβαίνος παραγωγός που γεφυρώνει το hip-hop, την ηλεκτρόνικα και το ιστορικό βρετανικό pop συγκρότημα θα πλαισιώσουν την αποχαιρετιστήρια περιοδία σε μια εξαιρετική βραδιά που θα κορυφωθεί με την εμφάνιση των Pet Shop Boys. Έρχεται λοιπόν ο Grammatic, ανοίγουν οι Saint Etienne και στη συνέχεια οι Pet Shop Boys, έτσι για να κλείσει όμορφα το Σάββατο 27 Ιουνίου το release. Just jamming, hit the jive, muy tranquilo. Μέσα από όλα αυτά τα EP, singles και remixes που έχει ηχογραφήσει τόσα χρόνια ο Grammatic Σλοβαίνος.

Αυτός είναι ο Κέρτις Χάρντινγκ. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα εδώ, στον κόσμο, στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ φίλες και φίλοι για την ακρόαση, για την επικοινωνία, για όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτό το δίωρο και θα συνεχίσετε να είστε με την Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Ρουμπίνη μέχρι τις 12 και ο Μπαμπής Δούκαρος βέβαια, τον ευχαριστώ πολύ. Ραντεβού αύριο φίλες και φίλοι, λίγα λεπτά μετά τις 8. Εδώ θα είμαστε για να κλείσει όμορφα και αυτή η εβδομάδα. Αν μου λέγει ένας ότι αύριο πάει ο μήνας 19 Ιουνίου, δεν θα το πίστευα. 19 Ιουνίου λοιπόν, αύριο Παρασκευή, κλείνουμε σήμερα με Bring the Lights και τον Trombone Shorty παρέα με τον Γιον Μπατίστ που έγραψε το κομμάτι και τον Ιμπραήμ Αλούφ. Bring the Lights, πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Αταχατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές, μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση, θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Look up here. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star, ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita της ΕΡΤ και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6.

κερδίσετε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute στον David Bowie. Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Καλώς είναι εδώ, τι αφροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνε στα γκουράκια, στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε μαζί για δύο ώρες. Κυριακή 21 Ιουνίου, μέρα τη γιορτή της μουσικής. Ο σπουδαίος David Byrne εμφανίζεται στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εβραίος γνωστός ως frontman των σπουδαίων Talking Heads. Έρχεται να τραγουδήσει καινούργιες επιτυχίες του, αλλά και τραγούδια των Talking Heads στην περιοδία Who's the Sky. Μαζί του η Nation of Language, νωρίτερα και η Dead Letter. Η Dead Letter είναι εξαμελές alternative pop σχήμα με καταγωγή από το Yorkshire. Και η Nation of Language, ένα pop post-punk τρίο από το Brooklyn της Νέας Υόρκης.

Λοιπόν, να στείλω τα φιλιά μου στον Ιγνάσιο και στο Soul Bar Μόλιβος. Που ακούτε κόσμος κάθε βράδυ, ευχαριστούμε πολύ. Κολομβία, Transmutations. Αυτός είναι, αυτή είναι η Μπαλτούς. Όχος Βέρδες.

Λοιπόν, την επόμενη Τετάρτη 24 Ιουνίου 8 με 9 στο στούντιο Β εδώ τη ΣΕΡ, την Black Star Tribute Band ζωντανεύει το άλμπουμ του David Bowie. Black Star μπροστά σε κοινό. Ταυτόχρονα ραδιοφωνική μετάδοση εδώ στο Από το Κόσμος. Γιώργος Μπίλιος, Λουίζ, Καλίστατρος Δρακόπουλος, Τζορτζ Γκαουντί, Θοδωρής Καπετανάκος, Γιάννης Παπαδόπουλος, Σάμαρ Λιέρη στο σαξόφωνο. Μια εκπομπή αφιέρωμα που θα παρουσιάσει ο Γιώργος Μουχταρίδης. Δίνουμε διπλές προσκλήσεις για όσους θέλουν να έρθουν εδώ στο στούντιο τη ΣΕΡΤ και να παρακολουθήσουν ζωντανά αυτό το αφιέρωμα. 10 χρόνια από τον Black Star, 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie και επαιτειακά γενέθλια για το κόσμο, 25 χρόνια. Ξέρουμε να τιμάμε μεγάλους δημιουργούς, καλούμε και εσάς σε ένα μοναδικό live την επόμενη Τετάρτη 24 Ιουνίου.

και ένα μόρα από την Πορτογαλία, Age of Aquarius, αλλά στα Πορτουγκίζ. Ένα πάρα πολύ γλυκό cover, και από εκεί στον 84χρονο σήμερα Paul McCartney, Sir Paul McCartney, ο οποίος αποδεικνύει πώς να είσαι θρύλος στα 84, Alive and Kicking, να κυκλοφορείς άλμπουμ, να πηγαίνει ο νούμερο 1. Μαζί με Ringo Starr, την τελευταία του δουλειά, The Boys of the Dungeon Lane, Home to Us.

0: 93,6.
1: Hello, hello, hello.
0: Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
1: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
0: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Ιωσήφ Βάγκερ.
3: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ακούτε Cosmos.

Η κολεκτίβα Ezra Collective, ένα jazz quintetto το οποίο είναι δημιουργημένο γύρω από τον ντραμίστα και band leader Φέμι Κολεόζο. Μαζί τους εδώ πέρα ήταν ο Πασαλιέ. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, 93,6. Για αυτός που ακολουθεί τώρα είναι ο Mike Ladd. Mike Ladd είναι από τη Βοστόνη, αλλά η βάση του είναι το Παρίσι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μαζί με τον Dr. L, ο οποίος αυτός κατάγεται από την Ιρλανδία και αυτός στο Παρίσι και στη Γαλλία, ο οποίος έχει ασχοληθεί κυρίως με την παραγωγή Afrobeat, Hip Hop, Punk Rock και Electronic μουσική τα τελευταία τουλάχιστον 25 χρόνια. Δούλεψαν μαζί και έφτιαξαν ένα καταπληκτικό Shades and a Tracksuit.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

άλμπουμ του 1973, Band on the Run, 1985, ήταν το final track του άλμπουμ. Υποψήφιο για Grammy. Όλα αυτά από τον Paul McCartney and the Wings τότε, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 84. Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5η 18 Ιουνίου, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Και υπενθυμίζω την επόμενη Τετάρτη σας καλούμε εδώ στο στούντιο Vita της ΕΡΤ, όπου η Black Star Tribute Band θα ζωντανέψει το άλμπουμ του David Bowie, Black Star. 10 χρόνια από το άλμπουμ, από το κυκλοφορία του άλμπουμ, 10 χρόνια από το θάνατο David Bowie. Ένα live και μια εκπομπή την οποία παρουσιάζει ο Γιώργος Μουχταρίδης. Και για όσους από εσάς θέλετε να βρεθείτε εδώ στην ΕΡΤ, δίνουμε διπλές προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του κόσμου. The Social Singing Choir μαζί με Joshua Idehen σε ένα cover των Talking Heads, Once in a Lifetime.

Εδώ ο Γιάννης Φιλιππάκης, Γιάννης Ανδεγιό, μαζί με Τόνι Άλεν. Πρόλαβε και συνεργάστηκε με αυτό τον θρύλο της μουσικής, Λάγκος Πάρις Λόντον, ένα εξαιρετικό άλμπουμ. Και αυτός που ακολουθεί είναι ο Τζεφ Μίλς. Ο Τζεφ Μίλς ο μάγος, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 62, με καταγωγή από το Detroit του Michigan, DJ και παραγωγός. Πρόσφατα επισκέφτηκε την Αθήνα στο Borderline Festival. Έρχεται 20 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων για να παρουσιάσει αυτή την καταπληκτική δουλειά που είχε κάνει και στη Δήλο, Tomorrow Comes the Harvest. Από εκεί θα ακούσουμε το The Seed. Μιλάμε για έναν μουσικό ο οποίος έχει δουλέψει πάρα πολύ, αλλά έχει κάνει και εξαιρετικές παραγωγές από τις

και μια δισκογραφία που ξεκινάει το 1992. Tomorrow Comes the Harvest, Jeff Mills, The Seed. Με Tony Allen.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κυριακή 21 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

Η συνεργασία των Mumford & Sons μαζί με τον Hozier στο καταπληκτικό Rubber Band Man, όλα αυτά εδώ στον κόσμο. Και Αλκιόνι, κατά κόσμο ο Μαρία Ζατλάνη. Small Philosophy's Favorite Things. My favorite word is safety.

Till the fever is gone.

0: The Days We Left Behind, Paul McCartney, The Boys of the Dungeon Lane, η τελευταία του δουλειά η οποία ήδη πάει καταπληκτικά, λογικό είναι.
1: So there we go.
0: Και από εκεί πίσω στο 1959, The Flamingos. My love must be a kind of blind love. Σαν σήμερα γεννιέται ο James Hunt, ο τραγουδιστής των Flamingos. Με αυτή την καταπληκτική βελούδινη φωνή, Only High Vibes for You.

Μόμπι μαζί του ο Τζέικομπ Λάσκης με αυτή την καταπληκτική φωνή When It's Cold, I'd Like To Die. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Θα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Σας αφήνω με The National και Bon Iver, Weird Goodbyes. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Δέκα χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Look up here. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star, ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita της ΕΡΤ και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute στον David Bowie.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6.
8: 93,6. Ecos Antochis. Haus des Stehvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Ecos Andochis, Maison de l'Endurance, avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

Περνάνε η νύχτα μας συμφέρει που έλεγε και ο ποιητής Καρούζος και η Polo & Pan είναι το γνωστό ντουέτο που σκάει μύτη από τη Γαλλία και φέρνει μαζί τον Arthur Teboul, ένα νέο αστέρι παριζιάνικο. La Nuit είναι ό,τι φτιάχνουν σε αυτό το άλμπουμ μέσα στο Νοέμβρη, μέσα στο 2025. Όλα αυτά τα ωραία τα ηχογραφούν στην Eclair Recordings με έδρα το Παρίσι. Και έτσι εμείς ξεκινάμε στον Νίκο αντέχοντας με μουσικές που φτιάχνονται από πολλούς για λίγους. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας και στα Grand Love θέματα μας. Ο Kid Loco.

Κύκλο στους Λαφάμ είναι ένας εύκολος δρόμος, ειδικά όταν έρχεται και η Φρανσουάζ εδώ, το κομμάτι των Λαφάμ.

Ιζάγια The Composer ερχόταν πριν από χρόνια από την Γκάνα και έβγαζε αυτό το άλμπουμ με τίτλο Stinking Rich. We Were The First On The Moon είναι η μελωδία που καταφθάνει.

Περίπτωση η Μπεγή. Προσωπικά της έμαθα από τη Ρούμπη, αλλά εδώ το κομμάτι έρχεται φρέσκο και σπαρταράει. Ασέ είναι το κομμάτι που καταφθάνει στον Νίκο και το οποίο έχω γράφει σαν πριν από λίγες μέρες. Το άλμπουμ τους το είπαν Offering και θα κυκλοφορήσει ολόκληρο στις 26 του Ιουνίου. Υπέροχες η Μπεγή.

υπέροχος που σκάινεται από την Κολομβία, ήσυχος ήσυχος, ο Ντεμπαρόντο, έρχεται με τη ζούγκλα του, σώμος Λοσχίδος Δελσόλ, είναι το κομμάτι που φέρνει.

Στη Γαλλία, στο μεγάλο χωνευτήρι θα χαθούμε. Ο Νεζοάκ βρίσκεται εδώ. Ο Νεζοάκ, ο οποίος ηχογραφεί ακριβώς εκεί, ένας παραγωγός με έδρα τον Μπορντό, φτιάχνει αυτό το μπουσκάδο El Camino μέσα στο 2024.

χαμένα ή εντελώς χαμένος, δεν ξέρω να σου πω. Πάντως ονομάζεται El Javiano και φτιάχνει μουσικές από τη Χαβάη. El Javiano Music της αποκαλεί. Μέσα εκεί κρύβεται ο Μανώλης Χιώτης με τη Μέρι Λίντα στις περασμένες μου αγάπες, αλλά και αυτό εδώ, το Lost. Ο DJ αυτός, ο παραγωγός, κρύβεται στο Κάνσας. Sons of former slaves and the sons of former slave owners, will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream. One day, even the

Επόμενη μεγάλη παρέα να μας φιλοξενήσει με τα καλύτερά της, με το ευρισκούμενο Τίκεν Τζάφα Κολί, ο Νάμαν, αλλά βεβαίως και η Νέκα που βρίσκεται μαζί τους. Ακούστηκε και είναι ο τίτλος του άλμπουμ, από όπου και αντλούμε αυτό εδώ. Plus rien ne

κάθεται στο πιάνο Benjamin Clementine και μάλιστα κυκλοφορεί καινούριο σικλάκι, εννοείται εμείς σπέβδουμε Pizza Mind και ο Benjamin Clementine σε ένα αλληγορικό σατυρικό άσμα.

ωραίος τύπος ο Βινίτσιο Καποζέλα. Στο εξώφυλλο έχει μια ντουλάπα και μέσα στην ντουλάπα ένα σκελετό και αλόρα μάμπο ή αλλιώς βούντου μάμπο, όπως αποκαλεί και το κομμάτι του.

Την Air είναι ο τίτλος του άλμπουμ όπου ηχογραφούν τα κορίτσια που έρχονται με το όνομα Mansfield Tia. Petit Italie είναι το κομμάτι που φτιάχνουν και ηχογραφούν στην Warrior Records.

Συνεχίζουμε βεβαίως με το Smungo High Five, η οποία είναι παλιά ιστορία στη Μεσσαλία και στη ρέγγε μουσική. Ένα belly skunk rhythm είναι που φτιάχνουν και σίγουρα θα εμφανίσουν στο Λονδίνο στις 11 Ιουλίου του 2026.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.
2: Κόσμος Radio.
3: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στην περιπέτειούλα μας, στον οίκο μας, στις αντοχές μας. Εδώ είμαστε με τους Soul Adventures που κρύβονται στην Βαρκελόνη και ηχογραφούν στην Panchita Records. Blackout είναι το κομμάτι που φέρνουν και με αυτό σας καλωσορίζω στη δεύτερη ωρίτσα μας. Τα κομμάτια μας, τις διαδρομές μας, στις βόλτες μας, τις μαγικές.

Στο σήμερα ο Τρίκη έχει κόρη και συνεργάζεται με την Μάρτα Ζλασκόβσκα. Out of place αισθάνεται και τραγουδά. Now I'm sweet.

Big D από τους Beastie Boys, ο frontman, αποφάσισε να βγάλει solo album και να το πει thank you. Και εννοείται πως πριν από τρεις μέρες εμφανίστηκε στο Jules Holland. Το BBC ήταν εκεί και το κομμάτι έρχεται με

παραμένει στο Μεξικό, χτίζει τις μουσικές του εκεί, ο Χαμάν που έρχεται με αυτό το El Deseo de Volver, το οποίο και ηχογράφησε μέσα στον Ιούνιο του 2026.

Πάνε αρκετά χρόνια από το 2000 κι όμως, ναι, οι Μοτσίπα ακούγονται πολύ ευχάριστα και το κομμάτι τους κρυβόταν σε αυτό το Fragments of Freedom. Love is rare, μας έλεγαν.

Τη Μελβούρνη εύκολα και απλά φτάσαμε στο LA, μεριά. Οι Όργων βρίσκονται εδώ. No False Ideas από το New Me, το άλμπουμ που μόλις

Όταν ο Βίτο Λαλίγκα επισκέφθηκε την Καλακούτα, έφτιαξε αυτό εδώ με τους V-Mode INC, το project Καλακούτα.

πρωτοπόρος αλλά και γνώστης της παλιάς μουσικής. Ο Ντέλε Σοσίμι συναντά τον Λόκι Τέρα και κοίτα τι φτιάξανε. Κούμπα Αφρομπίτ ή αλλιώς Λόκι Τέρα meets Ντέλε Σοσίμι.

ξένο ρύθμο έρχονται να συναντήσουν τους Mo Horizons, που έτσι κι αλλιώς φιλοξενούν τον Gay Dublay Amboley, και όλα αυτά για μία Mango Woman, με την οποία και σας αφήνω για φινάλε και σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για την ακρόαση και τις διαδρομές. Καλό ξημέρωμα σε όλους, να τα ξαναπούμε αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο που αντέχει.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Κόσμος Radio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος